εμπαινές αθόρυβα μες στην καρδιά μου και φεύγες. Σαν τη σκιά από κοντά μου έβλεπα το χρόνο γρήγορα να τρέχει και έμπλεκα με ό,τι το όνομά σου έχει. Νόμιζα πως εύκολα θα σε κερδίσω, γνώριζα.

0: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά 4 πριν την αλλαγή βάρδιας. 1 το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 5.
3: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. Μία το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 6.
3: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. 1 το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.

0: συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
1: Η ώρα είναι 6.

0: 943 Interveten Sports.
1: Κάθε Σάββατο 12 με 2 το μεσημέρι και Κυριακή 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι έρχεται ο Βασίλης Γερασίμου με την εκπομπή επικοινωνίας Το Βλέπες, Το Παίξες. Εκπομπή για τους μερακλείδες του στοιχήματος και της επικοινωνίας. Το Βλέπες, Το Παίξες. Ο Βασίλης Γερασίμου ανοίγει τις γραμμές και μιλάει με τους ακροατές του 943 Interveten Sports. Το Βλέπες, Το Παίξες. Σάββατο 12 με 2 το μεσημέρι, Κυριακή 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
2: Η ώρα είναι 6:30.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 7.
0: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
3: Intervention Sports.
0: Κάθε Σαββατοκύριακο 7 με 10 το πρωί, Ελλάδα Παντού με τον Γιώργο Κοντονή.
4: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
5: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
4: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
5: Τι είναι, βρε.
4: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
5: Τι είναι, βρε.
4: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
5: Και έφτιαξα. Αλλά και μάστορες κανονικοί.
4: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
5: Και για αυτούς που κάνουν τους
4: τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύμφωνη Σκαλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Σκαλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Σκαλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Σκαλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
0: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
3: 943 Intervention Sports.
6: Η ώρα είναι 7.

0: Φίλε και φίλοι, καλή σας ημέρα. Βασίλη Γερασίμου, μου καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Σήμερα είναι μια διαφορετική μέρα. Σήμερα δεν θέλω να γκρινιάξω πολύ.
1: Πολύ.
0: Δεν θέλω να πω κάποια πράγματα που να δυσαρεστηθούν κάποιες ή κάποιοι. Σήμερα είναι ξεχωριστή μέρα. Είναι η γιορτή της μάνας. Είναι η γιορτή της μανούλας, της μητέρας, της μαμάς. Πόσες φορές δεν έχουμε πει όλοι «Αχ, μάνα μου». Δεν λέμε «Αχ, πατέρα μου». Λέμε και για τον πατέρα, αλλά πολλές φορές, όλες τις φορές αν θέλετε, λέμε «Αχ, μάνα μου». Είναι η πρώτη αγκαλιά που δεχόμαστε όταν ερχόμαστε στη ζωή από τη μάνα μας. Το πρώτο χάδι, το πρώτο φιλί, το πρώτο άγγιγμα και πάνω απ' όλα το πρώτο νανούρισμα της μάνας. Η μάνα δεν έχει όρια. Η μάνα είναι εκείνη που θα κάνει τα πάντα για το παιδί της. Ακόμα και όταν μεγαλώσει, το βλέπει μπέμπι, το βλέπει μικρό, το βλέπει ότι είναι ο μοναχογιός της, η μοναχοκόρη της, ότι είναι το παιδάκι της. Ξέρουμε όλοι, γνωρίζουμε όλοι περιπτώσεις που η μάνα ήταν 80 και ο γιος ήταν 55-60. Καταλαβαίνετε λοιπόν, του έλεγε «Έλα αγόρι μου εδώ», τον έπαιρνε αγκαλιά η μάνα το γιο. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι η μάνα πάντα, Βασίλη Γερασίμου, είναι μία. Να ακούσουμε το όμορφο αυτό τραγουδάκι για να πούμε χρόνια πολλά σε όλες τις μανούλες. Πάμε.

Χρόνια πολλά λοιπόν σε όλες τις μανούλες. Βασίλειο, χρόνια πολλά και στη δικιά σου μαμά. Τώρα καταλαβαίνει κανείς όταν του λείπει η μάνα την αξία της. Αλλά και πριν, προσωπικά γιόρταζα τη μάνα μου καθημερινά. Όπως οι κόρες μου, τη δική τους μαμά, όπως οι εγγονές μου, τις δικές τους μητέρες. Από καρδιάς, χρόνια πολλά σε όλες τις μανούλες του κόσμου. Σήμερα η εκπομπή θα είναι αφιερωμένη στη μάνα. Θα λέμε όλα τα θέματα, αλλά να ξέρετε ότι η καρδιά μας θα χτυπά για τη μάνα. Να αλλάξουμε λοιπόν θέμα. Δέχομαι πολλά τηλεφωνήματα, φίλες και φίλοι, εάν θέλετε μηνύματα, λέγοντας ορισμένα πράγματα που δεν συμφωνούν με τα σχόλιά μου, είτε στο Facebook είτε ιδιαίτερα πολύ στο TikTok. Μα εγώ τα σχόλια δεν τα γράφω για να συμφωνούμε όλοι, ή δεν τα λέω όπως και στο ραδιόφωνο. Δεν είναι ανάγκη να συμφωνείς με όλα όσα έχει η εκπομπή, έτσι δεν είναι? Γι' αυτό σας λέω ότι εγώ κάνω μία κριτική, κάνω ένα σχόλιο. Λένε πολλοί, μα μεταφέρεις την άποψή σου. Μα το σχόλιο είναι άποψη. Η είδηση είναι διαφορετική. Αυτό ίσως δεν έχουν καταλάβει ορισμένοι. Η είδηση είναι είδηση και δεν πρέπει να τη σχολιάζεις. Η άποψη όμως, η γνώμη, γι' αυτό λέγεται γνώμη. Γι' αυτό βάζω ρουμπρίκα, τίτλο δηλαδή, «Η ώρα της αλήθειας». Γι' αυτό σας λέω ότι είναι κάποια δημοσιογραφικά που πρέπει και εσείς να τα γνωρίζετε. Βέβαια δεν είναι λίγοι εκείνοι που καταφέρονται εναντίον μου. Είναι αρκετοί. Όμως εγώ δίνω απαντήσεις σε όλους. Δεν απαντώ μόνο στις ύβρις, που είναι, να πω ότι δεν είναι, όχι καλές, δεν είναι καλό αυτό που γίνεται. Όχι, δεν θα πω αυτό. Θα πω ότι όλες αυτές οι ύβρις επιστρέφουν σε αυτόν που τις εκτοξεύει, που τις λέει. Από την άλλη πλευρά, όποιος δεν θέλει τα σχόλια δεν τα βλέπει, δεν τα διαβάζει. Αυτοδιαγράφεται. Αυτομπλοκάρεται, που έλεγε ο Βασίλης ο Γερασίμου πριν από λίγη ώρα. Ναι, αυτή είναι η αλήθεια. Δεν χρειάζεται να έχουμε τέτοιους, ούτε εσείς να χαλάτε τη ζαχαρένια σας, ούτε κι εγώ να δέχομαι ύβρις από κανέναν. Δεν πειράζει. Ας είναι όμως. Σήμερα είπαμε δεν θέλω να γκρινιάξω, γιατί είναι μια τέτοια διαφορετική μέρα. Είναι η γιορτή της μάνας. Τώρα για το θαλάσσιο αυτό ντρόν, είπαμε ότι δεν λέγεται ντρόν, Βασίλη Γερασίμου. Έτσι. Σύμφωνα με τον φίλο μου τον κύριο Μπερβένα, είναι αυτόνομο όχημα επιφανείας. Έτσι λέγεται. Βέβαια οι έρευνες είχαν αρχίσει και έχουν αρχίσει. Τώρα, αν βρέθηκε ή όχι στα χωρικά ύδατα, αυτό θα εξεταστεί. Διότι άκουγα τον υπουργό, τον καλό μου φίλο, τον Νίκο το Δένδια, να λέει ότι δεν βρέθηκε στα χωρικά ύδατα. Κάποιος το μετέφερε εκεί. Αλλά, εν πάση όμως περιπτώσει, αυτό είναι και έχει μια αξία και θα ξέρει περισσότερα ο υπουργός, όπως άλλωστε πρέπει να γνωρίζει, διότι είναι υπουργός στρατιωτικών ή, αν θέλετε, υπουργός εθνικής άμυνας. Και καταλαβαίνετε ότι κάθε άποψη του μετράει. Θα αφήσουμε το χρόνο να περάσει, ενώ τις υπόλοιπες ημέρες, να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει, από πού προήρθε, γιατί μπαίνει και η Αλβανία στη μέση. Ναι, από πού προήρθε, πώς προήρθε εκεί πάνω, πώς πέρασε στο Ιόνιο, γιατί για να πάει από το Αιγαίο στο Ιόνιο, όπως λένε ορισμένοι, είναι too much. Έτσι δεν λέτε εσείς ξεχνόμαθες, Βασίλη Γερασίμου? Too much. Είναι πολύ μεγάλη η απόσταση. Πολύ πολύ μεγάλη. Δεν θα μπορούσε να πάει. Άρα λοιπόν ήρθε από την πλευρά του Ιωνίου για να πάει να χωθεί σε εκείνη τη σπηλιά όπου το βρήκαν οι ψαράδες. Δεν ξέρω. Είναι πολλά. Μπορεί να είναι προβοκάτσια. Εγώ το είπα από χθες. Το εγώ μην το βάλετε. Το είπαμε όλοι από χθες. Μπορεί να είναι και προβοκάτσια. Όλα θα τα δούμε αυτά στη συνέχεια της εκπομπής. Σε λίγο θα έχω τη χαρά να φιλοξενήσω για άλλη μια φορά, για άλλη μια μέρα, όπως κάθε Σαββατοκύριακο γίνεται αυτό, τον στρατηγό, τον Σπύρο τον Μπελεγράτη. Πάμε.

0: Φίλοι, φίλοι, αμέσως τώρα φιλοξενήσω για άλλη μια φορά τον καλό μου φίλο, τον στρατηγό, τον Σπύρο τον Μπελεγράτη, ο οποίος πιστός στο ραντεβού του είναι πάντοτε έτοιμος. Είναι αποκτηθεί σαν το στρατεύματι αυτή η ετοιμότητα, στρατηγέ μου. Καλημέρα σας.
1: Καλή σας ημέρα, κύριε Κοντονή, και σε εσάς και στους κρατές μας.
0: Χρόνια πολλά σε όλες τις μαμάδες, σε όλες τις μανούλες.
1: Ακριβώς, και εγώ έσπευσα ως για αυτή την υποχρέωσή μου να βρίσκομαι κοντά στη μητέρα μου σήμερα.
0: Να της ευχηθώ εγώ από την εκπομπή της μητέρας σας, στρατηγέ μου, χρόνια πολλά.
1: Χρόνια πολλά.
0: Χρόνια πολλά από την καρδιά μου.
1: Από την καρδιά και σε όλες τις μανάδες του κόσμου.
0: Άλλωστε, πώς να το πει κανείς, οι μανάδες, όσο ετών κι αν είμαστε εμείς, μας βλέπουν μικρούς ακόμα. Ακριβώς. Είναι το χαϊδεμένο παιδί της, το παιδάκι της.
1: Ακριβώς, και μάνα είναι μόνο μία.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όλες τις μαμάδες, σε όλες τις μανούλες.
1: Έτσι ακριβώς, κύριε Κοντολού.
0: Σας βλέπω και σας συγκινημένο. Σας ακούω μάλλον. Θέλω να πάμε τώρα για να περάσουμε στο, όχι ντρόν, μου λέγε ο Ναύαρχος, ο κύριος Περβενάς, πως αυτό λέγεται αυτόνομο όχημα επιφανίας.
1: Κύριε Κοντονή, το είπαμε και χτες, πρόκειται για ένα αλμάν σέρφις.
0: Ναι, εσείς το είχατε πει έτσι,
1: δηλαδή,
0: ακριβώς.
1: Μη επανδρομένο
0: σκάφος.
1: Όχημα, σκάφος, το οποίο μπορεί και χειρίζεται από μακριά ή τουλάχιστον μπορεί με τηλεχειρισμό να προωθείται μέσα στη θάλασσα από μακριά ενδεχομένως, ή τουλάχιστον με αυτές τις εικόνες τις οποίες είδαμε, πρόκειται για ένα μη επανδρομένο όχημα θαλάσσης επιφανίας.
0: Ναι.
1: Πάντοτε, το οποίο κατασκευάστηκε ή κατασκευάζεται από τις μυστικές ουκρανικές αρχές και χρησιμοποιείται για πλήγματα σε θαλάσσιους στόχους, κυρίως στον έξινο πόντο, στην Μαύρη Θάλασσα κοινώς ή και αλλού, εφόσον το κρίνει σκόπιμο η ηγεσία από ό,τι φαίνεται της Ουκρανίας. Αυτό τουλάχιστον έχει αποκαλυφθεί μέχρι στιγμής. Πρόκειται για ένα θαλάσσιο όχημα το οποίο φέρει ή τουλάχιστον μπορεί να φέρει από 100 έως 300 κιλά εκρηκτικών. Φαίνεται ότι αυτά που υπήρχαν από κάποιες πρώτες πληροφορίες απενεργοποιήθηκαν σε ένα λιμάνι εκεί κοντά στην Λευκάδα. Και τουλάχιστον μπορεί, όπως είπαμε και χθες, να προωθείται αυτό το θαλάσσιο μη επανδρομένο.
0: Αυτό, στρατηγιά μου, βρέθηκε στα θαλάσσια χωρικά μας ύδατα, γιατί άκουγα τον κύριο Δένδια να λέει ότι δεν βρέθηκε στο θαλάσσιο χώρο το δικό μας.
1: Ναι, ο κύριος Δένδιας, από ό,τι άκουσα τουλάχιστον, είπε ότι όλοι γνωρίζουμε τι ακριβώς συμβαίνει, τι ακριβώς είναι και είπε...
0: Αυτός είναι βέβαιο, ξέρει πολλά πράγματα, καλύτερα από όλους εμάς.
1: Ναι, και περί τίνος πρόκειται.
0: Ακριβώς.
1: Εκείνο το οποίο ετώνησε είναι ότι και εμείς έχουμε εισέλθει σε αυτή την τεχνολογία, η οποία ίστον παρόδο έχει εισέλθει και στις ενόπλες δυνάμεις και σε εμάς, δηλαδή από το 2022, ως lessons learned, ως μαθήματα ή συμπεράσματα από την Ουκρανο-Ρωσική κρίση, γιατί εκεί πρωτοχρησιμοποιήθηκε αυτή η μορφή του ασύμμετρου πολέμου εναντίον σκαφών επιφανείας και ιδιαίτερως ρώσικων μεγάλων σκαφών, πολεμικών σκαφών στον Εύξεινο Πόντο. Απέτρεψαν πολλές φορές οι Ουκρανοί, μπόρεσαν και απέτρεψαν μέσω αυτών των συστημάτων, των μη επανδρομένων θαλάσσιων οχημάτων, τα οποία λειτουργούσαν εν πολλές και ασύμμετρα, απέτρεψαν πολλές προσπάθειες απόβασης των Ρώσων ή τουλάχιστον κράτησαν μακριά τον στόλο της Μαύρης Θάλασσας από τις Ουκρανικές ακτές και δύο από τον μεγάλο λιμάνι της Οδυσσού.
0: Πάντως, στρατηγέ μου, τώρα ένας πόλεμος διεξάγεται όχι στο λιμάνι του Μάνου, όπως λένε στη γλώσσα του ποδοσφαίρου, διεξάγεται εκ του μακρόθεν.
1: Έχουν εισέλθει δραστικά και στον χώρο των δικών μας και στις ένοπλες δυνάμεις των δικών μας, το ετώνησε χθες ο κ. Υπουργός Εθνικής Άμυνας. Αυτό που ονομάζουμε διεθνώς, κύριε Κοντονή, τεχνολογία εχμής. Μερικά από αυτά θα σας τα υπενθυμίσω, τα οποία αποτελούν και dual technologies, δηλαδή τεχνολογία διτής χρήσης, χρησιμοποιείται και, και για πολιτικές εφαρμογές και, και από τους κατοίκους μιας χώρας, για παράδειγμα, αλλά κυρίως μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως αντίστοιχη τεχνολογία αμυντική στρατιωτικού.
0: Διαβάζω, στρατηγέ μου, να σας διακόψω ένα αυτό λεπτό. Διαβάζω στα νέα τώρα, ζούμε σε ένα πόλεμο, λέει, διαφορετικό. Η πρώτη σελίδα της εφημερίδας.
1: Ασφαλώς, διότι όπως σας είπα έχουν οι selfie άλλου είδους τεχνολογίες, δεν υπάρχει η αντιπαράθεση από πολύ κοντά, και αυτό υπάρχει, αλλά τουλάχιστον την εινασβήσει. Υπάρχει το λεγόμενο TRSC, όπως τονίσαμε και χθες, δηλαδή το Tactical Reconnaissance Strike Complex, ένα πλέγμα δηλαδή πάνω από το πεδίο της μάχης μεταξύ των δύο αντιπάλων, το οποίο ελέγχεται.
0: Ναι, άρα, ο σχεδιασμός, κάποτε σχεδίαζε, ας πούμε, μια πολεμική επιχείρηση ο στρατηγός Μπελεγράτης. Τώρα ποιος το σχεδιάζει?
1: Και πάλι το σχεδιάζουμε, κύριε Κοντονή, αλλά με τη διαφορά ότι τώρα υπάρχει αυτό το πλέγμα το οποίο σας ανέφερα προηγουμένως, βρίσκεται άτυπα στις οθόνες ηλεκτρονικών υπολογιστών, μέσα από εκεί ελέγχονται τα συστήματα ή τα μέσα πυρός, και το πεδίο της μάχης ελέγχεται, έχει καταστεί πάλι περίπου εμφανές, και ελέγχεται μέσα από drones αν είναι στην ξηρά, ακόμα και στη θάλασσα ελέγχεται το πεδίο της μάχης του αγώνα, και μπορεί ένθελ κακήθελ κάθε ένας από τους δύο αντιπάλους να επιφέρει πλήγματα σε αυτό τον χώρο που μπορεί να είναι 20, 30, 50 χιλιόμετρα, σε αυτό το πλέγμα δηλαδή εμπλοκής και πληγμάτων, θα μπορούσαμε να το χαρακτηρίσουμε, πάνω από το πεδίο της μάχης, το οποίο εκεί λειτουργούν αυτά τα περίφημα drones αν πρόκειται στην ξηρά, δηλαδή τα εναέρια μη επανδρωμένα οχήματα, τα οποία αποτελούν και suicide bomb, βόμβες δηλαδή, οι οποίες λειτουργούν ως καμικάζι βόμβες,
0: ναι,
1: αυτοκτονίας, ή ακόμη και οχήματα τα οποία κυκλοφορούν ή χρησιμοποιούν την ξηρά, δηλαδή μη επανδρωμένα οχήματα, τα οποία λειτουργούν ως μικρά άρματα, τα οποία είτε μεταφέρουν προσωπικό στο πεδίο της μάχης, είτε μεταφέρουν πυρομαχικά, είτε έχουν πάνω οπλισμό και μπορούν και κάνουν τη δουλειά τους χωρίς να εμπλέκεται η ανθρώπινη διάσταση. Εμπλέκεται από μακριά, βλέπουμε από μακριά, μέσω των δορυφορικών επικοινωνιών, μέσω καμερών, στο πεδίο της μάχης. Αυτό ακριβώς έκανε ή μπορούσε να κάνει αυτό το θαλάσσιο μη επανδρωμένο όχημα, το οποίο αναφέραμε και το οποίο βρέθηκε κάπου εκεί στη Λευκάδα.
0: Ναι, τώρα έχει μεταφερθεί βέβαια κάπου εδώ, νομίζω, και ήδη από την περασμένη, από το προχθές νομίζω, εξετάζονται τα πάντα όλα. Εκείνο που έχει σημασία είναι, στρατηγέ μου, ότι πλέον με όλα αυτά που συμβαίνουν, με τη νέα κατάληξη των οπλικών συστημάτων, ή αν θέλετε, ξέρω εγώ, με τα νέα αυτά οπλικά συστήματα που ημέρα με την ημέρα γίνονται ακόμα και πιο τέλεια σε τεχνολογία, σημαίνει ότι ο στρατός πλέον δεν θα υπάρχει, θα γίνεται λιγότερος, ή πάντοτε ένα ανθρώπινο δυναμικό, ας πούμε, θα είναι καλύτερο από οποιοδήποτε τεχνολογική και αν υπάρχει ή τεχνογνωσία υπάρχει γύρω από τον πόλεμο.
1: Λειτουργεί και το στράτευμα ευρύτερα, κύριε Δεκοντονή, εκπαραλλήλουμε τη διαφορά ότι λειτουργεί κάπως λίγο διαφορετικά. Φανταστείτε ότι όλα αυτά τα θαλάσσια ή τα εναέρια ή τα επίγεια drones, όπως τα ονομάζεται, μη επανδρωμένα οχήματα ή οχήματα μάχης,
0: Αυτόνομα
1: σημαίνει ότι μπορούν με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης ή άλλων μέσων να λειτουργούν μόνα τους και να επιλέγουν τους στόχους μόνα τους. Αυτά όλα λοιπόν διασυνδέονται με κάποιους κεντρικούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Μέσα από εκεί μπορεί το προσωπικό μας να ελέγχει τη δραστηριότητά τους, να ελέγχει τα πλήγματα τα οποία θέλουμε να επιφέρουν και να λειτουργούν παράλληλα, όπως με μονάδες, πλατφόρμες, μονάδες των ενόπλων δυνάμεων, ή τουλάχιστον να προστατεύουν αντίστοιχες πλατφόρμες. Φανταστείτε μέσα στη θάλασσα κάποια τέτοια drones, όπως τα ονομάσατε, στην ξηρά κάτι αντίστοιχα, στον αέρα κάτι αντίστοιχο, το οποίο μπορεί να λειτουργεί με εναέρια μέσα δικά μας εκ παραλλήλου. Δηλαδή, αεροσκάφη να ύπτανται και δίπλα τους να ύπτανται κάτι ανάλογο από πλευράς drones, που να λειτουργεί εκ παραλλήλου ή μαζί με αυτά τα drones, ή να συνεισφέρει στον όποιο αγώνα. Επομένως, ο πόλεμος πλέον έχει καταστεί διαφορετικού τύπου, με τη χρήση τεχνολογίας ή και τεχνολογίας αιχμής.
0: Ναι. Προημερών βλέπαμε κάποια αεροσκάφη να πετούν πάνω από την Αθήνα. Αλλά ήταν τα αεροσκάφη αυτά, τα ντρόνς, πώς τα λένε αυτά?
1: Πρόκειται για μια άσκηση που ονομάζεται Tiger Meat, κύριε Κοντονή.
0: Εξηγήστε το.
1: Τουλάχιστον αν εννοείται το φλίσβο που αυτή τη στιγμή γίνεται μία επίδειξη των ικανοτήτων.
0: Ναι, είναι η τελευταία μέρα σήμερα της αεροπορίας, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ακριβώς. Που τουλάχιστον γίνεται κάθε χρόνο από πλευράς πολεμικής αεροπορίας και συμμετέχουν και διάφορα κράτη και οι δικοί μας πιλότοι και επιδεικνύουν τις ικανότητές τους στον αέρα και όχι μόνο, σε συνεργασία με άλλες φιλικές χώρες οι οποίες θέλουν να συμμετάσχουν στην ανάλογη δραστηριότητα και στην περιοχή του Φλίσβου. Κάτι ανάλογο γίνεται και σε κάποιο κοντινό αεροδρόμιο κατέτος περί κατά μήνα Σεπτέμβριο.
0: Ναι, είναι πολύ σπουδαία αυτά που μας είπατε. Τελικά, είπατε πριν ότι είναι αυτόνομο αυτό και δρά μόνο του. Μιλάμε
1: όχι,
0: για το...
1: Όχι, δεν δρά μόνο του, κύριε Κοντονή. Μπορεί να δρά μπορεί και να δρά. Μόνο του, εφόσον του διαθέτει τεχνητή νοημοσύνη και έχουμε προδιαγράψει τον
0: το στόχο.
1: Τον πλού και μόνο του θα αναγνωρίσει τον στόχο.
0: Α, μάλιστα. Άρα αυτό δεν μας θυμίζει αυτούς που ήταν ζωμένοι πλέον παλιά. Με εκρηκτικά ύλη και έμπαινε μέσα σε ένα θάλαμο που ήταν πολλοί κόσμος έβαζε αυτό και πυρπολίτο και ο ίδιος και σκότωνε μερικούς.
1: Είναι τα πυρπολικά μια διαφορετική έκδοση, κύριε Κοντονή. Αν ναι. Εννοείται αυτό. Όχι, με τη διαφορά.
0: Καμικάζ δεν λέμε κάποιον που είναι ζωμένος με όπλα.
1: Καμικάζ ήταν τα αεροσκάφη τα οποία χρησιμοποιούσαν.
0: Μπράβο, ναι. Αλλά και ναι. Και κάποιος άνθρωπος που είχε πολλά επάνω του, ξέρω εγώ...
1: Ζωσμένα εκρηκτικά.
0: Εκρηκτικά, ως καμικάζι δεν δούσε. Η δράση του
1: περίπου,
0: δεν ήταν έτσι.
1: Περίπου ναι. Έτσι, αν εννοείται κάποιους τρομοκράτες...
0: Ακριβώς, εκεί το πάω. Εκεί το πάω. Δεν ήθελα να πω τη λέξη τρομοκράτης, αλλά εντάξει.
1: Ναι. Τώρα, αυτά τα οχήματα έχουν και περιορισμούς. Δεν μπορούν να δρουν αυτόνομα σε πολύ μεγάλες αποστάσεις. Έχουν περιορισμούς θαλάσσιους και πρέπει τουλάχιστον να ελέγχονται έστω και από μακριά αν κάνουν τη δουλειά τους. Επομένως, δεν είναι τόσο απλό να χρησιμοποιηθεί ένα τέτοιο σκάφος στην περιοχή του Αιγαίου ή του Ιωνίου. Συνήθως αυτά τα σκάφη, κατά 90%, τα ελέγχουμε ή πρέπει να τα ελέγχουμε από μακριά ώστε να παίρνουμε το μέγιστο των δυνατοτήτων τους για εκείνο για το οποίο προορίζονται. Και εν προκειμένου αυτό το σκάφος κατέληξε εκεί, το πήρε το κύμα κάπου εκεί, διότι ο χειριστής του, ο οποίος θα βρίσκονταν κάπου μακριά, δεν μπόρεσε να εξασκήσει τον έλεγχο σε κάποιο...
0: Πάντως είχε τις μηχανές, το είχε λίγο αναμένες, με μικρή ταχύτητα.
1: Εκτιμάται ότι πρέπει να προσπαθούσε να το απεμπλέξει από εκεί από τη σπηλιά που βρέθηκε ή τουλάχιστον διατηρούσε τις ικανότητές του ακόμα. Εκτίμηση δική μου είναι αυτό το πράγμα, προσπαθώντας να φύγει από εκεί, από τον χώρο στον οποίο βρισκόταν.
0: Λένε πολλοί, στρατηγέ μου, σας διάκοψα, θα ολοκληρώσετε τη σκέψη σας. Λένε πολλοί ότι πώς πέρασε από το Αιγαίο και βρέθηκε στο Ιόνιο. Μα άλλοι λένε όμως ότι είναι από την πλευρά του Ιωνίου Πελάγους και δεν είναι από το Αιγαίο έχει έρθει. Δεν ξέρω, κανείς δεν ξέρει τώρα.
1: Δεν γνωρίζουμε, κύριε Κοντονή, πώς κατέληξε στην περιοχή της συγκεκριμένη. Αυτά όμως χρησιμοποιήθηκαν και κατά το παρελθόν, όπως ήρθαν τον φως στις δημοσιότητες ανάλογες ιδιωσιογραφικού τύπου πληροφορίες, ότι χρησιμοποιήθηκαν εναντίον τους σκιώδους στόλους της Ρωσίας από πλευράς των μυστικών υπηρεσιών των Ουκρανών και στην περιοχή της Μεσογείου. Φαίνεται εξαιρετικά απίθανο το σενάριο να ξεκίνησε από την Ουκρανία, να πέρασε τα στενά του Βοσπόρου και του Ελισπόντου και όλο το Αιγαίο και να κατέληξε στην περιοχή του Ιωνίου. Άρα σημαίνει ότι με κάποιον άλλο τρόπο βρέθηκε σε κατάλληλη περιοχή εκεί, στην ευρεία περιοχή της Μεσογείου θαλάσσης ή της Ανατολικής θαλάσσης, ενδεχομένως με κάποιο σκάφος ή ενδεχομένως από κάποιον άλλον τρόπο, τον οποίον χρησιμοποίησαν οι Ουκρανικές Μυστικές Υπηρεσίες, GRU, για να ελέγχει την περιοχή ευρύτερα, όχι στα δικά μας χωρικά ύδατα προφανώς, αλλά στα διεθνή ύδατα που περνούν ή θα περάσουν αυτό που ονομάζεται στην διεθνή ορολογία σκιώδης στόλος της Ρωσίας, ο στόλος ο οποίος χρησιμοποιείται για να παρακάμψει τις απαγορεύσεις που έχουν υποβάλει οι Ηνωμένες Πολιτείες στη χώρα αυτή για τη διακίνηση του γκρίζου και μαύρου χρυσού, δηλαδή των υδρογων ανθράκων.
0: Έτσι. Και πριν σας ευχαριστήσω, στρατηγέ μου, γιατί το Σαββατοκύριακο δεν χορταίνω να σας έχω και να συνομιλώ μαζί σας, θέλω να σας ρωτήσω τι γίνεται σήμερα στον πόλεμο μεταξύ Αμερικής και Ιράν. Έχουμε κάτι νεότερο? Τι λένε τα ισογραφικά ξένα πρακτορία που εσείς τα βλέπετε διαρκώς?
1: Τα ξένα πρακτορία ουσιαστικά περιμένουν την απάντηση της Τεχεράνης, ή τουλάχιστον από πλευράς Τεχεράνης, να συμφωνήσει κατά κάποιο τρόπο.
0: Βλέπετε να συμφωνεί?
1: Κοιτάξτε, με τα μέχρι στιγμής δεδομένα και οι δύο αντίπαλοι προσπαθούν ή τουλάχιστον φέτουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων το μέγιστο των επιθυμιών τους, ή τουλάχιστον αυτό το οποίο οι ίδιοι θέλουν να αποκομίσουν ως συμφωνία. Όπως καταλαβαίνετε, σε καμία περίπτωση οι Ηνωμένες Πολιτείες, από ό,τι φαίνεται, θα δεχτούν να συνεχίσει το Ιράν να έχει πυρηνικές δυνατότητες, δηλαδή αποπολιτισμού του ουρανίου, ή τουλάχιστον να έχει πυραυλικά συστήματα που να μπορούν να απειλούν πλέον των 5 έως 6 χιλιόμετρων πόλεις και χώρες πέραν του Ιράν, και πολύ περισσότερο το ίδιο το Ισραήλ, που βρίσκεται ως μεγάλη δύναμη στην ίδια περιοχή. Από την άλλη πλευρά, οι Ιρανοί, χρησιμοποιώντας την γεωγραφία του Ορμούς, των στενών του Ορμούς, ναι, που αποδείχθηκε ένα γεωγραφικό εν πολύς μεγάλο όπλο στα χέρια του Ιράν, χρησιμοποιώντας αυτή τη γεωγραφία λοιπόν, έχουν καταστήσει τον Περσικό λεγόμενο κόλπο ένα παγκοσμίου ενδιαφέροντος γεωπολιτικό όπλο, στα χέρια όμως των φρουρών της Επανάστασης. Εκεί ακριβώς βρισκόμαστε τώρα και βλέπουμε ή είδομεν στο μέλλον, αν και όποτε ή οψέποτε, θα γίνει η όποια συμφωνία. Ευελπιστούμε με αυτά που προσπαθεί να κάνει το Ισλαμαμπάντ, δηλαδή το διπλανό Πακιστάν, οι διαπραγματευτές, οι μεσολαβητές του Ισλαμαμπάντ, της κυβέρνησης του Πακιστάν, ότι επιτέλους κάποτε θα έλθει στο φως της δημοσιότητας κάποια συμφωνία μεταξύ των δύο αντιπάλων τους, ώστε η πολύπαθη αυτή περιοχή να ανακάμψει, τουλάχιστον να βρεθεί στον κανόνα της κανονικότητας.
0: Μακάρι. Στα διά μου να σας ευχαριστήσω, να ευχηθώ κάθε καλό, χρόνια πολλά στη μαμά σας, χρόνια πολλά στη μητέρα σας, χρόνια πολλά σε όλες τις μαμάδες του κόσμου.
1: Ακριβώς όπως το είπατε, κύριε Κοντονή, και χρόνια πολλά στις μαμάδες των ενόπλων δυνάμεων. Μην ξεχάσουμε. Έτσι. Να μην ξεχνάμε ότι εκεί στις ένοπλες δυνάμεις υπάρχουν μερικές μητέρες, οι οποίες αυτή τη στιγμή που μιλάμε βρίσκονται στις επάρξεις.
0: Και φυλάνε Θερμοπύλες. Και φυλάνε Θερμοπύλες. Σας ευχαριστώ πολύ, στρατηγέ μου, κύριε Μπερδεκράτη. Καλή σας μέρα.
1: Καλή σας μέρα. Ευχαριστώ, κύριε Κοντονή.

0: 943 Interveten Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβυσσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβυσσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβυσσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβυσσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβυσσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησία Αρχοντιά.
3: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
4: Το απόγευμα του Σαββατοκυριακού θέλει ρυθμό, είδηση και λίγο απ' όλα. Και ο Φώτης Κατσούφης ξέρει πώς να τα δώσει. Ο διαφωτιστής σας πάει από την επικαιρότητα στο παρασκήνιο και από εκεί κατευθείαν στην έναρξη των αγώνων. Ο διαφωτιστής με τον Φώτη Κατσούφη. Κάθε Σαββατοκυριακό στις 4 το μεσημέρι. Στον 943 Interveten Sports. Το απόγευμα που σε βάζει στο κλίμα.
2: Η ώρα είναι 7:30.

Λοιπόν, εδώ είμαστε φίλες και φίλοι και βέβαια σε λίγο θα έχουμε την ευκαιρία να σου μιλήσουμε με τον πρόεδρο των συνταξιούχων της επικουρικής σύνταξης, τον κύριο Τέλη Κάντα, να δούμε τι γίνεται, να δούμε αν και εφόσον πάρθηκαν κάποιες αποφάσεις από πλευράς των συνταξιούχων, εάν αυτές τις αποφάσεις που πάρθηκαν τις έδωσαν στην κυβέρνηση, στην αρμόδια υπουργό και παντού, έτσι ώστε μήπως υλοποιηθεί το θέμα και η επικουρική σύνταξη αυξηθεί. Σε λίγο λοιπόν με τον κύριο Κάντα θα πούμε περισσότερα. Πάμε, Βασίλη μου.

0: Και ο καλός μου φίλος, φίλες και φίλοι, όπως σας είπα προηγουμένως, ο Τέλης ο Κάντας είναι ήδη ο πρόεδρος για την επικουρική σύνταξη των συνταξιούχων, είναι ήδη στην τηλεφωνική μας γραμμή. Εγώ θα τον περίμενα να έρθει εδώ, αλλά θα τα κανονίσουμε μια άλλη ημέρα, ένα άλλο Σάββατο ή μια άλλη Κυριακή να είναι κοντά μου. Καλή σας ημέρα, πρόεδρε.
1: Καλημέρα, καλημέρα, με υγεία σε όλες και όλους.
0: Και χρόνια πολλά σε όλες τις μαμάδες του κόσμου.
1: Μαμάδες, γιαγιάδες, βέβαια.
0: Παντού.
1: Η γιορτή της γυναίκας σήμερα. Η γιορτή της γυναίκας.
0: Εδώ που τα λέμε η γιορτή της γυναίκας και των μαμάδων πρέπει να είναι καθημερινά, Τέλη μου.
1: Ακριβώς έτσι να τιμάμε.
0: Ακριβώς.
1: Η γυναίκα η οποία μας έφερε στον κόσμο.
0: Μιας και μιλάμε για τις γυναίκες, εδώ λέει, δεν ξέρω, έχω πει πολλές φορές και με τον Αλέξη τον Μητρόπουλο το έχουμε πει, έχει αγωνιστεί αυτός ο άνθρωπος, ότι η επίδομα λέει 300 ευρώ στις χείρες άνω των 60 ετών. Οι άλλες δεν κατάλαβα για ποιο λόγο.
1: Και ήταν 65 και με τις
0: ναι, έπεσε λίγο κάτω.
1: Και με τις διαμαρτυρίες έβαλε το όριο στα 60 χρόνια. Κάτι το οποίο όμως εμείς έχουμε πει ότι θα πρέπει το ηλικιακό όριο για τις χείρες, τα ορφανά, για τους ανθρώπους που έχουν βαρέα και αφηγηνά, οι οικοδόμοι, αυτοί που δουλεύουν στη βαριά βιομηχανία, όπως επίσης και για τους Έλληνες ναυτικούς που βγαίνουν με ευνοϊκότερες διατάξεις ηλικιακά, θα πρέπει η διάταξη αυτή, το ηλικιακό όριο, να καταργηθεί. Και αυτό το 300 που ζει σε Μάη μου να φας τριφύλλη μέσα στο Νοέμβρη.
0: Τέλη μου, κυρία Κάντα, το 300, όπως είπατε και εσείς, όπως είπες πρόεδρε μου, δεν είναι τίποτα. Είναι μια ενίσχυση, αλλά δεν είναι τίποτα. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Και μέχρι τότε θα έχει εξηλαιωθεί. Εγώ νομίζω ότι θα πρέπει η κυβέρνηση, αφού υπάρχουν αυτά τα τεράστια υπερπλεονάσματα, τα οποία βγαίνουν και αυτά.
0: Και αυτά είναι δικά μας χρήματα, μην κρυβόμαστε.
1: Από την έμεση φορολογία, φυσικά αυτό είναι. Θα πρέπει, έχει καβάντζα να δώσει τη 13η σύνταξη. Ας κάνει μια καλή αρχή τουλάχιστον. Έτσι, γιατί.
0: Το δώρο, πες το έτσι όπως είναι. Το δώρο. Ναι. Τι
1: το
0: να
1: δώρο,
0: κάνουμε.
1: Να το δώσει τον Νοέμβριο σε όλους τους συνταξιούχους. Και μια και μαζί την ευκαιρία, αγαπητέ, ήθελα να πω το εξής. Ότι πριν μια εβδομάδα, δύο εβδομάδες έγινε αυτό το περιβόητο επεισόδιο με τον υπάλληλο του ΕΦΚΑ.
0: Ναι.
1: Και ήθελα και μέσα από την εκπομπή σου, όπως βγήκατε στις τηλεοπτικές εκπομπές που με καλέσανε, να πω κάτω τα χέρια από τους υπαλλήλους του ΕΦΚΑ. Διότι οι υπάλληλοι του ΕΦΚΑ εργάζονται πολύ σκληρά, ειδικά μετά τις μνημονιακές περικοπές και στους υπαλλήλους. Είναι ήρωες οι άνθρωποι αυτοί πίσω από το γηπέδο.
0: Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου.
1: Εκεί που ήταν 10 άτομα, έχει μείνει μόνο ένας. Έτσι λοιπόν, μην πυροβολούν τον πιανίστα, αλλά άλλες είναι οι επιλογές που οι άνθρωποι αυτοί θα πρέπει να πάρουν υπαλλήλους. Όπως έχω ξαναπεί από την εκπομπή σου, είναι αυτή τη στιγμή ντροπή κάποιος να περιμένει 3 χρόνια για να πάρει επικουρική σύνταξη. Έχουν γίνει σημαντικά βήματα στην έκδοση των κύριων συντάξεων. Εκεί η σύνταξη κύρια σε ένα ταμείο, αν έχεις, βγαίνει σε ένα μήνα μέσα και το επαινούμε και το χειροκροτούμε. Αλλά κάτι αντίστοιχο έχουμε πει και στον κύριο Βαλβέρη, τον διοικητή του ΕΦΡΑ, να αρχίσει επιτέλους να κάνει και για τις επικούρες συντάξεις.
0: Τι είναι λέει ο ίδιος, θα αυξηθεί κάποτε η σύνταξη? Γιατί ο Κουμπαράς, όπως έχουμε πει τέλει, κύριε Κάντα, είναι δικός μας. Εμείς του βάζαμε χρήματα, χωρίς ο εργοδότης ή το δημόσιο να βάζει.
1: Έχουμε πει ότι στις επικουρικές παράνομα η κυβέρνηση και αντισταλματικά δεν χορηγεί την μικρή αυτή αύξηση που χορηγεί από το 2022 και στις κύριες συντάξεις. Παράνομα και αντισταλματικά.
0: Το ζητούμενο είναι, πρόεδρε, το ζητούμενο είναι γιατί μας την έκοψαν αυτή τη σύνταξη, αφού είναι δικός μας, επαναλαμβάνω, ο Κουμπαράς ήταν δικός μας. Εμείς τον γεμίσαμε, εμείς αν τον είχαμε σπίτι μας θα μας τα έπαιρνε.
1: Όχι βέβαια, αλλά δυστυχώς από το μακρινό 2012 άρχισε, όταν και τα επικουρικά ταμεία του ιδιωτικού τομέα ενταχθήκαμε πλήρως με μια πράξη νομοθετικού περιεχομένου στον δημόσιο τομέα. Διαφορετικά και εκτός από τον ιδιωτικό τομέα να μέναμε, έξω από το δημόσιο τομέα θα μέναμε, θα μπορούσαμε να είμαστε, να παραμέναμε δηλαδή ανεξάρτητοι, αλλά θα μας ανάγκαζε να κάνουμε τις συντάξεις, να τις μειώσουμε μέσα σε μία μέρα τουλάχιστον κάτω από το 60 και το 70%. Είναι άδικο αυτό που συμβαίνει με τις επικουρικές συντάξεις και σιγά σιγά αυτές οι πενιχρέες, διότι αυτή τη στιγμή η μέση μηνιαία επικουρική σύνταξη είναι κοντά στα 180-170 ευρώ. Και σιγά σιγά όταν δεν μπαίνει αύξηση, αυτές χρόνο με το χρόνο θα γίνουν, θα εξηλαιωθούν, θα γίνουν άνευ σημασία.
0: Το ζητούμενο είναι πριν φτάσουμε σε αυτό το σημείο να γίνουν άνευ σημασία, δεν πρέπει να δούμε, μάλλον εσείς που είσαστε μέσα στα πράγματα αυτά, ως συνδικαλιστές πάνω απ' όλα, να το πολεμήσουμε?
1: Ήδη το πολεμάμε χρόνια τώρα. Η κυβέρνηση τη στηρίζεται πίσω από την... και εδώ ο αγαπητές μας φίλος Κατρούγκαλος βρίσκεται από πίσω.
0: Ψέματα παντού, παντού.
1: Με το νόμο 43-87 του 16 υπήρχε λοιπόν ένα άνθρωπο το οποίο έλεγε ότι οι επικουρικές συντάξεις όπως και οι κύριες θα αυξηθούν όταν δεν υπάρχει έλλειμμα στον προϋπολογισμό τους. Υπήρχε η ρήτρα λοιπόν του μηδενικού ελλείμματος, το οποίο όμως δυστυχώς ισχύει και, το, και με τον νόμο 46-70 του 2020 του κυρίου Βρούτση.
0: Ναι.
1: Το υιοθέτησε λοιπόν το νόμο 46-70 του 20 του κυρίου Βρούτση. Με συνέπεια να λένε ότι μακροπρόθεσμα δεν θα έχει πλεόνασμα το επικουρικό ταμείο, θα έχει έλλειμμα και έτσι δεν σας χορηγούμε αύξηση. Αυτή τη στιγμή όμως, όπως έχουμε τονίσει, υπάρχει ένα πλεόνασμα στον προϋπολογισμό των επικουρικών ταμείων που ξεπερνάει τα 170-180 εκατομμύρια ευρώ. Γι' αυτό λέμε ότι παράνομα η κυβέρνηση δεν χορηγεί αυξήσεις και στις επικουρικές συντάξεις. Αλλά του αντίον τι κάνει, επιχορηγεί από το ΑΚΑΓΕ το καινούργιο επικουρικό ταμείο, το ΤΕΚΑ, το οποίο από 1η-1η το 22 είναι ενισχύ. Και όταν αυτή τη στιγμή υπάρχει ο κουμπαράς του ΑΚΑΓΕ που μαζεύουν από την εισφορά αλληλεγγύη στο συνταξιούχο.
0: Με αυτόν δεν τον έχουν σπάσει ακόμα, έτσι δεν είναι, κάνω λάθος εγώ?
1: Δεν τον έχουν σπάσει, είναι κοντά στα 27 δισεκατομμύρια ευρώ. Γιατί τα φυλάει αυτά που λες αλληλεγγύη των γενεών? Εάν δεν κάνεις την αλληλεγγύη τώρα στους ήδη συνταξιούχους που τους έχεις πετσοκόψει όλα αυτά τα χρόνια και έχει χάσει ο κάθε συνταξιούχος πάνω από 80.000 ευρώ, γιατί δεν το σπάς λοιπόν να δώσεις από εκεί?
0: Ναι, σωστό είναι αυτό. Το θέμα είναι όμως, πρόεδρε, ότι με τούτα και με εκείνα το θύμα πάντα είσαι εσύ και εγώ, δεν είναι οι άλλοι.
1: Ακριβώς, έτσι είναι αγαπητέ μου. Και στους φίλους τους ακροατές θα πω ότι εμείς σαν κρατικά συνταξικά σωματεία, μέσα από τη Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα των Κρατικών Συνταξιοκών Σωματείων, διότι δεν πρέπει να κρύβουμε ότι αυτό το οποίο έχουμε πετύχει εμείς στα κρατικά συνταξικά σωματεία είναι κάτι το πρωτόγνωρο. Δηλαδή έχουμε ενωθεί οι συνταξιούχοι του δημόσιου τομέα, η Ομοσπονδία με τον πρόεδρο μας, τον φίλο και αγαπητό τον Ηλιόπουλο, η Ομοσπονδία του ΙΚΑ με τον Δήμο τον Κουμπούρη, η Ομοσπονδία των Ελευθέρων Επαγγελών με τον Χρήστο τον Κοροβό, η Ομοσπονδία των Επικουρικών Ταμείων, οι Έλληνες Ναυτικοί, δηλαδή έχουμε γίνει μια χρωθιά, διότι λίγα είναι εκείνα που μας χωρίζουν και τίποτα. Ένα μας ενώνει με το να έχουμε καλύτερες συντάξεις. Και γι' αυτό βλέπεις ότι κάνουμε αυτές τις τρομερές συγκεντρώσεις όπως είχαμε κάνει 20 Μάρτη.
0: Το αποτέλεσμα, πρόεδρε.
1: Το αποτέλεσμα.
0: Ένα λεπτό. Πώς το σκέφτομαι εγώ, Γιώργος Κοντώνης, πώς το σκέφτομαι εγώ? Πάντοτε σε ένα ποδοσφαιρικό αγώνα το γκολ μετράει. Μπορεί να είσαι πολύ καλύτερος από όλη την άλλη διεξαγωγή του αγώνα, από την άλλη ομάδα. Όταν όμως δεχτείς γκολ, ποιος έχει κερδίσει? Η άλλη ομάδα. Ποιος θυμάται ότι ήσουν καλύτερος? Καμιά. Ή και κανείς.
1: Ο νικητής. Και ο νικητής αυτή τη στιγμή είναι η κυβέρνηση. Όμως με αυτό που κάνουμε, με αυτό που κάνουμε όμως, και να βλέπει ολόκληρη η Βουλή, ολόκληροι οι βουλευτές, αυτή την πλημμυρίδα από συνταξιούχους να διαμαρτύρονται, δεν είναι αμεληταίο.
0: Όχι βεβαίως. Τώρα που είναι προεκλογικός ο αγώνας, που έχει αρχίσει η διεξαγωγή του προεκλογικού αγώνα για όλους, ας λένε ότι δεν έχουν αρχίσει. Πρέπει να πιέσεις, Πρόεδρε. Πρέπει να πιέσετε.
1: Το βλέπω. Και ξέρεις, με τα λύπης μου όμως βλέπω, αγαπητέ Γιώργο. Εντάξει, η κυβέρνηση έχει στυλωθεί, δίνει αυτό το λίγο. Δεν υπάρχει λέξη. Λέξη δεν υπάρχει για τους συνταξιούχους.
0: Ναι, δεν λέει κανείς τίποτα, ναι, σωστό.
1: Μέσα στα προγράμματα που βλέπεις και σε αυτά τα οποία παραγίνουν τώρα, αλλά και στα παλιά. Δηλαδή έρχεται το Πασό και λέει τετραήμερο. Θα το κάνει και έναν ίδιο που και καθόλου.
0: Πώς θα γίνει, πώς θα γίνει αυτό. Εγώ λέω να μην πηγαίνουμε καθόλου, να μας στέλνει το μισθό στο σπίτι μας.
1: Έτσι, και δεν λέει κουβέντα για τη 13η και τη 14η σύνταξη. Κουβέντα δεν λέει κανένα πολιτικό κόμμα για τους συνταξιούχους και τις περικοπές και να μας δώσουν, λένε, να γυρίσει ο 13ος μισθός, το 14ο. Για τις συντάξεις δεν λένε κουβέντα. Εμείς λοιπόν συνεχίζουμε, αγαπητέ μου, και να το ακούσουν και οι ακροατές, τις συγκεντρώσεις και τις ενημερώσεις πάλι σε όλες τις πρωτεύουσες των ομών της χώρας σαν συντονιστική επιτροπή. Και θα ξεκινήσουμε από την Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λαμία, Καρδίτσα, Άρτα, Κοζάνη, Αγρίνιο, με αντίστοιχες συγκεντρώσεις μέσα στο Μάιο. Και θα κολυκοφωθεί μια μεγάλη συγκέντρωση που θα κάνουμε 27 του Μάη, είναι η μέρα Τετάρτη, στην πλατεία Κλαθμόνος και πορεία στο Υπουργείο Εργασίας. Δεν έχουμε κάτι άλλο να κάνουμε. Συγκεντρώσεις, ενημερώνουμε τα πολιτικά κόμματα με πιστολές διαμαρτυρίας, κάνουμε επισκέψεις και στους αρχηγούς των κομμάτων της αντιπολίτευσης και θα ζητήσουμε για την 27 του Μάη που κάνουμε την Τετάρτη τη συγκέντρωση διαμαρτυρίας, αν θα δούμε πάλι την κυρία Κεραμέως ή δεν ξέρω, θα πάμε πάλι μια πορεία μέχρι το Μέγαρο Μαξίμου, μήπως συναντήσουμε επιτέλους και τον κύριο Μητσοτάκη, να του θέσουμε αυτά τα καυτά ζητήματα που απασχολούν την πλειονότητα των συνταξιούχων, τα 2,5 εκατομμύρια είναι ντροπή.
0: Ας μην ξεχνάει όμως ο κάθε πρωθυπουργός και ο Μητσοτάκης και ο επόμενος, δεν ξέρουμε ποιος θα είναι, και οι προηγούμενοι, ότι από τους συνταξιούχους βγαίνουν.
1: Ακριβώς έτσι είναι, και θα πρέπει και οι συνταξιούχοι, αγαπητέ Ανάσημο, να κοιτάξουν τι να κάνουν, να μην βγάσουν τα μάτια τους με τα ίδια μου σαν μας στα χέρια. Θα πρέπει λοιπόν, αυτό λέω, να μην τους γυρίσουν οι συνταξιούχοι την πλάτη, γιατί έτσι που πάει και η κυβέρνηση και τα κόμματα θα κοιτάξουν οι συνταξιούχοι, και εγώ αυτό τους λέω. Να κοιτάξετε ποια κόμματα είναι αυτά τα οποία υποστηρίζουν τα συμφέροντά σας. Ποιο κόμμα λέει ότι θα σου ψηφίσω εγώ, θα σου δώσω 10 ετή και 10 ετή. Λέει, γιατί όταν δέχεται στην κυβέρνηση.
0: Το να είσαι έξω από το χορό, πολλά λες, Τέλη.
1: Ακριβώς, και όταν πας με τα κυβέρνηση.

0: δεν τήρηται, τότε αυτός ο οποίος το έχει στείλει καθίσταται αναξιόπιστος. Επομένως, οι Ιρανοί έχουν συνειδητοποιήσει ότι ο κύριος Τραμπ κατά βάθος δεν θέλει να συνεχίσει τον πόλεμο. Γιατί? Για δύο λόγους. Πρώτα απ' όλα, γιατί είναι αντιδημοφιλής στην Αμερική. Από εκεί ξεκινάμε. Διότι η κοινή γνώμη στις ΗΠΑ εξ αρχής ήταν απέναντι στον πόλεμο. Και δεύτερον, διότι έρχονται εκλογές. Και αντιλαμβάνεστε ότι με αρνητική κοινή γνώμη, με το πετρέλαιο, τη βενζίνη που βάζει ο κάθε Αμερικανός πολίτης από την Αγγλία στα ύψη, σχεδόν 80% πάνω η τιμή. Δεν μπορεί να πάει σε εκλογές. Ήδη οι πρώτες δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι οι Ρεπουμπλικανοί χάνουν σε πολλές εκλογικές περιφέρειες. Άρα θέλει να απεμπλακεί. Το πρόβλημα, το οποίο πάντα το επισημαίνουν στις θετικές σχολές, είναι ότι όταν μπαίνεις σε ένα πόλεμο, πρέπει να έχεις πολιτική διεξόδου. Εδώ φαίνεται ότι δεν υπήρχε πολιτική διεξόδου. Γιατί εύκολα μπαίνεις, δύσκολα βγαίνεις. Και αποδεικνύεται, το είδαμε και στην Ουκρανία κατεξοχήν, ότι οι Αμερικανοί έχουν εγκλωβιστεί τώρα εκεί στον πόλεμο αυτό. Ο κύριος Τραμπ θα ήθελε να κλείσει το θέμα πριν πάει στην Κίνα, διότι είναι δεδομένο ότι οι Κινέζοι θα το θέσουν. Θα ήθελε λοιπόν να έχει ένα πονοκέφαλο λιγότερο. Οι Ιρανοί μάλλον δεν θα του κάνουν το χατήρι. Και βεβαίως είναι πολύ δύσκολο να ξεκινήσει. Ξέρω πολύ καλά ότι είναι πολύ δύσκολο να ξεκινήσει πόλεμο ο κύριος Τραμπ και να πάει στο Πεκίνο. Δεν γίνεται. Στα μέσα της εβδομάδας θα βρίσκεται στην κινέζικη πρωτεύουσα. Άρα.
1: Πρέπει να το τελειώσει πριν.
0: Ακριβώς. Και το σημαντικό του Ιρανού είναι και η κοντονή ότι κερδίζουν χρόνο. Κερδίζουν χρόνο ούτως ώστε να καλύψουν τα κενά τους, να προσπαθήσουν να επισκευάσουν τις ζημιές που έχουν υποστεί και να πάρουν περισσότερα drones ή να κατασκευάσουν ή να προμηθευτούν από τη Ρωσία μέσω της Κασπίας θάλασσας και μέσω άλλων οδών οι οποίες έχουν δημιουργηθεί. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι ναι, μεν οι Αμερικανοί ισχυροποιούνται, αλλά ταυτόχρονα ισχυροποιούνται και οι Ιρανοί. Και όπισθεν του Ιράν είναι και η Κίνα και η Ρωσία, έστω και αν είδαμε το παράδοξο ουσιαστικά να παρεμβαίνει η Αμερική προκειμένου να μην επιτεθεί η Ουκρανία στη Ρωσία την ημέρα της νίκης που γιορτάζουν οι Ρώσοι, προκειμένου να μην έχουμε κανένα διασύρμα, διότι πλέον έχουν τόσο προχωρήσει οι Ουκρανοί στον τομέα των drones. Βεβαίως και η Ελλάδα έχει κάνει τεράστια άλματα και το δουν κάποιοι δυσάρεστα τα επόμενα χρόνια. Έχουν γίνει άλματα από πλευράς ελληνικών πολεμικών βιομηχανιών. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, θα μπορούσαν οι Ουκρανοί να διαταράξουν τη μεγάλη παρέλαση στη Μόσχα, εξουκείται σε πολύ μικρότερα νούμερα, χωρίς άρματα κτλ. Με σκοπό ακριβώς να μην δημιουργήσει κατατύχημα και προκληθεί ζημιά στο image του κυρίου Πούτιν. Αυτό δείχνει λοιπόν και τη στρατηγική αδυναμία της Ρωσίας να τελειώσει ένα πόλεμο τον οποίο ξεκίνησε. Γι' αυτό λέμε ότι ένας πόλεμος που δεν τελειώνει σύντομα βαλτώνει και από εκεί και πέρα η πορεία είναι ανεξέλεγκτη. Αυτό έχει συμβεί και στην Ουκρανία, αυτό έχει συμβεί και στη Μέση Ανατολή.
1: Έχετε απόλυτα δίκιο, κύριε καθηγητά, κύριε Παπαφλωράτε. Το θέμα είναι το εξής, τώρα να πάμε στην πλευρά του Ισραήλ. Εδώ έχουμε ένα πόλεμο αδυσόπιτο.
0: Ναι. Κοιτάξτε, οι Ισραηλοί δέχονται εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες πλήγματα από την πλευρά του Λιβάνου. Κυρίως στις βόρειες επαρχίες τους.
1: Ναι.
0: Έχουν υπογραφεί αρκετές συμφωνίες.
1: Οι οποίες δεν έχουν υλοποιηθεί δηλαδή καθόλου.
0: Οι οποίες όμως δεν έχουν τηρηθεί από πλευράς τη Συντική Οργάνωση. Άρα λοιπόν, τώρα που βλέπουμε ότι ο λεγόμενος άξονας αντίστασης ή άξονας του Παππού έχει αδυνατήσει, που αποτελείται από τα τρία Χ, Χεσμπάλα, Χούθη, Χαμάς, έχει αδυνατήσει, τονίζω, δεν έχει εξαλειφθεί, διότι και η Χαμάς έχει αρχίσει και σηκώνει κεφάλι στη λόγια της Γάζας. Εκτιμούν ότι είναι μια καλή ευκαιρία να τελειώνουν άπαξ διαπαντός με τους τρομοκράτες, όπως τους αποκαλεί η Δύση, της Χεσμπάλα. Φαίνεται όμως ότι και εκεί είχαν κάνει, αν θέλετε, υπερεκτίμηση των νοτοτήτων τους, διότι η Χεσμπάλα, ναι, μεν δέχθηκε πολλά και κέρια πλήματα. Θυμόμαστε όλοι τι είχε γίνει πριν από λίγο καιρό έτσι με τους βομβητές. Αλλά διατηρεί την επιχειρησιακό της ικανότητα σε μεγάλο βαθμό σε ένα πόλεμο σε αστικό πεδίο, που συνεπάγεται πολλές και ποικίλες δυσκολίες. Και βεβαίως τώρα φαίνεται ότι το Ιράν, που δεν έχει την πολυτέλεια να δώσει όπλα, έχει αντικατασταθεί από μια άλλη μεγάλη χώρα προς βορράν, που μέσω Συρίας τροφοδοτεί τη Χεσμπάλα. Και εάν προχωρήσει αυτή η χώρα μεγάλη σε πλευράς έκτασης, δηλαδή η Τουρκία, μην κορδευόμαστε, εάν προχωρήσει στην θεσμοθέτηση, στην νομοθέτηση του αφηγήματος γαλάζιας πατρίδας, τότε θα προσπαθήσει να περικυκλώσει το Ισραήλ, να αδυνατήσει φυσικά την πατρίδα μας, και αντιλαμβάνονται ξεκάθαρα και οι Ισραηλινοί τι ακριβώς συνεπάγεται μια τέτοια εξέλιξη. Άρα το γεωπολιτικό παιχνίδι είναι ανοιχτό. Είμαστε σε μια περιοχή με μεγάλη αστάθεια, σε μια περιοχή

0: Αμερική, η οποία ουσιαστικά είναι εμπόλεμη, ας μην κοροϊδευόμαστε, και από βορρά της Ουκρανίας και από νότων, η Ελλάδα είναι αυτή τη στιγμή μια νησίδα σταθερότητας και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν πρέπει να το ξεχνάμε ούτε να το αποτιμάμε και ελπίζω να παραμείνει. Γιατί ξέρετε, πολλοί είναι αυτοί που θα ήθελαν να βλέπουν την Ελλάδα να κυλιέται στο χάος για να δυναμώσουν τη δική τους θέση. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν το πόσο σημαντικές είναι και οι μελλοντικές πολιτικές εξελίξεις στο εσωτερικό της πατρίδας μας, αλλά και οι διεθνείς εξελίξεις. Μένει να δούμε αν έρθει ο κύριος Τραμπ στην Ελλάδα.
1: Νομίζω ότι προετοιμάζεται το έδαφος, έτσι λένε οι πληροφορίες, αλλά είναι μόνο πληροφορίες.
0: Ναι, για την ώρα φαίνεται ότι εντός του έτους, χωρίς κανείς να μπορεί να προδικάσει το πότε, θα είναι στην Ελλάδα. Με ό,τι αυτό συνεπάγει σε επίπεδο τυπώσεων. Ξέρουμε ότι θα γίνει μεγάλη συνόδος του ΝΑΤΟ στην Τουρκία τον Ιούλιο και ήχιστε όταν ένας Αμερικανός αξιωματούχος πηγαίνει στην Τουρκία να είναι στην Ελλάδα και το αντίστροφο.
1: Βέβαια, ναι, αυτό είναι σωστό.
0: Άρα περιμένουμε, θα έχουμε εξελίξεις σίγουρα σε αυτό το μέτωπο. Είχαμε και την εξέλιξη της ανάληψης της εξουσίας από την Πάλε Ποτέ Αντιπολίτευση στην Ουγγαρία και αυτό είναι μια πολύ σημαντική εξέλιξη. Δεξιόμενο ο κ. Όρμπαν ψήφιζε πάντα υπέρ του κ. Έρντογαν και είχε στρέψει πολύ τη χώρα του προς την Άγκυρα τα τελευταία χρόνια. Το ίδιο βέβαια συμβεί και με τον κύριο Σάντσες στην Ισπανία, το βλέπουμε επανειλημμένως αυτό. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι οι εξελίξεις και στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο είναι μεστές. Είδαμε και τα αποτελέσματα των δημοτικών εκλογών στην Αγγλία, όπου είχαμε μεγάλη άνοδο του Farage και πτώση, δραματική πτώση των ποσοστών των εκρατικών. Άρα και εκεί δεν ξέρουμε κατά πόσο θα κρατήσει ο πρωθυπουργός ο κ. Στάρμερ την εξουσία, γιατί συνήθως ξέρετε οι πρωθυπουργοί αντικαθίστανται εν πτήσεις στην Αγγλία. Το έχουμε δει πάρα πολλές φορές. Θυμηθούμε και τη Μάργαρετ Θάτσερ στο παρελθόν. Δηλαδή, εσωκομματικά γίνονται οι εξελίξεις. Επομένως, θα δούμε πολλά το επόμενο.
1: Δηλαδή, κύριε καθηγητά, πετάς πρωθυπουργός και κατεβαίνεις απλώς πολίτης.
0: Ναι, ακριβώς. Ακριβώς. Κοιτάξτε, η δημοφιλία αυτή τη στιγμή του κυρίου Στάρμερ έχει μειωθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό. Δεν ξέρουμε αν θα αντέξει ακόμα μία εκλογική ήττα.
1: Σωστά.
0: Τα πράγματα δεν είναι ρόδινα για τους εργατικούς στην Αγγλία.
1: Εγώ να σας ευχαριστήσω, κύριε καθηγητά. Είπατε σπουδαία πράγματα και θα χαρώ να τα λέμε.
0: Εγώ ευχαριστώ. Εγώ θα χαρώ να κρατήσουμε αυτή την ωραία επικοινωνία που έχουμε, γιατί φυσικά αποτελεί τιμή για έναν αρκετά νεότερο όπως εγώ το να βγαίνει.
1: Κύριε καθηγητά, είναι χαρά δική μου και τιμή μου να μιλώ μαζί σας. Και το ξέρετε, ευχαριστώ. Πώς πάει η συγγραφή?
0: Ετοιμάζουμε καινούργιο βιβλίο για τα διπλωματικά του αγώνα μέσα από άγνωστες επιστολές και πηγές. Τα διπλωματικά του αγώνα.
1: Αυτό θα το παρουσιάσουμε σίγουρα.
0: Πρώτα ο Θεός, ναι, πρώτα ο Θεός.
1: Καλή σας ημέρα, ευχαριστώ πολύ. Καλή κύριε καθηγητά. Επίσης, να είστε καλά, κύριε Παπαδόπουλε.

0: 943 Interveten Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
3: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
2: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Και ναι, βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
4: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
5: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
6: Η ώρα είναι 9.
4: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
7: Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
4: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
8: Πίτρος, εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
9: Η ώρα είναι 9.

0: Και αμέσως τώρα, φίλες και φίλοι, έχω ιδιαίτερη χαρά. Είναι τιμή για την εκπομπή και για μένα προσωπικά να συνομιλώ κάθε Κυριακή στις 9 ακριβώς με τον καθηγητή του εργατικού δικαίου στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας, τον καλύτερο εργατολόγο της χώρας, τον καλό μου φίλο τον Αλέξη Μητρόπουλο. Κύριε καθηγητά, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Κοντονή, και εγώ είναι τιμή μου να μετέχω σε μία από τις σημαντικότερες, παρεμβατικότερες και πιο χρήσιμες εκπομπές στην Ελλάδα του φίλου μου του κυρίου Κοντονή. Καλημερίζω και εσάς και τους πολυπληθείς ακροατές.
0: Σας ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια, είναι τιμή μου. Κύριε καθηγητά, διαβάζω ένα άρθρο σας εδώ, 10 Μάη 2026, γιορτή της μητέρας.
1: Η μέρα της μανούλας μας.
0: Ακριβώς, θέλω να μου το αναπτύξετε λίγο.
1: Είναι, καθίσαμε με τη συνάδελφό μου και θυγατέρα μου και καλή επιστήμονα, την κυρία Αγγελική Μητροπούλου, που έχει και το όνομα της μανούλας μου.
0: Πολύ καλή και φίλη καλή.
1: Και κάναμε μία έρευνα
0: για τις 8 θλιβερές πρωτιές των γυναικών, προφανώς,
1: για την οικονομική και μισθολογική και η συνταξιοδοτική θέση των γυναικών στη σύγχρονη Ελλάδα του 2026. Και κάναμε μία μεγάλη έρευνα, την οποία έχουμε αναρτήσει στην ιστοσελίδα και μπορεί να την, είναι προσβάσιμη, ελευθέρως προσβάσιμη, και να την κατεβάσει και να την χρησιμοποιήσει όποιος θέλει, που έχουμε με σύμφωνα στοιχεία της κυβέρνησης, των υπηρεσιών, των υπουργείων, οι γυναίκες στην Ελλάδα, οι μητέρες εργαζόμενες στην Ελλάδα του 2026 υστερούν, κύριε Κοντονή, αγαπητέ Γιώργο, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, στους μισθούς, στις συντάξεις, στην ιεραρχία. Για παράδειγμα, στην ιεραρχία των δημόσιων και ιδιωτικών επιχειρήσεων 25% είναι γυναίκες και 75% είναι άνδρες.
0: Όπου.
1: Στην ανεργία, κύριε Κοντονή, 65% άνεργες είναι γυναίκες, 35% άνεργοι είναι άνδρες. Στις συντάξεις, κύριε Κοντονή, το 84% των συντάξεων των ανδρών. Στους μισθούς, κύριε Κοντονή, το 87% των αντίστοιχων των ανδρών είναι οι γυναικείες. Στη μερική απασχόληση, κύριε Κοντονή, είναι πρωταθλήτριες στις ελαστικές μορφές απασχόλησης. Έτσι εμείς κάναμε μια πρωτότυπη.
0: Και στους μισθούς είναι το ίδιο πράγμα, κύριε καθηγητά. Και οι μισθοί τους είναι χαμηλότεροι, προφανώς.
1: Και οι μισθοί είναι χαμηλότεροι, παίρνουν κατά 17% μικρότερους μισθούς από εκείνους των ανδρών. Εμείς αφήσαμε τα ανθεστήρια, που βεβαίως αγαπάμε τα λουλούδια και τα προσφέρουμε και εμείς στις
0: γυναίκες. Μα αυτό που έχετε σήμερα δημοσιεύσει είναι εντυπωσιακό, εκπληκτικό, και πρέπει μέσω της ιστοσελίδας της ΕΝΙΠΕΚ να το διαβάσουν όχι μόνο οι γυναίκες, όλοι και ιδιαίτερα πολλοί κυβερνώντες, κύριε καθηγητά.
1: Έτσι, τις 8 θλιβερές και στην υπογεννητικότητα οι γυναίκες, οι Ελληνίδες, λόγω και αυτής της μισθολογικής εισοδηματικής κατάστασης, έχουν τη χαμηλότερη γεννητικότητα στην Ευρώπη των 47. Γι' αυτό καταραίουμε στις γεννήσεις και στον πληθυσμό. Έτσι λοιπόν όλα είναι, συγκοινωνούν τα δοχεία, κύριε Κοντονή, αγαπητέ Γιώργο.
0: Έχετε απόλυτα δίκιο.
1: Λοιπόν, εμείς λοιπόν δεν πήγαμε μέσα από τα λουλούδια και τα άνθη, που πρέπει βεβαίως και θα τιμάμε και θα προσφέρουμε, αλλά προσπαθήσαμε να εντοπίσουμε ποια είναι η κατάσταση σημερινή, που γιορτάζουμε την ημέρα της μητέρας. Εμείς πήραμε την μητέρα εργαζόμενη και είδαμε σε τι διαφέρει και αν διαφέρει και πού υπολείπεται σε σχέση με την, γιατί όλοι μιλάνε για ισότητα ανδρών και γυναικών, όλοι ακόμη μιλάνε και για το ισχυρότερο φύλλο της γυναίκες, αλλά κύριε Κοντονή υπολείπεται τα βασικότερα μεγέθη, κύριε Κοντονή.
0: Έχετε δίκιο, κύριε καθηγητά.
1: Στις συντάξεις, στην απασχόληση, κύριε Κοντονή. Γι' αυτό εμείς αυτό είπαμε να προβάλλουμε και να αναδείξουμε. Μια επιστημονική έρευνα, πιστεύω πρωτότυπη και χρήσιμη, και στις νέες γενιές να μάχονται για την ισότητα. Για την ισότητα ανδρών και γυναικών, να είναι ίσοι στους μισθούς, στις συντάξεις, και βεβαίως να διαβιώνουν αξιοπρεπώς όλοι.
0: Έχετε απόλυτα δίκιο, και γι' αυτό είπα προηγουμένως ότι οι κυβερνώντες πρέπει να διαβάσουν πάνω απ' όλα αυτό το πολύ σπουδαίο, τη σπουδαία έρευνα που έχετε ανεβάσει.
1: Και να κάνουν κάθε προσπάθεια. Έτσι. Για να υπάρξει αυτή η πολυπόθητη
0: και η ισότητα
1: ανδρών και γυναικών παντού, κύριε Κοντονή.
0: Διάβασα, κύριε καθηγητά, κάπου ότι έχετε δώσει αγώνα γι' αυτό και το ξέρω και το ξέρει όλη η Ελλάδα. Για το επίδομα 300 ευρώ στις χείρες, λέει, άνω των 60 ετών. Γιατί μόνο σε αυτές?
1: Άκουσε την εκπομπή σας ο κύριος Πυρακάκης και έκανε λίγο πίσω προχθές σε ένα συνέδριο.
0: Ακριβώς γι' αυτό το είπα.
1: Διότι είχαμε αναδείξει στην εκπομπή σας ότι κόβονται οι χείρες που δεν είναι 65 ετών. Προχθές έκανε μία υποχώρηση η κυβέρνηση μετά από την πίεση τη δική μας, τη δική σας, και είπε οι χείρες από 60 και πάνω. Άρα λοιπόν θα χωρέσουν άλλες 100 με 150 χιλιάδες χείρες που είναι μεταξύ 60 και 65. Είναι μεγάλη υποχώρηση της κυβέρνησης, αλλά αφήνει και άλλες κατηγορίες που είναι κάτω του 65, τους ναυτικούς μας, αυτούς που βγαίνουν με τα βαρέα και αρτιγινά, τις γυναίκες που είναι, βγαίνουν με μειωμένες συντάξεις, που είναι κάτω του 65. Εμείς, κύριε Κοντονή, και μέσω της εξαιρετικής, παρεμβατικής, πολύ χρήσιμης για τον κόσμο εκπομπής σας, θα κάνουμε μάχη να μην μείνει καθόλου ο ηλικιακός κόφτης για καμία κατηγορία συνταξιούχων. Βεβαίως έκανε πίσω η κυβέρνηση, διότι δεν άντεξε την κατακραυγή να απαγορεύσει στις χείρες που είναι κάτω του 65 να πάρει το 300, αλλά πάλι έβαλε ηλικιακό κόφτη το 60. Ενώ μένουν άλλες κατηγορίες γυναικών κυρίως, αλλά και γυναικών και ανδρών, που είναι κάτω του 65 και θα το στερηθούν. Εμείς θα κάνουμε συνέχεια μάχη μέχρι τον Νοέμβριο να μην υπάρξει καθόλου ηλικιακός κόφτης και να πάρουν όλοι οι συνταξιούχοι, ανεξαρτήτως εισοδηματικών, ανεξαρτήτως περιουσιακών, ανεξαρτήτως ηλικιακών κριτηρίων, να πάρουν αυτό το πολύ μικρό αλλά πολύ χρήσιμο τρακοτσάρικο για να ανασάνουν έστω και λίγο.
0: Επιτέλους, ναι. Σωστό είναι αυτό, κύριε καθηγήτρια, και μπράβο σας. Εγώ θέλω να πάω σε ένα άλλο θέμα που το διάβασα και αυτό πάντα στην ιστοσελίδα σας και σας συγχαίρω γι' αυτό. Λέτε εδώ ότι η Κία είναι η κοινή υπουργική απόφαση για τη χορήγηση της ειδικής σύνταξης στις οικογένειες των θυμάτων εκεί στο ΜΑΤΙ. Τι γίνεται?
1: Εδώ έκανε μια καλή κίνηση η κυβέρνηση, διότι πριν 2 χρόνια είχε βγάλει νόμο που δίνει ειδική σύνταξη, μία ειδική σύνταξη σε ένα μέλος κάθε οικογένειας που έχασαν δικό τους άνθρωπο στα τέμπη.
0: Ναι.
1: Πιέσαμε κι εσείς κι εγώ, εν θυμίστε πέρυσι και πρόπερσι από την εκπομπή του Γιώργου του Αυτιά, αλλά και από άλλους συναδέλφους σας, πιέσαμε να επεκταθεί αυτή η δυνατότητα να χορηγείται μία ειδική σύνταξη ισόβια στις οικογένειες που έχασαν ανθρώπους τους στο ΜΑΤΙ και στη Μάντρα. Και η κυβέρνηση πριν 2-3 μήνες ψήφισε νόμο και όντως δίνει ορισμένα πλεονεκτήματα σε εισαγωγικά. Το λέω εισαγωγικά γιατί χάθηκαν άνθρωποι, ζωές, αξιοπρέπειες άνθρωποι, συνάνθρωποι μας. Έδωσε τη δυνατότητα να απαλλαγούν από φορολογικές υποχρεώσεις, ασφαλιστικές υποχρεώσεις, αλλά να χορηγείται και από μία ειδική σύνταξη σε ένα μέλος οικογένειας θύματος στη Μάντρα και στο ΜΑΤΙ, όπως έγινε και στα Τέμπη. Και γι' αυτό εμείς αναδείξαμε και δημοσιεύσαμε την υπουργική απόφαση, την κοινή υπουργική απόφαση που παρέχει αυτή τη δυνατότητα για να διευκολύνουμε τους ενδιαφερομένους να ενημερωθούν περισσότερο για τα δικαιώματά τους, όπως κάνουμε και τώρα στην εξαιρετική σας εκπομπή.
0: Κύριε καθηγητά, ένα τελευταίο που θέλω να σας ρωτήσω. Διάβασα και έλεγαν πολλοί ότι η ανεργία είναι σε μονοψήφιο αριθμό. Το ακούω διαρκώς. Εγώ ξέρω ότι κάθε σπίτι έχει και ένα και δύο άτομα άνεργα.
1: Εδώ υπάρχει.
0: Λέω, ξέρω, είμαι υπερβολικός εγώ σε αυτό?
1: Όχι, αυτό είναι το οποίο έχουμε κουβεντιάσει στις δικές σας εκπομπές επανειλημμένα, που οι δύο οργανισμοί, ΔΥΠΑ, ο ΑΕΔ δηλαδή,
0: ναι,
1: και η Ελληνική Στατιστική Αρχή έχουν διαφορετική προσέγγιση στα ζητήματα της ανεργίας. Για πρώτη φορά όμως και η ΕΛΣΤΑΤ, που βρίσκει μικρότερη την ανεργία, το μήνα Μάρτιο τρέχοντος έτους, βρήκε ότι αυξήθηκε η ανεργία. Φαίνεται ότι ο πόλεμος, κύριε Κοντονή, αγαπητοί ακροατές, επηρέασε αρκετές επιχειρήσεις, κυρίως στον τουρισμό, στα ξενοδοχεία, και δεν προέβησαν στις προσλήψεις που κάνανε τα προηγούμενα χρόνια. Με συνέπεια, για πρώτη φορά στη μεταπολίτευση, μήνας Μαρτίος, που πάντα είναι μήνας προσλήψεων, είναι μήνας απολύσεων. Δηλαδή έχουμε περισσότερες απολύσεις και περισσότερη μεγαλύτερη ανεργία από ό,τι τους προηγούμενους μήνες. Μπορεί αυτό με τις πρωτοβουλίες που λαμβάνονται για τον πόλεμο στο Ιράν να διορθωθεί, αλλά ο Μάρτιος μας στενοχώρησε επειδή αυξήθηκε η ανεργία αντί να μειωθεί, διότι επαναλαμβάνω, ο μήνας Μάρτιος πάντα είναι μήνας που υπάρχουν περισσότερες προσλήψεις λόγω του ότι ορισμένες επιχειρήσεις, κυρίως κλάδοι επισιτισμού, τουρισμού, προσλαμβάνουν περισσότερους εργαζόμενους για να είναι έτοιμοι για να δουλέψουν το καλοκαίρι.
0: Κύριε καθηγητά, να σας ευχαριστήσω. Είπατε πολλά σπουδαία πράγματα σήμερα, ιδιαίτερα για το άρθρο σας αυτό, την έρευνα για τις μαμάδες. Ήταν πολύ σπουδαίο και το διάβασα, το ρούφιξα δηλαδή όλο.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Δική μου χαρά και δική μου τιμή, κύριε καθηγητά. Την άλλη εβδομάδα, την Κυριακή πάλι θα χαρώ και θα είναι τιμή για μένα να συνομιλήσουμε.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλή σας ημέρα. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ, κύριε.

0: Και τώρα, φίλες και φίλοι, μετά τον Αλέξη τον Μητρόπουλο, τον καθηγητή, τον καλό μου φίλο, έχω χαρά και πάλι, γιατί κάθε Κυριακή αυτή την ώρα μετά ή λίγο πριν, λίγο μετά τον Αλέξη τον Μητρόπουλο, έχω χαρά, επαναλαμβάνω, γιατί φιλοξενώ μια καλή μου φίλη, τη γιατρό, την επιστήμονα, την ερευνήτρια, την καλύτερη για μένα ουρολόγο στη χώρα, την Ματίνα τη Βλάχου. Την ευχαριστώ ιδιαίτερα πολύ, γιατί με τον τρόπο που χειρίζεται όχι το ρομποτικό, αλλά ιδιαίτερα πολύ την επιστήμη της, δείχνει στους άλλους πώς ακριβώς είναι η ιατρική σήμερα στη χώρα μας. Την ευχαριστώ λοιπόν ιδιαίτερα γι' αυτό και την καλωσορίζω. Καλή σας ημέρα, κυρία Βλάχου.
1: Καλημέρα. Τι να πω τώρα, τι να πω.
0: Τίποτα. Αυτά που λέω εγώ είναι αυτά που πιστεύω ο λαός. Δεν τα λέω εγώ. Τα πιστεύω ο λαός. Αυτά τα πιστεύω ο λαός.
1: Πάντως, μετά την ομιλία. Ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια.
0: Δεν είναι.
1: Που είναι και λίγο φυσικά, γιατί.
0: Κυρία Βλάχου, έχω την εντύπωση ότι πρέπει να λέγονται τα καλά όπως πρέπει να λέγονται και τα κακά για ορισμένους.
1: Η αλήθεια είναι αυτή, αλλά πάλι εγώ θα καθίσω σε σας μια γωνίτσα ταπεινά και θα ευχαριστήσω.
0: Σας ευχαριστώ πολύ πάντως που δέχεστε και είστε συνεργάτηδά μας εδώ στην εκπομπή.
1: Είναι η χαρά και η τιμή είναι όλη δική μου να μοιραζόμαστε έτσι λίγο το πρωινό της Κυριακής και να μου δίνετε αυτό το βήμα, το οποίο ελπίζω τουλάχιστον να είναι όσο πολύτιμο για μένα, για να μπορώ να εκφράζω πράγματα που αφορούν την επιστήμη μου, το ίδιο πολύτιμο και για τους ακροατές σας, να είναι χρήσιμες δηλαδή.
0: Αν κρίνω από τα πολλά που δέχομαι, μηνύματα στο σπίτι, στο τηλέφωνο, το κινητό, στο Facebook, στο TikTok που σας ακούνε διαρκώς, έχετε πετύχει το στόχο σας. Και το στόχο το δικό μου, δηλαδή στην εκπομπή.
1: Μακάρι, τώρα, μακάρι.
0: Άκουσα πολύ καλά λόγια για την ομιλία σας την προχθεσινή. Βέβαια, με είχατε ενημερώσει ότι θα κάνετε μία ομιλία. Ειδική προχειρουργική προετοιμασία και σύγχρονη αναισθησιολογία. Έτσι, μαζί με τη φίλη μας, την κυρία Γαλανοπούλου.
1: Την κυρία Γαλανοπούλου, ναι, τη διευθύντρια του αναισθησιολογικού του ΙΑΣΟ. Πράγματι, δεδομένης της ρομποτικής μου δραστηριότητας αλλά και της καθημερινής μου τριβής με αυτό, πώς προέκυψε αυτή η ομιλία. Υπήρξε ένα ερώτημα. Λέμε διαρκώς και μαζί τα λέμε, πόσο ωφελεί η ρομποτική χειρουργική, πόσο σύντομη η νοσηλεία παρέχει, πόσο μικρή καταπώνηση στο σώμα του ασθενούς προκαλεί, πόσο ευγενική και ακριβή χειρουργική είναι.
0: Ναι.
1: Αυτό λοιπόν που προκύπτει αυτονόητα δεν είναι ότι το μέγιστο που θα μπορούσαν να ωφεληθούν θα ήταν οι ασθενείς που ήδη έχουν κάποια προβλήματα.
0: Έτσι.
1: Πέραν από αυτό το οποίο αντιμετωπίζουμε. Δηλαδή, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι παχύσαρκοι. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν καρδιολογικά ή αναπνευστικά προβλήματα. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι μεγαλύτερης ηλικίας. Δηλαδή, έχουν συνοσηρότητα, έχουν και άλλα προβλήματα πέραν του ουρολογικού που πρόκειται να αντιμετωπίσουμε. Αυτοί λοιπόν δεν θα έπρεπε να ήταν οι πρώτοι που θα ωφελούνται από αυτά τα πλεονεκτήματα της ρομποτικής χειρουργικής. Αυτό λοιπόν που αναπτύξαμε εμείς την Παρασκευή είναι πώς η συνεργασία του ρομποτιστή ουρολόγου με την αναισθησιολογική και λυπήτη ομάδα, καρδιολόγους, πνευμονολόγους και όλους όσους απαιτούνται, που εμείς έχουμε τέτοια ομάδα και το κάνουμε, με σωστή προετοιμασία πολύ καιρό πριν την επέμβαση, να προσφέρουν αυτά τα βασικά πλεονεκτήματα της ρομποτικής χειρουργικής και στις περισσότερο ευπαθείς ομάδες, γιατί τα περασμένα χρόνια υπήρχαν περιορισμοί.
0: Ναι, αυτό είναι σωστό που λέτε, ναι.
1: Δηλαδή, επειδή εμείς γεμίζουμε την κοιλιά με αέρα,
0: το ακροατήριο πώς σας άκουσε, πώς συμπεριφέρθηκε.
1: Το ακροατήριο,
0: γιατί ήταν επιστήμονες όλοι, επιστήμονες, δεν ήταν ικανό λάθος εγώ.
1: Από τα σχόλια που πήραμε μετά και από τα πρόσωπα των συναδέλφων.
0: Ναι, μπράβο, η γλώσσα του σώματος, αυτό έχει σημασία.
1: Τουλάχιστον καταλάβαμε ότι μπήκαν μέσα στο θέμα και έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, σχεδόν καθυλώθηκαν, γιατί φυσικά η ομιλία ήταν μια επιστημονικά τεκμηριωμένη ομιλία, η οποία συνόψισε όλα τα δεδομένα που έχουμε από όλο τον κόσμο, από και τις δύο κοινότητες, και την ουρολογική κοινότητα αλλά και την αναισθησιολογική. Και βέβαια αυτό που λέω και εγώ στους ασθενείς μου που μου λένε τι νάρκωση θα πάρω, γιατρέ, και τους λέω δεν είναι νάρκωση, είναι αναισθησία, γίνεται με άλλους τρόπους πια, και το κυριότερο είναι ότι με τον τρόπο που ασκούμε αυτήν την επιτήρηση την αναισθησιολογική,
0: ναι,
1: με τον τρόπο που προετοιμάζουμε αρκετές μέρες πριν τον ασθενή μας. Του δίνουμε δηλαδή ειδική διατροφή, ειδικό ασκησιολόγιο, του κάνουμε ειδικού τύπου φυσιοθεραπείες, τις οποίες να, όλα αυτά να επισημάνω ότι δεν τα χρεώνεται επιπλέον ο ασθενής. Είναι μέσα στις τιμές που έχουμε συμφωνήσει προκειμένου να χειρουργηθεί με σωστό τρόπο, προκειμένου να φτάσει με καλή υγεία
0: και να πάει στο σπίτι του όρθιος. Αυτό έχει σημασία.
1: Ακριβώς. Έτσι λοιπόν, παρά το γεγονός ότι διαχειριζόμαστε μεγαλύτερης ηλικίας ασθενείς, νοσηρότητα μεγαλύτερη, αναπνευστικούς ή καρδιολογικούς, η νοσηλεία τους με αυτού του είδους την προετοιμασία δεν παρατείνεται πέραν των 2 ημερών.
0: Α, ωραίο είναι αυτό, σπουδαίο είναι.
1: Φυσικά, και είναι πάρα πολύ καλό και για τον ίδιο τον ασθενή και για τη βιολογική του ισορροπία, για την υγεία του, για το χειρουργικό του αποτέλεσμα και για την τσέπη του φυσικά.
0: Ναι, ναι. Είχατε ερωτήματα από τους συναδέλφους σας?
1: Είχαμε αρκετά ερωτήματα και δεν σας κρύβω ότι έχουμε ακόμη.
0: Α, ναι. Αυτό δηλαδή... το κυριότερο ερώτημα ποιο ήταν, κυρία Βλάχου?
1: Το πιο εντυπωσιακό από όλα, δηλαδή οι περισσότεροι ρώτησαν για τις συνθήκες που προσφέρουμε στους ασθενείς προκειμένου στους ασθενείς τρίτης ηλικίας και μάλιστα στους ασθενείς άνω των 75-80 ετών προκειμένου να χειρουργηθούν με ασφάλεια. Το ένα ήταν αυτό. Και το δεύτερο ήταν πέραν της ρομποτικής η επεμβατικότητα της αναισθησιολογίας που καταγράφει κάθε δευτερόλεπτο όλες τις αντιδράσεις του σώματος και βάσει αυτών δίνει, τυπλοποιεί δηλαδή τα φάρμακα και δίνει χαμηλές δόσεις από αυτά τόσο όσο χρειάζεται προκειμένου εμείς να κάνουμε τη δουλειά μας και έτσι ο ασθενής μετά δεν έχει ούτε αυτό τον αποπροσανατολισμό που συνήθως προκύπτει από τη γενική αναισθησία, δεν έχει πόνο γιατί η επεμβατικότητα η δική μας είναι πάρα πολύ μικρή, σηκώνεται αμέσως, πίνει αμέσως νερό. Άρα λοιπόν προσπαθούμε σε συνεργασία με τον αναισθησιολόγο να είμαστε όσο πιο ευγενικοί, όσο πιο λεπτομερείς, προσεκτικοί και ακριβείς χρειάζεται προκειμένου να μην διαταραχθεί η υγεία του ασθενούς σημαντικά.
0: Έχετε απόλυτα δίκιο σε αυτό. Τώρα, πάντοτε μιλάμε λέγοντας ότι έχουμε στο κατηχητικό, το λέγαμε, ως δίδαγμα αυτής της όποιας ωραίας ομιλίας, γιατί είχατε και χθες, αν δεν κάνω λάθος, δεν ξέρω τι ήταν το χθεσινό.
1: Ακριβώς, ναι, χθες είχαμε, συμμετείχα σε μια πολύ ωραία ημερίδα που διοργάνωσε η εταιρεία ρομποτικής γυναικολογίας,
0: ναι,
1: και την ουσιαστικά μαζί με έναν αξιόλογο συνάδελφο, τον Αλέξανδρο τον Δέρπαπα, γυναικολόγο, η οποία ήταν πραγματικά μια πολύ αξιόλογη συνάντηση, στις οποίες φυσικά εμείς οι ουρολόγοι έχουμε ένα κομμάτι κοινό με τους συναδέλφους τους γυναικολόγους που είναι η ουρογυναικολογία. Εκεί λοιπόν αναπτυχθήκαμε στις ρομποτικές τεχνικές και έγιναν και διάφορες έτσι διάφορες αναφορές σε ό,τι αφορά τα πλεονεκτήματα της μίας ή της άλλης μεθόδου που εφαρμόζονται παράλληλα και δύο ρομποτικά.
0: Ναι. Άρα λοιπόν το δίδαγμα όλων αυτών των 2 ημερών ποιο είναι?
1: Το πρώτο είναι ότι η ρομποτική κερδίζει όλο ένα και μεγαλύτερο έδαφος γιατί τα ωφέλη της είναι πάρα πάρα πολύ μεγάλα. Η αύξηση των περιστατικών που πλέον γίνονται ρομποτικά είναι εκθετική. Η ρομποτική θα μονοπολίσει και δεν θα μονοπολίσει.
0: Είναι γιατί... η επιστήμη του μέλλοντος δηλαδή πάνω σε όλα τα θέματα.
1: Είναι μια χειρουργική ακριβίας. Είναι μια χειρουργική που κάθε μέρα βελτιώνεται και δέχεται νέες τεχνολογίες οι οποίες αυτές οι τεχνολογίες στοχεύουν στην ακρίβεια και στην καλύτερη διαχείριση τεχνικά του προβλήματος του ασθενούς. Άρα λοιπόν έχουμε όλο ένα και περισσότερα καλύτερα αποτελέσματα και βέβαια αν συνδέσουμε τις δύο αυτές ομιλίες, να το πω, τις δύο αυτές συναντήσεις, το ακόμα μεγαλύτερο συμπέρασμα είναι ότι διευρύνεται σημαντικά ο αριθμός των ασθενών που μπορούν να ωφεληθούν από αυτές τις τεχνικές. Διευρύνεται με ασφάλεια, γιατί αυτό είναι το πιο σημαντικό. Πρωτίστως είχαν αποκλειστεί οι άνθρωποι αυτοί γιατί θεωρούνταν ότι θα επιβαρυνθεί η υγεία τους σε κάποια σημεία λόγω των ειδικών χαρακτηριστικών των ρομποτικών επεμβάσεων. Τώρα αυτά πλέον φαίνεται ότι έχουν προσπεραστεί, έχουν λυθεί ως ζητήματα. Η ασφάλεια που αφορά αυτούς τους περιορισμούς πλέον είναι πάρα πολύ μεγάλη και η αποτελεσματικότητα φυσικά της επέμβασης πολύ πιο βασικά είναι αναμφισβήτητη η αποτελεσματικότητα της επέμβασης, ναι. Και βέβαια έτσι. Οι ασθενείς χαίρονται και απολαμβάνουν αυτές τις υπηρεσίες που έχουν να κάνουν με την καλύτερη έκβαση της υγείας τους.
0: Πλέον δεν έχουμε ερωτήματα όπως για την πρώτη φορά της ρομποτικής, τι είναι αυτό, γιατί πια... με τις εκπομπές που κάνετε και με όλα αυτά τα συνέδρια, τις ομιλίες, νομίζω ότι ο κόσμος έχει καταλάβει πια ότι το μέλλον ανήκει στη ρομποτική χειρουργία.
1: Πραγματικά. Πραγματικά, και αυτό που ζητάμε και καταλήγουμε όλοι ότι είναι τελικά ότι η ρομποτική, εκτός του ότι ήρθε για να μείνει, θα εξελιχθεί σε όλους τους τομείς της ιατρικής με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Δεν θα γίνεται πια στις πολύ πολύ μεγάλες επεμβάσεις. Υπάρχουν μια απλή κύλη για παράδειγμα. Μπορεί να γίνει με πάρα πολύ καλό τρόπο, πάρα πολύ αποτελεσματικά, γρήγορα και με ασφάλεια, με ρομποτικές τεχνικές.
0: Και μπορεί να φύγει αμέσως ο ασθενής.
1: Μπορεί να φύγει αμέσως ο ασθενής.
0: Τι λέτε τώρα. Γιατί
1: αυτά,
0: το
1: λοιπόν,
0: πριν ράψιμο
1: αυτό, η κίνηση που γίνεται λοιπόν τώρα είναι να εμφανίζονται πλέον από τους πιο τεχνικούς των χώρων μας τα οικονομοτεχνικά χαρακτηριστικά που θα ενθαρρύνουν ακόμα περισσότερους φορείς, ακόμα και τον ΕΟΠΗ, ακόμα και τις ιδιωτικές ασφάλειες, να αποζημιώνουν τους ασθενείς προκειμένου να προβούν σε τέτοιου είδους επεμβάσεις, γιατί από αυτές κερδίζουν όλοι. Πρώτα απ' όλα κερδίζει ο ασθενής με την καλή εξέλιξη της υγείας του και ακολούθως κερδίζει το σύστημα, διότι αποφεύγει επιπλοκές, παρατεταμένες νοσηλίες, παρατεταμένες αναρωτικές
0: άδειες. Βέβαια, κερδίζουν όλοι, όπως το είπατε, αυτούς. Ακριβώς. Έτσι.
1: Ακριβώς. Και η πληρότητα φυσικά των νοσοκομείων αυξάνει, δηλαδή διατίθενται κλίνες σε πολύ περισσότερους ασθενείς. Διατίθενται κλίνες ακόμα και στον ιδιωτικό τομέα που ουσιαστικά έχει λίγο περισσότερα οικονομικά χαρακτηριστικά, γιατί στην ίδια κλίνη μπορούν να νοσηλευτούν την ίδια μέρα δύο άνθρωποι, αφού θα τελειώσει κάποιος την επέμβασή του, θα φύγει μετά από λίγες ώρες, θα προσέλθει στο επόμενο.
0: Έτσι. Την ερχόμενη εβδομάδα που θα σας...
1: Με συγχωρείτε που σας διακόπτω, είναι μια πάρα πολύ μεγάλη λύση αποσυμφόρησης του συστήματος αυτή.
0: Το είπατε προηγουμένως, κερδίζουν όλοι. Και αυτό έχει σημασία. Κερδίζουν όλοι.
1: Ακριβώς.
0: Την επόμενη εβδομάδα, την επόμενη Κυριακή που θα είστε εδώ κοντά μου, ελπίζω να έχουμε και την κυρία Γαλανοπούλου, έστω και τηλεφωνικά.
1: Θα ήταν πάρα πολύ ωραία.
0: Ακριβώς. Θα κάνουμε μια εμπεριστατωμένη κουβέντα πάνω για όλα αυτά τα ρομποτικά. Θα έχουμε περισσότερο χρόνο, θα δώσουμε το λόγο και στους ακροατές, θα ανοίξουμε το μικρόφωνο δηλαδή, για να δούμε τι ακριβώς γίνεται.
1: Εγώ, είναι πάρα πολύ ωραία.
0: Εγώ να σας ευχαριστήσω, Φέρα. Κυρία Βλάχου, είπατε ωραία πράγματα.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Ευχαριστώ, Ματίνα μου.
1: Εγώ.
0: Καλημέρα,
1: καλημέρα
0: σας. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.

0: 943 Interveten Sports.
1: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
2: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
3: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησία Αρχοντιά.
2: Κάθε Κυριακή απόγευμα στον 943 Interveten Sports.
4: Συνεχίζεται αυτό το σαφάρι, το κυνήγι το αγωνιστικό στην Στοίχημαν Super League. Με τα παιχνίδια να είναι σε εξέλιξη.
2: Αγωνιστικός πυρετός. Φάσεις, ανατροπές, αγωνία. Όλα στο κόκκινο.
4: 33ο λεπτό στη La Liga. 3-0 τελικό αποτέλεσμα. Στη Γαλλία, στο 90-3.
2: Ο Δημοσθένης Καρμύρης κρατάει τον παλμό και βγάζει τις σωστές πάσες στο χώρο.
4: Στο 90-4 κερδίζει πέναλτι και έχει την ευκαιρία σε αυτή τη ματσάρα.
2: Για να είστε όπου πρέπει, όταν πρέπει.
4: Στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, πάμε μια βόλτα στη Γερμανία.
2: Γκολ παντού. Κάθε Κυριακή στις 8 το απόγευμα. Με τον Δημοσθένη Καρμύρη. Γιατί Κυριακή με μπάλα χωρίς τον 943 Interveten Sports δεν γίνεται.
5: Η ώρα είναι 9:30.

Και σε λίγο, φίλες και φίλοι, θα έχω τη χαρά να φιλοξενήσω τον Γιώργο τον Αθιά, να μιλήσουμε για την Ευρώπη, για οικονομικά θέματα, για να δώσουμε το έναυσμα σε όλους εσάς τι περιμένουμε από την Ευρώπη. Ο Γιώργος Αθιάς θα είναι μαζί μας σε περίπου 2 λεπτά.

0: Και αμέσως τώρα, φίλες και φίλοι, όπως σας είχα ήδη προειδοποιήσει, έχω χαρά ιδιαίτερη, συνομιλώ με τον Γιώργο τον Αυτιά. Έναν άνθρωπο γνώστη όχι των τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών εκπομπών, αλλά πάρα πολύ γνώστη των οικονομικών θεμάτων. Είναι ο Ευρωβουλευτής Νέας Δημοκρατίας, ο καλύτερος που έχουμε αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη, γιατί αγωνίζεται, κερδίζει μάχες. Τα βλέπετε άλλωστε που δημοσιεύω. Λέει τα πράγματα με το όνομά τους. Ο Γιώργος Αυτιάς είναι κοντά μου, τον ευχαριστώ ιδιαίτερα πολύ. Καλή σας ημέρα, κύριε Αυτιά. Γιώργο μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα, Γιώργο. Και ό,τι το καλύτερο στον κόσμο μας ακούει.
0: Σήμερα είναι και η γιορτή της μητέρας. Χρόνια πολλά σε όλες, μανούλες.
1: Χρόνια πολλά σε όλες και όλους. Η γιορτή της μητέρας είναι η μεγαλύτερη γιορτή.
0: Όπως ήταν και η γιορτή χθες της Ευρώπης.
1: Μπράβο. Μπράβο, και ήδη έχω μιλήσει σε 60 σχολεία. Έχουμε κάνει ένα μεγάλο αγώνα στα 2 χρόνια της Ευρωβουλής. Θα πω και τι έκανα στο Κοινοβούλιο.
0: Βεβαίως.
1: Έτσι, εισηγήσεις, χρηματοδοτήσεις, ερωτήσεις, πιέσεις για την Ελλάδα, την κοινωνία, για όλα, Γιώργο μου.
0: Και βέβαια έχεις απόλυτα δίκιο, διότι αγωνίζεσαι, το βλέπει ο κόσμος από τις αναρτήσεις, από αυτά που λες στις τηλεοράσεις, όπως και προχθές που μίλησες στην τηλεόραση. Το θέμα είναι αυτή τη στιγμή τι βγαίνει από τον αγώνα που κάνεις και ιδιαίτερα τις τελευταίες ημέρες.
1: Θα σου πω, τι βγαίνει από αυτόν τον αγώνα. Βγαίνουν χρήματα για τα σύνορα, βγαίνουν χρήματα για υγεία, για παιδεία, για δραστηριότητες, για κοινωνικές ομάδες, για να μπορεί η Ελλάδα να αναπτύσσεται, για 1002. Δεν υπάρχει δηλαδή δραστηριότητα στην οποία να μην είμαστε μέσα, να διεκδικούμε όπως και άλλες χώρες διεκδικούν. Να σου δώσω μερικά παραδείγματα. 103 εκατομμύρια για τα σύνορα. Σύνορά μας, Εύρος, νησιά.
0: Πολύ καλό, πάρα πολύ σπουδαίο.
1: Η Θεσσαλία, τη δίναν 20, το κάναμε 100. Τα Ιόνια νησιά είχαν κατολιστήσεις λόγω των δυνατών ανέμων και αέριδων κλπ. Η χρηματοδότηση, χρηματοδότηση για την οικογένεια, χρηματοδότηση για το δημογραφικό, το στεγαστικό, πράσανε 10 θέσεις. Καταλαβαίνεις λοιπόν ότι όλα αυτά, όταν περνάνε 10 θέσεις, αυτές οι 10 θέσεις έχουν και χρηματοδότηση. Δεν σταματάει αυτός ο αγώνας και αυτή η προσπάθεια.
0: Και συνεχίζεις βέβαια πάντοτε στον ίδιο ρυθμό, διότι ξέρω ότι είσαι ακούραστος, ξέρω ότι ο λόγος σου μετράει, ιδιαίτερα στην Επιτροπή Οικονομίας, Οικονομικών μάλλον, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και όλοι οι συνάδελφοι σου βουλευτές ή οι ευρωβουλευτές θέλουν να ακούσουν αυτά που τους λες. Ιδιαίτερα για τη χώρα μας. Αγωνίζεσαι και είναι πολύ, πολύ επιτυχημένο αυτό που κάνεις.
1: Κοίταξε να δεις. Εμένα ο στόχος μου είναι η Ελλάδα. Δηλαδή να μπορέσουμε να φέρουμε τη χώρα στο σημείο που θέλει ο κάθε Έλληνας. Να φανταστείς ότι στην επόμενη σύνοδο της κορυφής με τους ηγέτες θα έρθει το άρθρο 42. Τι λέει? Όποια χώρα απειληθεί, όλες οι άλλες συνδράμουν αυτή τη χώρα. Αυτό είχε γίνει με την Κύπρο, που πρώτη η Ελλάδα πήγε στην Κύπρο.
0: Μετά
1: ακολούθησαν οι υπόλοιποι. Αν δεν είχε πάει η Ελλάδα στην Κύπρο, η Κύπρος θα είχε μείνει μόνη της. Αυτό λοιπόν έρχεται στη σύνοδο κορυφής. Και αυτό το είχα θέσει πριν από καιρό. Έτσι λοιπόν ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης, με τους άξιους υπουργούς του κλπ. Κλπ. Ανεβαίνει εξωτερικών αμήνης κλπ. Για το τεράστιο αυτό θέμα. Αν χώρα απειληθεί από άλλη χώρα, τέλος. Όλες οι άλλες συνδράμουν. Θυμάσαι που η Τουρκία ήθελε να μπει στα αμυντικά?
0: Βέβαια, ναι, θυμάμαι.
1: Εκεί δεν βάλαμε πλάτη και
0: τίποτα. Βέβαια,
1: αποκλείσαμε.
0: Και ήταν επιτυχημένο αυτό την εποχή εκείνη που έκανε. Και που κάναμε όλοι.
1: Καταλαβαίνεις λοιπόν ότι όλα αυτά έχουν ιδιαίτερη σημασία. Ιδιαίτερη σημασία. Και σήμερα λοιπόν η γιορτή της μητέρας έχει ιδιαίτερη σημασία για όλες τις μανούλες του κόσμου.
0: Στην Ευρωπαϊκή Ένωση το γιορτάσατε?
1: Ευρωπαϊκή Ένωση τη Δευτέρα.
0: Τη Δευτέρα, αύριο δηλαδή.
1: Βεβαίως, αύριο.
0: Οπότε
1: αύριο
0: θα ανοίγετε μια νέα εβδομάδα. Έχεις ένα κάτι καινούριο ετοιμάσει για την εβδομάδα αυτή?
1: Έχω κάτι ετοιμάσει και το ολοκληρώνω σήμερα και θα σε
0: ενημερώσω
1: πάρα πολύ γρήγορα. Την άλλη εβδομάδα.
0: Πολύ ωραία. Ευχαριστώ, Γιώργο. Εγώ σε ευχαριστώ, Γιώργο μου. Εύχομαι ό,τι καλύτερο. Χρόνια πολλά σε όλες τις μαμάδες. Ευχαριστώ πολύ, Γιώργο. Ευχαριστώ. Γιώργος Αυτιάς, φίλες και φίλοι, μας είπε ορισμένα πράγματα γύρω από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ένας άνθρωπος αγωνιστής, ένας άνθρωπος που ξέρει τη δουλειά του και βέβαια ένας άνθρωπος που λείπει αυτή τη στιγμή από την τηλεόραση. Δεν το λέει αυτός, δεν θέλει να το λέω εγώ, αλλά τώρα που δεν με ακούει, του το λέω αν και θα το ακούει στην εκπομπή. Αλλά εν πάση περιπτώσει, ο Γιώργος Αυτιάς έδωσε ρέστα στην ελληνική τηλεόραση και το ξέρουμε όλοι. Φίλες και φίλοι, μια μουσική ανάσα να πάρουμε και αμέσως μετά να κάνουμε την αποφώνησή μας.

Φίλες και φίλοι, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Κάθε Σαββατοκύριακο από αυτό εδώ το κανάλι, από τον 943 Endeavour Sports, ο Βασίλης ο Γερασίμου και εγώ, από τις 7 μέχρι και τις 10 παρά 20, σας λέμε ορισμένα πράγματα. Σας λέμε τα σίκα σίκα και τη σκάφη σκάφη. Ευχαριστώ πολύ για την αγάπη σας. Να ευχαριστήσω τον Βασίλη Γερασίμου, γιατί χωρίς τη δική του βοήθεια δεν θα μας ακούγονται. Να ευχαριστήσω πάνω απ' όλα όλους και όλες σας. Από την άλλη εβδομάδα θα έχουμε και άλλους που θα είναι εδώ στην εκπομπή μαζί μας. Θα μιλάμε για οικονομικά θέματα, για πολλά πολλά θέματα. Θα είναι ο κύριος Κρίγκας. Θα έχουμε πολλούς. Από τον Γιώργο Γοντονή που έχει την ευθύνη, την επιμέλεια και την παρουσίαση, να είστε καλά, να περνάτε καλά, να αγαπάτε τον εαυτό σας, γιατί χωρίς αυτό δεν θα αγαπήσετε κανέναν. Εμείς, λέγε ο Βασίλη, από τις 7 έως 10 παρά 20, μαζί σας και πάλι. Καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα.

Καλημέρα, καλή Κυριακή, με υγεία. Είμαι η Φιλοθέη Μακρυδάκη και ακούτε την εκπομπή Απλά Φορολογικά με τη Φιλοθέη. Καλημέρα σας λοιπόν, καλή Κυριακή σε όλη την Ελλάδα. Σήμερα η καρδιά μας χτυπάει λίγο πιο δυνατά, έτσι δεν είναι φίλες και φίλοι, γιατί είναι η γιορτή της μητέρας. Θέλω να ξεκινήσω στέλνοντας μια τεράστια αγκαλιά και ένα χρόνια πολλά σε όλες τις μανούλες. Στη μητέρα που τρέχει από το πρωί για το μεροκάματο, στη μητέρα που μεγαλώνει μόνη τα παιδιά της, στη γιαγιά που γίνεται δεύτερη μάνα, είστε ως τηλεοβάτης μας. Και πάνω απ' όλα χρόνια πολλά να πω και στη δική μου μητέρα, με πολύ αγάπη μας ακούει και χαίρομαι ιδιαίτερα γι' αυτό, να είναι πάντα καλά, με υγεία. Όμως να μιλήσουμε και λίγο πιο πέρα από αυτό το χρόνια πολλά. Το να λέμε το χρόνια πολλά είναι εύκολο. Πώς τιμάει η πολιτεία τη μητέρα σήμερα? Όταν η ακρίβεια, φίλες μου, στα βρυφικά ήδη και στο γάλα έχει εκτιναχθεί, όταν μια νέα μητέρα φοβάται για τη δουλειά της, τότε τα λόγια είναι κενά. Για τη μητέρα σημαίνει η πολιτεία πάνω απ' όλα, όταν είναι κοντά της, να έχει δομές και προστασία για αυτήν. Σήμερα τιμάμε τη μάνα αγωνίστρια της καθημερινότητας που παλεύει με τα ράφια στο σούπερ μάρκετ. Είναι η δεύτερη εκπομπή μας και θέλω να ευχαριστήσω ξανά τον ιδιοκτήτη του σταθμού για την εμπιστοσύνη, αλλά κυρίως θα ήθελα να ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου τον κύριο Γιώργο Κοντονή. Όπως ξέρετε, για χρόνια είμαι οικονομική σύμβουλος στην εκπομπή του. Αυτή η ώρα που έχουμε μαζί τώρα είναι η συνέχεια μιας πορείας σεβασμού. Τον ευχαριστώ που μου παραχώρησε αυτό το βήμα. Πάμε λοιπόν να κουβεντιάσουμε τα δικά μας, τα της οικονομίας. Το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μου είναι το κινητό μου τηλέφωνο. Σημειώστε το, 69-44-71-0019, το δώσαμε και χθες. Έρχονται οι ερωτήσεις σαν βροχή, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μπορείτε να μου στέλνετε είτε μήνυμα SMS είτε μήνυμα στο Viber. Θα προσπαθούμε εδώ να απαντήσουμε όλες τις ερωτήσεις. Όσες δεν προλάβουμε την επόμενη φορά, σας το υπόσχομαι. Έχουμε λοιπόν το πρώτο μας ερώτημα, το πρώτο μας σχολιασμό βλέπω εδώ, από τον καλό φίλο τον Κώστα, από την Κηφισιά, είναι επιχειρηματίας ο άνθρωπος και μου αναφέρει ότι σας διαβάζω το μήνυμα. Φιλοθέει, ο πληθωρισμός στο 5,4 τον Απρίλιο μας πνίγει. Τι να περιμένουμε? Ως επιχειρηματίες έχουμε προβλήματα. Λοιπόν, Κώστα, ο πληθωρισμός είναι η αθέατη κλοπή του κόπου μας. Το ξέρουμε όλοι. Όταν ανεβαίνει το κόστος, ο επιχειρηματίας πιέζεται ανάμεσα στις τιμές και στην επιβίωση. Επίσης αναφέρει ο φίλος ο Κώστας ότι έχουμε κάποια μέτρα στήριξης, ωστόσο έχουν αποτέλεσμα με βάση τη διαδικασία του πληθωρισμού. Να πω εδώ το εξής, ότι το κράτος πανηγυρίζει για πλεονάσματα, έχεις δίκιο Κώστα, αλλά αυτά βγαίνουν από τον ΦΠΑ που πληρώνουμε όλοι διπλά. Γιατί τι συμβαίνει? Αυξάνεται η τιμή ενός προϊόντος, αυξάνεται και ο ΦΠΑ αυτόματα, ο οποίος αποδίδεται στο δημόσιο. Χρειάζεται μείωση των έμεσων φόρων, εννοείται. Ο επιχειρηματίας δεν είναι εισπράκτορας της κρίσης. Θέλει οξυγόνο για να κρατήσει το προσωπικό του. Θέλει βοήθεια από την πολιτεία, γιατί δεν υπάρχει περίπτωση να τα καταφέρουμε με όλο αυτό το κυκαιώνα των φόρων που έχουμε να πληρώσουμε και του αυξημένου κόστου ζωής. Πρέπει να δούμε το εξής, ότι ο πληθωρισμός, σωστά αναφέρει ο φίλος ο Κώστας, εκτινάχθηκε στο 5,4 τον Απρίλιο. Προσέξτε εδώ τη διαφορά. Το Μάρτιο ήμασταν στο 3,9. Μέσα σε ένα μόλις μήνα είχαμε μια βίαιη άνοδο 9,5 ποσοστιαίας μονάδας. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Σημαίνει ότι η ακρίβεια δεν είναι πια στάσιμη, αλλά επιταχύνεται. Ο κύριος ένοχος βεβαίως είναι η ενέργεια, το κόστος του ρεύματος και του φυσικού αερίου. Δεν επιβαρύνει μόνο τους λογαριασμούς μας, μολύνει όλη την εφοδιαστική αλυσίδα από το χωράφι μέχρι το ράφι του σούπερ μάρκετ. Μόνο τα ψυγεία, να αναλογιστούμε, που έχουν τα καταστήματα για τη διατήρηση, για παράδειγμα, των τροφίμων, το ρεύμα δεν μπορείτε να αναλογιστείτε αν δεν το ζείτε, πόσο πολύ έχει μεταβληθεί το κόστος του μέρα με τη μέρα.
Να δούμε τώρα τι σημαίνει αυτό το 5,4 για μια τετραμελή οικογένεια με παιδιά. Ας πούμε ότι έχουμε λοιπόν ένα ζευγάρι με δύο τέκνα που νοικιάζει ένα σπίτι. Σταματάμε εδώ να μιλάμε θεωρητικά και πάμε να δούμε τα επίσημα στοιχεία των δαπανών που υπάρχουν. Η μηνιαία δαπάνη μιας μέσης τετραμελής οικογένειας ουσιαστικά γνωρίζετε κι εσείς 2.500 ευρώ το μήνα, είναι στάνταρ για να καλύψει τις ανάγκες της. Η κατανομή τώρα έχει ως εξής: το 48,4% αυτών των χρημάτων, δηλαδή τα 1.210 ευρώ, πηγαίνουν αυστηρά σε τρόφιμα, στέγαση και μεταφορές. Άρα η χασούρα λόγω του πληθωρισμού με 5,4 στην οικογένεια που έχει ένα εισόδημα 2.500 ευρώ φτάνει να χάνει αυτόματα 135 ευρώ το μήνα. Αγοραστική δύναμη μείον 135 ευρώ το μήνα, φίλες και φίλοι. Αν δεν υπήρχαν μέτρα στήριξης που έχουν ανακοινωθεί αυτό το τελευταίο χρονικό διάστημα, η οικογένεια αυτή θα έπρεπε να βρει 1.620 ευρώ επιπλέον το χρόνο μόνο και μόνο για να ζήσει σήμερα ακριβώς όπως ήταν πέρυσι τέτοιο καιρό. Είναι σαν να χάνεται ένας ολόκληρος μισθός μέσα στη χρονιά λόγω της ακρίβειας. Βλέπω εδώ την φίλη τη Μαρία, μου στέλνει μήνυμα και λέει ότι θα λάβει 150 ευρώ για το παιδί, για δύο παιδιά 300 ευρώ. Τι σημαίνει αυτό για το πορτοφόλι της? Λοιπόν, έχουμε λοιπόν να συνεχίσει αυτό το πακέτο μέτρο στήριξης που έχει ανακοινωθεί και να το συνδυάσουμε εδώ με το ερώτημα της φίλης της Μαρίας, ότι ουσιαστικά η ενίσχυση των παιδιών, τα 150 αυτά ευρώ που είπαμε ότι θα λάβουν όσοι τα δικαιούνται με βάση τα εισοδηματικά κριτήρια που έχει δώσει το κράτος για αυτό το μέτρο, και να συνεχίσουμε

0: νιώθει σταύρος. Ακούς τη φωνή και νιώθει σταύρος. Αυτό είναι για μένα η μάνα. Εντάξει, όσοι τις έχουμε να τις χαιρόμαστε, όσοι τις έχουν χάσει να τις θυμώνται, να τις θυμούνε. Αυτά. Πάμε και στα δικά μας. Γιώργο, αν έλεγα ότι δεν ξέρει μπάλα από τέμψε, θα έπρεπε να πάρω μία να την βράσω. Δεν είπα αυτό, είπα ότι είναι πρώην αθλητής. Είναι πρώην αθλητής. Πώς θα γίνει, όσο μπάλα και να ξέρεις, να το πούμε αλλά, ο Ζιλετίνης ήταν, είναι παιχταράς. Ο Ροναλντίνο είναι παιχταράς, ναι. Αν τους βάλεις τώρα να παίξουν, ας πούμε, εννοώ θα παίξουν 10 λεπτά, μετά θα πεθάνουν. Θα κρεμάσουν, δεν θα μπορέσουν. Γιατί δυστυχώς έτσι γίνει το ποδόσφαιρο. Γι' αυτό και όποιος ξεχωρίζει για τα τεχνικά του χαρακτηριστικά, δηλαδή αν είναι πολύ καλός παίκτης και τα λοιπά, γι' αυτό βλέπουμε τον Κωνσταντέλια, αν το πω έτσι με απλά ελληνικά, και χειροκροτούμε όλοι. Άξι, γιατί δεν υπάρχουν πλέον αυτοί οι παίκτες, θέλουν μαραθωνοδρόμους. Το ποδόσφαιρο πλέον εξυπηρετεί τέτοιες καταστάσεις. Ο Μποντένις είναι πρωταθλητής. Πώς θα γίνει τώρα. Παλιά ο Μποντένις δηλαδή πετούσε την μπάλα μπροστά και όταν τον πιάσεις, και τώρα την πετάει. Και απλά την πετάει. Τον πιάνουν όλοι.
1: Δεν έχει καν το ένα προς ένα που το είχε.
0: Δεν έχει τίποτα, φίλε. Όχι, ναι. Το ένα προς ένα.
1: Μακάρι να ξαναγίνει αυτός που ξέραμε και λάτρεψαν.
0: Εντάξει, αλλά έχει αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση.
1: Θα δούμε.
0: Εκτός αν μπει στη διαδικασία ο ίδιος και σεβασμό προς τον εαυτό του.
1: Να δουλέψει.
0: Να κάτσει να δουλέψει, ναι. Ας πούμε. Να, γιατί δεν είναι το σώμα θυμάται. Το σώμα θυμάται. Αν κάτσει και ασχοληθεί σοβαρά, προφανώς ότι μπορεί να επανέλθει άνετα. Τα τρεξίματα τα βρίσκεις μέσα από την προπόνηση, τη σκληρή. Όλα τα άλλα ή τα έχεις ή δεν τα έχεις.
1: Τραγνό παράδειγμα, Φορτούνης.
0: Εντάξει, ο Φορτούνης. Εντάξει, ο Φορτούνης με τα τρεξίματα που είχε, τέλος πάντων. Επανήλθε σε μεγάλο βαθμό. Ειδικά τη χρονιά που δούλεψε με personal trainer που έκανε όργια. Έτσι.
1: Και είχε πέταγε. Πάει
0: τον Ολυμπιακό από το χεράκι και τον επήγαινε τρένο. Mm-hmm. Ο Φορτούνης. Τώρα όσο για τον μπάσκετ. Δυστυχώς αυτά γίνονται ακόμα και σε ένα δεκάλεπτο, γίνονται μπιλί. Το πρόβλημα της ΑΕΚ ήταν ότι είχε σπαταλήσει τόσο ενέργεια και στα δύο παιχνίδια αμυντικά που ήταν πραγματικά συγκλονιστική, ώστε δεν ήταν η επίθεση το πρόβλημα, το πρόβλημα ήταν η άμυνα. Έχασε στο μυαλό της την άμυνα η ΑΕΚ. Ενώ ήταν εξαιρετική σε όλο το διάστημα του παιχνιδιού, μέχρι το 32-33 τέλος πάντων, δεν είχε άλλα ανάσες, έσκασε η ομάδα. Έσκασε και το αποτέλεσμα ήταν να είναι πολύ κακή στις περιστροφές στο τέλος του παιχνιδιού και να βρουν οι άλλοι ελεύθερα σούτ. Πήραν ψυχολογία. Τώρα όσο για την τελευταία φάση, κοίταξε, προφανώς θα είχαν σκοπό να κάνουν φάουλ. Αλλά έγινε πολύ γρήγορα το σούτ, ρε φίλε.
2: Μα δεν μην κάνουν σούτ, να κάνουν στον παίκτη που κατεβάζει την μπάλα. Κατευθείαν, πάμε. Δεν χρειάζεται να πάει στο σούτ για το σούτ. Γιατί μπορεί να κάνει φάουλ στο σούτ και να βάλει να φάει καλά και τρίποντο και φάουλ να κάνει.
0: Τελευταία επίθεση, νομίζω όταν έγινε το φάουλ πάνω στον Άναλη που έβαλε και τις δύο βολές και πήρε αυτό το προβάδισμα της μιας κατοχής η ΑΕΚ. Ήταν 23 δευτερόλεπτα, κάτι τέτοιο δεν ήταν.
2: 19 δευτερόλεπτα έμεναν όταν έκανε σούταρ αυτό το τρίποντο και το βάλε.
0: Όταν σούταρ αυτό.
2: Άρα μπορούσε να κάνει φάουλ στα 20 με το.
0: Όταν δεν κάνει φάουλ, Μπίλι, δεν κάνει φάουλ.
2: Δεν κάνει φάουλ. Φίλε να κινδυνεύει να σοβαριστεί όμω. Με το φάουλ έχει μια καβάτζα ότι έχει δύο βολές σε ένα πόντο μπροστά και οι βολές δεν μπορούν να μπουν κιόλα.
0: Δεν θυμάμαι ακριβώ το χρόνο του φάουλ του Νάναλη. Θυμάται κάποιο. Νομίζω ήταν 23-24 δευτερόλεπτα, δεν ήτανε.
2: Ναι.
0: Και μετά σταμάτησε ο χρόνος για τον Άναλη.
2: Και μετά κάνανε επίθεση. Άλλοι στα 19 δευτερόλεπτα βάλανε τρίποντο. Και μείνανε 19 δευτερόλεπτα. Το κάνανε γρήγορα.
0: Μπράβο, λοιπόν. Στα 4 δευτερόλεπτα. Λοιπόν.
2: Κάνεις και για μένα.
0: Δεν ξέρω ότι ο άλλος θα επιτεθεί τόσο γρήγορα.
2: Εντάξει, όμως για μένα κάνεις φάουλ να είσαι σίγουρος. Περιμένεις, δεν περιμένεις.
0: Εντάξει, προφανώς θα το κάνει η ΑΕΚ το φάουλ. Αλλά θα το κάνει στα γύρω στα 10 δευτερόλεπτα.
2: Ναι, αλλά 10 δευτερόλεπτα.
0: Δεν περίμενε ο Ιωάννη.
2: Εντάξει, αυτό έγινε. Τελείωσε τώρα.
0: Δεν γίνει τόσο γρήγορα η επίθεση, έτσι. Όσο για την επίθεση του Λεκαβίτσιος, εγώ τη θεωρώ ότι είναι πολύ καλή.
2: Καλή είναι, απλά δεν βγήκε καλή ισορροπία να σουτάρει μόνο. Καλή είναι, αλλά δεν βγήκε.
0: Του χάλασε λίγο την ισορροπία στο τέλειωμα τη φάση ο άλλο. Εντάξει, σίδερο και μέσα είσαι ήρωα.
2: Ναι, εντάξει, σωστό.

0: Σωστό.
1: Η προσπάθεια σαν προσπάθεια είναι πραγματικά.
2: Ναι, γιατί, γιατί βρήκε χώρο.
1: Το σουτ βγήκε.
2: Ναι, και βρήκε χώρο, το πέρασε, αλλά απλά ήταν λίγο άτσαλο το σουτ.
1: Βρήκε σίδερο. Ναι, ναι, του χάλασε την ισορροπία.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Που σήκωνε τα χέρια, χάλασε την ισορροπία του γιατί τον βρήκε λίγο, του βρήκε λίγο την μπάλα. Μέχρι να σηκώσει τα χέρια δεν είναι εύκολο να σηκώσει τα
2: ναι,
1: χέρια.
2: Ναι, ναι, εντάξει.
1: Έτσι, εντάξει, χάθηκε ένα.
2: Μια ευκαιρία, χάθηκε, ήταν μια μεγάλη ευκαιρία για τις παίκτες.
1: Πολύ μεγάλη ευκαιρία, ναι, πολύ μεγάλη ευκαιρία. Και ξέρεις, εμένα αυτό που μου κάνει εντύπωση, προφανώς ο άνθρωπος δεν είχε, ήταν ότι ο Μπλάκνεϊ, κάπως έτσι λέγεται το παιδί, νομίζω.
2: Ναι, ναι, ναι. Μπάρτλεϊ. Μπάρτλεϊ.
1: Μπράβο. Ενώ τους είχε πολύ στον αποστάρι, πήγε μέσα, δεν μπορούσε κάποιος να την αντιμετωπίσει. Εντάξει, προφανώς λόγω κούρασης, και η κούραση αυτό δημιουργεί. Η κούραση χαλάει το μυαλό σου. Χαλάει το μυαλό σου. Δεν κατάφερε να τους πάει μέσα σε κάποια φάση, ρε παιδί μου. Να πάρει ένα φάουλ, να πάρει. Δηλαδή, πραγματικά είναι από τα. Δεν είναι αυτό που λέμε αυτοκτονία, παιδιά. Αυτά τα έχουμε δει πολλές φορές.
2: Ναι, πάρει, εντάξει, να είναι κρίμα, κρίμα από εγώ.
1: Αλλά είναι πραγματικά. Το έχει σηκώσει πάνω το κύπελλο. Το έχει σηκώσει πάνω.
2: Λοιπόν, θα λέμε για να γι... Έλα, πάμε για διάλειμμα.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Τα λέμε, άντε φιλαράκο μου, καλό, καλό υπόλοιπο. Να είσαι καλά. Για χαρά. Παραλία ακούω, Με το παραλία ακούω όμως. Φασαρία, καφέ, παραγγέλα.
0: Ναι, βουτάγαμε δίπλα.
2: Λοιπόν.
0: Άστο μετά το δικό μου.
2: Το δικό σου μετά, ναι. Τι θε πρωί-πρωί, προβατίνα. Όχι, προβατίνα. Ήθελα μια τυρόπιτα. Μια ζαμπονοτυρόπιτα. Ένα πενγκρίνι. Όχι, μια μπουγάτσα. Αγορασμένη για τα χεράκια σου. Εντάξει, αυτό ξυπακούεται.
0: Αυτέ και εσύ το ρωτά.
2: Κουλούρι ήταν τίποτα κρίκι από Λούνα Πάρκ που πετάνε αυτά τη χαρά. Ναι, μπορεί να ήταν και κρίκι από Λούνα Πάρκ. Πέντε ένα τάγερο που λέγανε παλιά.
0: Θα λίγο τη γυναίκα. Ντροπή σα.
2: Μα τώρα μου πέρα πάω βρωμή. Δύο μέτρα άντρα.
0: Δεν είναι βρωμή. Βρωμή. Υγιεινό είναι. Βεβαίω.
2: Φέγα ένα κέικ. Ένα τυρόπιτα, ζαμπονοτυρόπιτα, μπουγάτσα. Υπάρχουν τόσα πράγματα. Αγορασμένα. Από μαγαζί. Γιατί αυτό μπορεί να το έχει φτιάξει μόνη στη βρωμή. Και να πήγαινα άκλαυτο. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα. Τα λέμε σε λίγο. Πάμε. Και δελτίο ειδήσεων μετά με Γιώργο Ιωάννου.

0: 943 Interveten Sports.
1: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
2: Μήπως λεφτά.
1: Τα λες και λεφτά.
3: Coupons, coupons.
2: Από πού ακούστηκε αυτό?
1: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
4: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα.
5: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
6: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
7: Η ώρα είναι 11.
5: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
8: Λαμποτέ. Λαμποτέ. Αρώματα skin care, make-up. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν. Και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Λαμποτέ. Στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο λαμποτέ.gr. Λαμποτέ. Λαμποτέ. Premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερή τις γιορτές.
9: Πίτρος. Εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
5: Κάθε Κυριακή απόγευμα στον 943 Interveten Sports.
10: Συνεχίζεται αυτό το σαφάρι, το κυνήγι το αγωνιστικό στην Στοίχημαν Super League. Με τα παιχνίδια να είναι σε εξέλιξη.
5: Αγωνιστικός πυρετός. Φάσεις, ανατροπές, αγωνία. Όλα στο κόκκινο.
10: 33ο λεπτό στη Λα Λίγκα. 3-0 τελικό αποτέλεσμα. Στη Γαλλία. Στο 90-3.
5: Ο Δημοσθένης Καρμίρης κρατάει τον παλμό και βγάζει τις σωστές πάσες στο χώρο.
10: Στο 90-4 κερδίζει πέναλτι και έχει την ευκαιρία σε αυτή τη ματσάρα.
5: Για να είστε όπου πρέπει, όταν πρέπει.
10: Στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, πάμε μια βόλτα στη Γερμανία.
5: Γκολ παντού. Κάθε Κυριακή στις 8 το απόγευμα. Με τον Δημοσθένη Καρμίρη. Γιατί Κυριακή με μπάλα χωρίς τον 943 Interveten Sports δεν γίνεται.
11: Η ώρα είναι 11.
12: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
13: Αν θέλεις να καταλάβεις έναν λαό, παρακολούθησε το πώς πανηγυρίζει ένα γκολ. Ρομπέρτο Σαβιάνο, συγγραφέας.
14: Καλημέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interveten Sports. Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει τον Παναθηναϊκό στην All Win Arena για την τέταρτη αγωνιστική των play-offs στη Super League. Φανέλα βασικού για την Ένωση αναμένεται να πάρει ο Λούκα Γιώβιτς. Εκτός οι τραυματίες Ίγκασον, Πελίστρι, Γέντβαϊ, Μπακασέτας, Σισοκό, Κάτρις, Ντέζερ, Σάντσες και ο τιμωρημένος Ερνάντες για το τριφύλι. Σέντερ στις 7.30, ραδιοφωνική κάλυψη από 9.43 Interveten Sports σε περιγραφή Λάκη Κονσιώτη. Τηλεοπτικά από Κοσμοτέ Σπορ 2. Την ίδια ώρα, Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ κοντράρονται στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Κλειστά κρατάει τα χαρτιά του ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Χωρίς τον Χόρχε Σάντσες που τέθηκε νοκάουτ λόγω ενοχλήσεων στη μέση, θα αγωνιστεί ο δικέφαλος του Βορρά. Ραδιοφωνική μετάδοση από 9.43 Interveten Sports σε περιγραφή Θέμη Παλιούρα. Τηλεοπτικά από Κοσμοτέ Σπορ 3. Σέντρα και στα play-offs 5-8 της Super League. Ο Άρης υποδέχεται τον Όφη στο Κλεάνθης Βικελίδης. Θέση κάτω από τα δοκάρια των Κιτρίνων αναμένεται να πάρει ο Λόβρο Μάικης. Σέντρα στις 5, τηλεοπτική κάλυψη από Nova Sports Prime. Την ίδια ώρα ο Βόλος αντιμετωπίζει το Λεβαδιακό στο Πανθεσσαλικό στάδιο. Τηλεοπτική μετάδοση από Κοσμοτέ Sport 4. Στο στόχαστρο της Φενέρμπαχτσε βρίσκεται ο Έλληνας διεθνής επιθετικός της Μπενφίκα Βαγγέλης Παυλίδης, όπως αναφέρουν τουρκικά δημοσιεύματα. Στα χθεσινά αποτελέσματα των top 5 πρωταθλημάτων. Για την Premier League, Liverpool Chelsea 1-1, Brighton Wolves 3-0, Sunderland Manchester United 0-0, Fulham Bournemouth 0-1 και Manchester City Brentford 3-0. Για την Bundesliga, Augsburg Gladbach 3-1, Λειψία Σαν Πάουλη 2-0, Stuttgart Bayer Leverkusen 3-1, Hoffenheim Werder Bremen 1-0 και Wolfsburg Bayer Μονάχου 0-1. Για την Serie A, Κάλιαρι Ουντινέζε 0-1, Λάτσιο Ίντερ 0-3 και Λέτσε Γιουβέντους 0-1. Για την Λα Λίγκα, Έλτσε Αλαβές 1-1, Σεβίλη Εσπανιόλ 2-1, Ατλέτικο Μαδρίτης Θέλτα 0-1 και Ρεάλ Σοσιεδάδ Ρεάλ Μπέτις 2-2. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει η εκπομπή. Το βλέπες, το παίξες με τον Βασίλη Γερασίμου.
0: Intervention Sports. Το ραδιόφωνο για ψαγμένους ακροατές.
11: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervention ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervention το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervention, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Στο Facebook, στο Instagram και στο TikTok. Δες και άκου όλο το content κάθε στιγμή.

Εδώ είμαστε. Ο γραφή σα τι έστειλε. Ο γραφή εδώ πέρα. Έχει στείλει 2-3. Για να τα δω. Ωραίο το ένα, πολύ ωραίο. Μπράβο, Μπιλάκο μου. Το δεύτερο, για να δω το δεύτερο τι λέει. Α, καλλιτέχνης, μεγάλος καλλιτέχνης, γραφίστας, τεράστιος. Different... Το βλέπεις, το έπαιξες αυτό, ναι. Ωραίο και αυτό, για να δω και το άλλο, Μπιλάκο μου. 3, 2, 1.

0: Λοιπόν, πάμε να δούμε μερικά μηνύματα. Ο Χάτζημαν έστειλε μήνυμα από εδώ που είναι για τα παιχνίδια του. Crystal Palace να κερδίσει 3-18.
1: Ναι.
0: Το παιχνίδι το άλλο είναι Μπέρνι Αστον Βίλα διπλό και over 2,5. Λεβαδιακός να κερδίσει μέσα στο Βόλο. Ναι. ΠΑΟΚ να κερδίσει 6-40. Μπαρσελόνα Ρεάλ άσο και over 2,5. Αυτό είναι χαμηλού ρίσκου. Με ένα ευρώ παίρνει 215. Για χαμηλό. Ναι. Χαμηλού ρίσκου.
1: Ένα βρουλάκι.
0: Για σάρικο.
1: Ναι. Θα το ανεβάσω και στην ομάδα. Καλημέρα στο Γίγαντα, στον ένα και μοναδικό Μάνο Σταραμόπουλο.

2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43. Τα τηλέφωνα επικοινωνία στο Viper για μηνύματα 69-39-943-943 και το email μας onair@943.gr.

0: Εδώ παρέα με τον φίλο μου τον Χάτζημαν. Έλα κύριε Χάτζημαν.
1: Ανέβηκε στην ομάδα. Το δελτίο μου πολύ χαμηλό ρίσκο.
0: Του χαμηλού ρίσκου ανέβηκε στην ομάδα. Λοιπόν, παιδιά, μπορείτε να πείτε να έχετε χαμηλό ρίσκο.
1: Καλημέρα, πάμε στο Μάνο.
0: Στο Μάνο Σταναμόρ που είπαμε. Καλημέρα στο φίλο μας στο Μάνο. Καλημέρα μας, καλή Κυριακή. Καλημέρα στο φίλο μας στο Λευθέρη που έστειλε μήνυμα από την Αγία Παρασκευή. Καλημέρα και στη συμπολίτη σου εκεί, τη Δήμητρα, που έστειλε μήνυμα από το εξωτικό σήμερα Χαϊδάρι.
1: Καλημέρα, Δήμητρα. Έχουν γίνει τρία τα αγριογούρνα, να ξέρεις, που κόβουν βόλτες.
0: Και ήρθε κι άλλο.
1: Το έχω σε βιντεάκια σου.
0: Ναι, κατεβαίνουν τα καημένα και αυτά, δεν έχουν να φάνε, ρε φίλε. Τα αλεπούδες κατεβαίνουν.
1: Στην Ψάθα έχει λύκους.
0: Ναι, λύκους. Στην Λιφάδα έχει αλεπούδες. Τα κάνουν και αυτά, ρε φίλε, ζωντανά και αυτά. Θα να φάνε.
1: Τους κάψαν τα σπίτια.
0: Μπράβο.
1: Ψάχνουν για άλλα.
0: Παιδιά, υπάρχει στο Χαϊδάρι ένα σπίτι, να στείλω εγώ και να πάτε τα πάντα. Το δικό σου θα στείλω, να φάνε τον κήπο.
1: Ναι, μα έτσι όπως εκεί γίνει ο κήπος τώρα, στο ζούγκλα.
0: Δεν κάνεις δουλειά στο κήπο.
1: Όχι.
0: Γιατί δεν κάνεις δουλειά.
1: Είναι τραυματία σου, κάνει επέμβαση. Παγορεύονται οι εργασίες.
0: Γιατί? Παγορεύονται.
1: Πού να σκάψω, πάνω θέμα. Δεν μπορώ.
0: Δεν μπορώ να σκάψει, γιατί τι έχεις. Δεν έχεις χέρι.
1: Απαγορεύεται ο γιατρός.
0: Από τι πράγμα απαγορεύεται όταν.
1: Έχω κάνει επέμβαση στον ερωτηματική στήλη, ρε πάνω.
0: Αυτό την έκανες πριν 15 χρόνια που σε γνώρισα.
1: Πέρσι. Ναι, απαγορεύεται
0: το σίδερο επιτρέπεται που βγάζει σίδερο.
1: Εννοείται.
0: Να πλώνεις ρούχα πάνω, να σκύβεις για να παίρνεις τηλεκάνη τα ρούχα, επιτρέπεται.
1: Δεν σκύβω, δεν σκύβω. Υπάρχουν συστήματα
0: τα που... πετάς.
1: Απλώνονται μόνα τους.
0: Τα πετάς. Πάω στο αυτό.
1: Απλώνονται μόνα τους. Έχουν πλώσει οι φυλάκες.
0: Καλημέρα Κουβανή. Για σήμερα πολύ δυνατή πεντάδα. Ας Ολυμπιακός, διπλό Στουρμ Γκρατς, διπλό Λιόν, διπλό Ρώμα, διπλό Κόμο. Ο Ποντένσε ήταν και θα είναι παιχταράς, λέει ο φίλος ο Τόλης 7.
1: Γεια σου το λέει. Δεν διαφωνούμε. Ήταν παιχταράς, είναι, ας το αποδείξει όμως και τώρα.
0: Ο φίλος ο Τόλης έστειλε μηνυματάκι. Γεια σου τώρα ρε Μπιλάρα, θα πας για παιδάκι σήμερα? Λογικά αν προλάβω, γιατί έχω μια δουλειά στο Φάλιρο το μεσημεράκι. Αν προλάβω θα πάω. Λογικά θα προλάβω. Φύγα το Φάλιρο 5.30 ώρα προλαβαίνω. Χάτζημαν 7.30 ώρα προλαβαίνω. Εντάξει, πόση ώρα να κάνω ρε φίλε. Λογικά θα πάω όμως, θα πάω. Τελειώσω τη δουλειά μου νωρίς.
1: Ναι, τώρα,
0: πάω 3 ώρα,
1: Φάλιρο,
0: 5 έχει... ώρα έχω τελειώσει.
1: Άμα μπλέξει με την κίνηση στην παραλιακή, καλά.
0: 5.30 ώρα έχω τελειώσει. Να πας εσύ στο ραντεβού μου.
1: Εύκολα.
0: Και εσύ πας, παραγωγός.
1: Ναι.
0: Το
1: θέμα είναι ότι θα...
0: Να πας, θα πιείς.
1: Ναι. Στην παραλιακή όμως εκεί, άμα ξέρεις, άμα δεις και κουνιούνται και βάρκες, κολλάω εγώ εκεί.
0: Κάτσε, θα κοιτάς βάρκες. Θα πας γήπεδο ή δεν πας γήπεδο?
1: Θα πάω γιατί είναι σολτά το παιχνίδι και δεν έχω διάρκεια φέτος.
0: Ναι, σωστά.
1: Γιατί ο πρόεδρος από 190 που δίναμε μας θα πήγε 400. Συγγνώμη κιόλα.
0: Όχι το πιο φθηνό, 400. Άστα, υπάρχει φθηνό.
1: 190 ήταν αυτό που έδινα εγώ, συν τα 50, 240 και το πήγε 490.
0: Εντάξει, αυτή τη Champions League θα βλέπει.
1: Θύρα 19, παρακαλώ.
0: Θα βλέπει τη Champions League.
1: Ναι, άστα.
0: Τι θέλετε, τσάμπα να πηγαίνετε στα γήπεδα?
1: Έβλεπα και με αυτό το Champions League, μου φοβάσαι.
0: Ακρίβεινε, ακρίβεινε, να κάνουμε τώρα.

0: Κουμάνος μάλλον για τον Ποντένσε πρέπει να λέει. Φιλόδοξος δεν είναι και δεν αγαπάνε αυτό που κάνουν μόνο Κριστιάνο.
1: Ο οποίος έχει αποδείξει ότι ο άνθρωπος.
0: Ο άνθρωπος είναι εντάξει.
1: Και 50 μεγάλη μορφή. Θα μπαίνει και θα παίζει.
0: Πάμε γραμμούλα, καλημέρα.
2: Καλημέρα, εγώ μιλάω.
0: Καλώς το να.
2: Ήθελα να ρωτήσω ποια είναι η βαθμολογία των play out.
0: Το play out, μισό λεπτά και να στην πω αμέσως. Λοιπόν, μισό λεπτό. Λοιπόν, έχουν παίξει. Μισό λεπτάκι. Έχουν παίξει. Έχουν 40 βαθμούς έχει ο Ατρόμητος, 37 ναι. Η Κηφισιά, ο Πανετολικός 34, ναι. Αστέρας Τρίπολης 29, Πανσεραϊκός 28 και ΑΕΛ 26.
2: Έγινε.
0: Να είστε καλά. Να είστε καλά. Μια χαρά. Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο μας τον Δημήτρη που μας έστειλε μήνυμα από το Περιστέρι. Μπιλάρα, καλημέρα και από εμένα. Ο Κώστας από το Ναύπλιο.
1: Γεια σου, Κώστα.
0: Ωραίο το Ναύπλιο. Τέτοια ώρα θα είναι ωραίο. Ωραίο. Και είναι κοντά και γεμίζει πολύ κόσμο.
1: Τώρα θα γίνεται εκεί πανηγύρι.
0: Παιδιά, φέτος είναι πολύ ακριβά τα εισιτήρια διαρκείας του Ολυμπιακού σε σχέση με πριν 5 χρόνια που είχαν. Εντάξει, ρε παιδιά. Αυτό 5 χρόνια πριν, τώρα 5 χρόνια μετά. Κύριε Χάτσιμαν, και εσύ που έχεις λεφτά.
1: Μία χρονιά στην άλλη. Πήρανε 100% πάνω.
0: Εντάξει, μια χρονιά εσύ που έχεις λεφτά, δεν θες, δεν έχεις θέμα.
1: Τι έχω.
0: Λεφτά.
1: Καλά.
0: Καλημέρα, Μπιλάρα. Καλημέρα στην παρέα. Λέω φίλος ο Μιχάλης. Καλό υπόλοιπο Κυριακής. Καλημέρα στο φίλο μας τον Νικόλα από το Γαλάτσι που έστειλε μήνυμα. Καλημερίζει και τη φίλη μας τη Χαρά. Τώρα πρέπει, λέει, πρέπει να κυνηγάει το μοσχάρι του να το πιάσει. Ή βάζει σπυρί-σπυρί το κρυθαράκι. Πώς κάναμε το ρύζι.
1: Μεγάλη τέχνη όμως να το βάλει.
0: Ένα-ένα κομματάκι.
1: Γιατί πρέπει να είναι όλα σπυρωτά.
0: Ναι, αλλά τα βάζει ένα-ένα.
1: Ένα-ένα.
0: Μετά, ναι, το ένα που βάζει, α πούμε, τώρα ρε παιδί, βάζει ένα ναι, τώρα. Ναι. Το που βάλει τελευταίο. Ναι. Δεν θα έχει βράσει το πρώτο. Πώς θα καταφέρνει.
1: Γι' αυτό είναι η Χαρά.
0: Ναι, γι' αυτό είναι η Χαρά.
1: Επειδή
0: γι' αυτό είναι
1: τρελή.
0: Χαρά,
1: τα καταφέρνει.
0: Γι' αυτό είναι τρελή. Ο φίλος ο Παναγιώτης λέει, Μπιλάρα, αν ανοίξεις εστιατόριο Χαρά, τι όνομα λες να τις έβαζες. Τι όνομα, άμα είναι εστιατόρια. Ο Χαρουφίκη και Παγανιά.
1: Γρήγορη χώνεψη.
0: Δεν έχει ούτε γρήγορη ούτε αργή εκεί. Αργός θάνατος. Μην ξέρεις τον μπέρδεμα με τους δρόμους στο Φάλιρο όπως και στους άλλους παραλιακούς δήμους. Παραδοσιακά όλοι οι δρόμοι ξεκινούν την αρρύθμιση με προσανατολισμό το Σύνταγμα. Όσοι ακουμπάνε παραλιακοί ξεκινάνε από τη θάλασσα. Μιλάμε για Ναυάγιο κι αυτός.
1: Μεγάλο.
0: Άκου το τι έγραψε.
1: Μεγάλο.
0: Και Κατσάτσο, πώς πάμε. Άφησε το χθες τον Ιωάννη να κάνει περιγραφή. Χάσαμε το κύπελο. Το κατεμόσαυρο. Κάνε εσύ που τα λες ωραία. Ωραία και φταίδες, και φταίδες ωραίος. Καλημέρα στη θεία του σχολεμένου του Δημήτρη του Μαχαίρα, του καλού μας φίλου.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Το έχω στη χύτρα και βράζει. Μήπως έχεις.
1: Δεν ξέρω, αυγά.
0: Όχι, το μοσχαράκι ή το, ναι, το κρυθαράκι, το μοσχάρι. Το στοιχείο ήταν αρχή. Ναι, είναι ωραίο στοιχείο ήταν αρχή.
1: Άμα δεν βράσει δύο λεπτά.
0: Αν βράσει κανονικά, ναι, ναι, ναι.
1: Να χαμηλό, σε χαμηλή φωτιά.
0: Εύκολο μαγειρεύει. Δηλαδή, εντάξει, πήγε χίλια ταχύτητε τώρα, εντάξει τώρα. Χαμηλή φωτιά, πέσα τα χάτσιμα.
1: Τώρα, να συγγνώμη τώρα που θα ρίξω λίγο το επίπεδο. Αυτό που λέει ο κ. Μάνος είναι πολύ, πάρα πολύ σημαντικό. Στο Λίβερπουλ που αντέδρασαν οι οπαδοί, μας λέει ότι την πήραν πίσω την αύξηση των εισιτήριων. Και βλέπετε το Λίβερπουλ,
0: ναι, εντάξει,
1: το Άνθι, πώς είναι. Okay,
0: ναι.
1: Γιατί εκεί είναι 300 χρόνια μπροστά και οι οπαδοί. Έτσι.
0: Μπιλά, δεν κατάλαβα ο Νικόλας Γαλάτσης στη Χύτρα το κρυθαράκι. Όχι το κρυθαράκι στη Χύτρα, παιδιά. Το κρυθαράκι βράζει γρήγορα. Καλά τα λέω.
1: Να βάλεις το κρυθαράκι στη Χύτρα. Δεν θα μείνει Χριστός.
0: Μπορεί να το έχει κάνει. Και να ανοίξει ένα ψάρι να μην το κρυθάρι.
1: Νομίζω ότι είσαι υπερβολικό και δεικτικό απέναντι στην Χαρά. Δεν καταλαβαίνω.
0: Εγώ όμως την υποστηρίζω. Ο μόνος που υποστηρίζω.
1: Πώς, έτσι.
0: Εσείς τρολάρετε.
1: Εσείς
0: τρολάρετε. Κοίτα αυτό που κάνει, βγάζει το αθμό, Και αν ανοίξει νωρίτερα, πετάγεται στον αέρα.
1: Σαν ατμόπλιο.
0: Και αν ανοίξει νωρίτερα, πετάγεται στον αέρα, λένε. Ή όχι.
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Δεν τα ξέρεις καλά.
0: Δεν τα ξέρω, δεν τα κάνω, μαγειρεύω εγώ. Χίτρες.
1: Ναι, είναι άσχημα. Μοσχαράκι θέλει παιδιά χαμηλή φωτιά και άργο βράσιμο.
0: Το Κιθαράκι, το Μοσχαράκι.
1: Μοσχαράκι βρήκε το μάθημα σου.
0: Και φυσικά, θα γίνει πέτρα. Ναι, θα λιώσει.
1: Μήπως έχει βράσει αντί για το Μοσχάρι, έχει βάλει μια μπάλα μέσα και τη βράζει. Χαρά με παρασέρνει αυτός.
0: Ναι, ναι, σε παρασέρνω εγώ, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Μόνο εγώ υποστηρίζω, μόνο εγώ.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, είμαστε 16 λεπτά μετά τις 11. Εδώ παρέα με τον φίλο μου τον Χάτζημαν. Κυριακή 10 του μήνα, 10 Μάη, μέρα της μητέρας.
1: Χρόνια πολλά,
0: χρόνια πολλά σε όλες τις μαμάδες. Για πες ρώτα κάτι που θέλω να ρωτήσεις.
1: Επειδή δεν θυμάμαι, γιατί εντάξει, χάνω και κάτι για τα
0: λάδια.
1: Έχουμε πει για τα πιο σημαντικά πρωταθλήματα.
0: Κάνε, πες τα, τι μου
1: δω τα σημαντικά. Δεν τα έχω μπροστά μου, ούτε εσύ.
0: Πες τα, τι παραγωγός είσαι. Τι παραγωγός, μόνο γιατρός είσαι εδώ.
1: Μαστίχα.
0: Το παραγωγός.
1: Ναι.
0: Αν τα βρω, κάτσε μισό λεπτό, αν τα βρω. Μας αφήνει χαρά εδώ πέρα να ασχοληθούμε με τα παιχνίδια. Σε έχει φάει. Λοιπόν, κάτσε να πούμε μέσα να τα δούμε, κύριε Χατζημανόλη. Τι μαγειρεύει σήμερα, τι καλό έχει η κατσαρόλα σου.
1: Η κατσαρόλα μου λέει μακαρονάδα με κυμά.
0: Πάλι μακαρόνια. Κάμε μακαρόνια τρώσει.
1: Δεν έχει μακαρόνια.
0: Με σαλάτα, ε. Να μην παχύνει.
1: Μακαρόνια με κυμά.
0: Και σαλάτα θα φας.
1: Πράσινη.
0: Σαλάτα.
1: Το μόνο που. Το μόνο που πράσινη ναι, σαλάτα. Ναι. Τίποτα άλλο.
0: Μακαρόνια εννοώ μια γαβάθα, α πούμε. Μακαρόνια με κυμά. Μπορεί και τυρί πάνω, ε.
1: Σαν το πιατάκι του κύριου Μπέλου, τη γλάστρα.
0: Άρα. Δεν γίνει αυτή η δίαιτα, αυτή είναι τρίαιτα.
1: Ναι, δεν θα φάω σε αυτό. Εγώ θα φάω στο μικρό του πιατάκι.
0: Κατσαρόλα.
1: Του φρούτου.
0: Στην κατσαρόλα.
1: Του φρούτου.
0: Κρίσταλ Πάλας Έβερτον. Μπέρνλι Άστον Βίλα. Νότιχαμ Φόρεστ Νιούκαστλ. Βέστ Χαμ Άρσεναλ. Ανζέ Στρασβούργο. Μέτς Λοριάν. Μονακό Λίλ. Οσέρ Νις. Παρί Μπρέστ. Ρεν Παρίσι. Τουλούζ Λιόν. Χαβρι Μαρσέικ. Ο Αταμάτ στι 10 τη Γαλλία. Μπουντεσλίγκα Αμβούργο Φράιμπουργκ. Κολονία Χάιντενχάιμ. Μάιντ Ουνιόν Βερολίνου. Ιταλία, Βερόνα Κόμο, Κρεμονέζε Πίζα, Φιωρεντίνα Τζένοα, Πάρμα Ρώμα, Μίλαν Αταλάντα.
1: Έχει κρυφθεί η Ιταλία, έχει κρυφθεί η Γερμανία.
0: Ναι, αυτή είναι η
1: Γερμανία. Έχει κρυφθεί η Γαλλία.
0: Λίντς με την Σάλτσμπουργκ. Ραπίτι Βιέννη, Αούστρια Βιέννη, Χάρτμπεργκ, Στρουμ Γκράτ.
1: Λίντσερ.
0: Ναι, πάλι πρωτάθλημα αυτή.
1: Λίντσερ, όχι Λίντς.
0: Λίντς λέγεται. Λάσκ Λίντς. Λίντσερ Νάλι, έπαιζε χτες.
1: Μάλιστα, συγγνώμη.
0: Αδέρ Σαρλουά, Γκένκ Βέστερλο, πλέει προλίγκα. Μάλλον είναι για το Βέλγιο και για το πρωτάθλημα του Βελγίου. Γάντι Άντερλεχτ, Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ, Μαλίν. Θε και άλλα να σου πω.
1: Αυτά. Είμαστε κομπλέ, νομίζω. Τα παιχνίδια σήμερα να πούμε ότι είναι 7.30 και τα δύο.
0: 7.30 ώρα. Ακριβώς. Νταν.
1: Για τα playoff. Τα υπόλοιπα στις 5.
0: 5 ώρα.
1: 5 ώρα, παιδιά.
0: Καλά, δύο.
1: Τα καταφέραν έτσι που δεν έχει κανένα μα κανένα απολύτως ενδιαφέρον τα παιχνίδια στις 5 ώρα.
0: Τσάμπα παίζουν.
1: Συγχαρητήρια σε όλους.
0: Τσάμπα.
1: Ναι.
0: Μπορεί να βγει πέντε τώρα χωρίς να υπάρχει. Εντάξει, σιγά. Ο Βασιλάκης έστειλε φωτογραφία. Αντεστήριος χαρά τη φωτογραφία αυτή. Εστιατόριο χαρά. Γράφει. Έχει ένα εστιατόριο και γράφει πάνω. Εστιατόριο χαρά.
1: Ναι.
0: Και από κάτω. Τι μου κάνεις χάρη μου, χάρη σου κάνω.

0: Έχεις ανήσυχο σήμερα, τι έχεις ανησυχία, σε βλέπω. Σε βλέπω ανήσυχο σήμερα, περιμένεις τα παιχνίδια να πληρωθείς. Από χθες έχασες την Ατλέτικο και είσαι.
1: Δεν μπορώ να το χωνέψω.
0: Ναι,
1: το
0: πράγμα
1: ήταν 2,5 κατοστερικά και έτσι.
0: Το κουρασάν όμως το χώνεψες, το πήγες κάτω αμάσιτο.
1: Είχα να φάω από χθες το μεσημέρι. Δεν έχω φάει τίποτα από χθες το μεσημέρι.
0: Είναι και γεμάτο το. Είναι γεμάτο αυτό.
1: Πήρανε κάποιοι κεμπάπ.
0: Είναι γεμάτο, α κάνει καρούμπαλο.
1: Ναι, πήρανε κάποιοι κεμπάπ.
0: Ναι.
1: Φάγανε.
0: Ναι.
1: Και δεν ακουμπίσχονται.
0: Ναι.
1: Να ξέρεις.
0: Είχες φάει νωρίτερα φαίνεται.
1: Είχα φάει το μεσημέρι, λέω.
0: Α, εντάξει. Hang with me. 2-10-2-20-59-43 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας.

0: Ο φίλος ο Κώστας μας έστειλε μηνυματάκι. Γεια σου Κωστή μου, καλημέρα μεγάλε Χατζημαν. Δεν τρως, δεν τρως, αλλά πώς παχαίνεις δεν μας λες.
1: Δεν παχαίνει ο Χατζημαν.
0: Δεν παχαίνεις, δεν τρως. Για να χάσεις τα περιττά κιλά. Για να βγεις στην παραλία, είπες.
1: Θέλω άλλο να φάω, έφαγα αρκετά.
0: Ναι, για να βγεις στην παραλία, σαν τα κορίτσια.
1: Να βγούμε στην παραλία, σαν άνθρωποι.
0: Να βγεις στην παραλία έτσι.
1: Σαν κήτη.
0: Γιατί πας στην παραλία, σε φοβούν τα παιδάκια, τι κάνουν.
1: Καθόλου.
0: Τότε, γιατί. Τα πάχεις του τα κάλλη μου. Τα κάλλη μου τα πάχεις, μου λέει.
1: Τι φταίει το νεράκι. Να μπει μέσα ο άλλος και να φύγει το νερό έξω.
0: Πού να πάει το νερό, στη θάλασσα. Εγώ καταλαβαίνω αυτούς που θέλουν να βγουν παραλία. Α πούμε παραλία όπως είναι. Α πούμε με κοιτάνε, δεν κατάλαβα. Πέρασε, κοιτάνε.
1: Δεν έχω τέτοια προβλήματα.
0: Τότε γιατί κάνεις, λες, ότι θα βγω στην παραλία.
1: Την καλημέρα μου σε όσους ξύπνησαν από χθες από τους μετάλλικα που έγινε το Έλα να δεις στο Ολυμπιακό Στάδιο.
0: Τι μετάλλικα ήταν αυτό.
1: Είχε, συναυλά, είχε μεγάλη συναυλία οι μετάλλικα χθες. Είχαν στο ΆΚΑ.
0: Όχι, χθες, σήμερα είναι.
1: Τι σήμερα.
0: Μετάλλικα δεν είναι σήμερα.
1: Δεν ξέρω.
0: Γιατί εγώ πέρασα χθες από εκεί από το άκουγα κάτι βαζαρίες. Λέω θα είναι που κάνουν τσεκ τον ήχο.
1: Τσεκ τον ήχο.
0: Α, χθες ήταν.
1: Δεν ξέρω, μπορεί να είναι και σήμερα για να έχω εκτεθεί άλλη μια φορά. Δεν ξέρω.
0: Για κοίτα, χάσιμα, γιατί έχω χάσει την μπάλα.
1: Εντάξει, έκανα το αμίμητο έτσι. Ανέβασα τα προγνωστικά στη δική μας ομάδα και τα ανέβασα και στην ομάδα του Διαμαντή.
0: Δεν πειράζει, δεν πειράζει, δεν πειράζει.
1: Εχθές ήταν. Καλά τα λέει ο Χατζημαν.
0: Χθες ήταν. Δεν πήρα χαμπάρι, φίλε. Όμως όπως κάνω τσεκ. Δεν έχω δει καθόλου και Facebook σήμερα. Ναι.
1: Καλύτερα.
0: Αν και έχει Άκη, θα δω τι Άκη. Με τα λίγα κάκουγα. Που είχε την Άκη την ώρα. Μια ώρα.
1: Ναι.
0: Τι ώρα πέσανε με τα λίγα.
1: 9.30. Δεν ξέρω τι ώρα ξεκίνησαν. Και δεν ξέρω τι ώρα τελειώσαν. Αλλά ήταν κατάμεστο. Κατάμεστο. Έγινε το Ελλανδής.
0: Ο ΆΚΑ.
1: Ναι, ναι, ναι. Μεταμορφωμένο ο ΆΚΑ.
0: Το ΆΚΑ αφού φύγανε σαν Γερανούς, πώς πήγανε, φίλε.
1: Μεταμορφωμένο ΆΚΑ.
0: Φύγανε Γερανοί.
1: Δεν ξέρω τι κάνανε. Αυτό που δείξανε χθες τουλάχιστον ήταν.
0: Δεν πήγες εσύ.
1: Τι έπαγανε εγώ.
0: Μετάλλικα.
1: Ήμουν αλλού.
0: Από τα χιλιάδες κόσμος,
1: Σου λέω έγινε.
0: Γι' αυτό είδα κάτι φωτογραφίες πριν από λίγο. Αλλά ήταν όμως και πανάκριβα αυτά που πουλάγανε. Την πήρα άνευ αλκοόλ, λέει 8 ευρώ.
1: Το ξέρεις, φιλαράκι.
0: Το νερό 1 ευρώ. Εντάξει, πάνω να πει ξέρεις, φίλε. Αυτό είναι χρυσοκέρδια.
1: Το ξέρεις, δεν έρχονται. Δεν έρχεται τώρα ο Τυχάρπαστος. Είναι το μεγαλύτερο.
0: Κάτσε, ρε φίλε. Άλλο. Πληρώνει εισιτήριο για να πας να δεις αυτούς τους ανθρώπους. Το εισιτήριο το πληρώνει, δεν είπα για το εισιτήριο. Λέω αυτοί που πουλάνε πράγματα δεν μπορεί να έχει το νερό 1 ευρώ. Είναι χρυσοκέρδια.
1: Εσύ όταν πας στο γήπεδο.
0: 50 λεπτά.
1: Μπαίνει στην μπουτίκ τη ΑΕΚ.
0: Ποια μπουτίκ τη ΑΕΚ, ρε. Δεν πήραν από, από του αγόρια αυτή να το γοστά στο νερό.
1: Ναι.
0: Πουλάγανε πλανώδι. 1 ευρώ το νερό. 8 ευρώ η μπύρα. Κάνει πλάκα. Τι λε τώρα. Εκεί δεν έχει ελέγχου. Θα παραλέξουν.
1: Είναι μετάλλικα.
0: Μόνο τα μαγαζάκια ελέγχουν και του κάνουν πρόστιμα. Κάτσε ρε φίλε, ακριβή 8 ευρώ η μπύρα. Μην τρελαθούμε τώρα.
1: Εδώ.
0: Τι εδώ.
1: Εδώ μπορεί να είναι 16 ευρώ η μπύρα.
0: Πού εννοεί 16 ευρώ. Δεν με νοιάζει κανένα, μιλάμε για την Ελλάδα, ρε φίλε. Άλλε χώρε είναι και άλλοι μισθοί.
1: Τα εισιτήρια είχαν 250 ευρώ.
0: Αυτό όμω είναι, ρε φίλε, σου λέει ένα εισιτήριο. Τόσο πουλάει η μετάλλικα, τόσο θέλω να πάρω.
1: Ωραία.
0: Το πήρε. Δεν μπορεί να σου βάζει ώρα στο νερό που κάνει 50 λεπτά ένα ευρώ. Δεν γίνεται. Είναι σορκέδια. Όπω κάνανε τα καράβια που τα αλλάξανε, που τα πουλάγανε τα καράβια όσο θέλανε.
1: Ναι,
0: δεν του κάνανε έλεγχο.
1: Ναι.
0: Με τα αλλάξανε.
1: Εδώ είναι κράτο, κύριε. Κάνουμε ελέγχου. Εδώ καταργήσαμε τα πανηγύρια. Υποτίθεται.
0: Ναι, υποτίθεται.
1: Ναι. Ναι,
0: η μητέρα της λέει Celtic Asso Newcastle H2. Ο Διαμαντής, παιδιά, τα εστήρια είχαν χτες 250 συν. Ναι, τα εστήρια
1: okay.
0: Μα το ξέραμε, ρε φίλε.
1: Το ξέρεις, εντάξει, ετοιμάζω όλο τον χρόνο για αυτές
0: τις συναυλίες. Okay. Και άλλοι να έρθουν που θα έρθουν και άλλα ξένα συγκροτήματα, τα εστήρια θα είναι ακριβά, ειδικά άμα είναι τόσο μεγάλα ονόματα. Εντάξει. Πέρασε Έλληνες είναι ακριβά. Στην Αναβίση έχει πολύ ακριβό το εστήριο που θα κάνει στο ΆΚΑ. Θα το γεμίσει και η Αναβίση. Αλλά εντάξει, αυτό το ξέρεις όμως. Αντίστοιχο μετάλλικα, αντίστοιχο κάποια συγκροτήματα που έχονται κατά καιρό στην Ελλάδα, να το πληρώσεις.
1: Αυτά να τα βλέπετε εσείς.
0: Πάμε το χάσμα να χορεύει.
1: Αυτά να τα βλέπετε εσείς που όταν είπαμε εμείς με δωρεάν είσοδο στο Βασιλάκι, τσινίσατε.
0: Ναι, είχαμε έξοδο όμως εμείς. Δεν είχαμε έξοδο, πληρώνανε. Λοιπόν, γι' αυτό παιδιά, βλέπετε 250 ευρώ να πάνε να ακούσεις μετάλλικα, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Μετάλλικα. Οκ.
1: Okay.
0: Χάτζημαν, 28 Ιουνίου.
1: Δωρεάν.
0: Τι δωρεάν.
1: Δωρεάν.
0: Δεν πληρώνουμε εκεί που θα έρθουμε.
1: Μετά που θα φύγετε, θα πληρώσετε.
0: Δωρεάν λοιπόν να δούμε το Χάτζημαν.
1: Ναι.
0: Και κάνετε νάζια.
1: Sold out.
0: Τι sold out. Έγινε και αυτό. Εσύ και η Μετάλλικα λέει sold out.
1: Ναι.
0: Ξέρω να έχει το νερό εκεί πέρα ένα ευρώ.
1: Θα δείξει. Άμα βρει.
0: Α πούμε και γιαούρτι εκεί. Καλό θα είναι.
1: Σίγουρο θα βρει. Νερό δεν το βλέπω.
0: Καλημέρα στο φίλο μας τον Παναγιώτη που έστειλε μήνυμα μπιλάρα ακριβώς που τα λες, ήταν πολύ ακριβά. Yeah. Είχα πάει, λέει, ήταν πολύ ακριβά. Τώρα μια μπύρα 7 ευρώ, 8 ευρώ είναι άνευ αλκοόλ κιόλας. Είναι ακριβό, ρε.
1: Δεν έχει να κάνει άνευ με.
0: Ναι, ρε φίλε, εντάξει, είναι ακριβή όμως. Όπου τα λέμε, να πας τώρα στο υπαίθριο χώρο να πας μια μπύρα 8 ευρώ.
1: Πας στο μαγάζι και
0: νερό. Αν και δεν από ό,τι μου λέει ο φίλο πέρα. Αν και μου λέει ο φίλο πέρα, δεν είχαν πολύ μεγάλη κατανάλωση γιατί είχαν πάρει όλοι σαν κουβαγιά γεμάτο μπύρες. Από τα μηνυμάτια. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα, κύριε Χάτζημα. Πολλά λες.
1: Κιόλας διάλειμμα.
0: Και αναβίστηκε. 590 ηχεία είχαν 86 νταλίκες εξοπλισμό και 75 κάμερες. Δεν είχαν φέρει εξοπλισμό πολλές νταλίκες. Τι περνάω εγώ.
1: Δεν έρχονται έτσι. Τσάμπα, είναι το μεγαλύτερο μετασυγκροτήμα τώρα. Μην τρελαθούμε.
0: Βασιλάκη, γραφίστε όμως, εσένα δεν σε ανακάλυψα να σου κάνει τα γραφιστικά.
1: Αυτή την ευκαιρία
0: την έχασε.
2: Intervetten Sports. Go! Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr. Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
3: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
2: Κάθε Κυριακή απόγευμα στον 943 Intervetten Sports.
4: Συνεχίζεται αυτό το σαφάρι, το κυνήγι, το αγωνιστικό στη Στοίχημαν Super League. Με τα παιχνίδια να είναι σε εξέλιξη.
2: Αγωνιστικός πυρετός. Φάσεις, ανατροπές, αγωνία. Όλα στο κόκκινο.
4: 33ο λεπτό στη Λα Λίγκα. 3-0 τελικό αποτέλεσμα. Στη Γαλλία. Στο 90-3.
2: Ο Δημοσθένης Καρμύρης κρατάει τον παλμό και βγάζει τις σωστές πάσες στο χώρο.
4: Στο 90-4 κερδίζει πέναλτι και έχει την ευκαιρία σε αυτή τη ματσάρα.
2: Για να είστε όπου πρέπει, όταν πρέπει.
4: Στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, πάμε μια βόλτα στη Γερμανία.
2: Γκολ παντού. Κάθε Κυριακή στις 8 το απόγευμα. Με τον Δημοσθένη Καρμύρη. Γιατί Κυριακή με μπάλα χωρίς τον 943 Intervetten Sports δεν γίνεται.
5: Η ώρα είναι 11.30.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. 11.30, 11.32 πρώτα λεπτά. Κωνσταντίνος, καλημέρα σας και καλή εβδομάδα. Ολυμπιακός είμαι και θα πάρω όμορφα και δίκαια την Ευρωλίγκα φέτος μέσα στο ΆΚΑ. Πραγματικά κρίμα θέλει για την ΑΕΚ. Σαν οπαδός τους καταλαβαίνω, κρίμα με το πώς ήρθε η ΙΤΑ. Θα χαρούν όμως φέτος στην μπάλα ξεκάθαρα και χωρίς πολλά λόγια. Ιστερόγραφο, τι αναβίση και μετάλλικα, ρε παιδιά, αυτοί τραγουδάγαν όταν πήγαινα σχολείο και τώρα κοντεύω να βγω σύνταξη. Περσινά είναι καλή όμως, είναι καλή. Η μετάλλικα δεν ξέρω και δεν τους... Σαν όνομα το ξέρω, δεν ακούω αυτή τη μουσική, αλλά η Βύση είναι εντάξει, είναι.
1: Έχουμε μεγαλώσει γενιές και γενιές.
0: Είναι κορυφαία, είναι κορυφαία.
1: Μα αυτή μεγαλώσαμε.
0: Όταν είμαι σήμερα μέσα με την κόρη μου, λέει ο φίλος ο Διαμαντής.
1: Α, πάλι καλή μου.
0: Σου μετάλλικα.
1: Σου μετάλλικα.
0: Τελειώσαν αυτή, θυμάσαι. Μην πας σήμερα.
1: Στο γήπεδο.
0: Α, στο γήπεδο. Όχι, παιδιά, ο Χάνσμα δεν πήγε. Δεν πήγες μετάλλικα, ξέρετε τι βάσω.
1: Ήμουν αλλούλιο. Δεν είμαι ο παδός αυτής της μουσικής.
0: Είσαι τσέφης, τόδιες είναι ο παδός.
1: Όχι, είμαι παρόδηση άκου γενικότερα, ναι. Και του ρεμπέτικου.
0: Είπανε και ζορμπά. Παίξανε ζορμπά και το... Διαβάζω εδώ, παίξανε και το... τραγούδια από τις τρύπες. Δεν χωράς πουθενά, στα ελληνικά το παίξανε.
1: Τιμή τους.
0: Ναι, και ζορμπά. Δεν παίξανε όμως και ένα βέρτι και ένα ρεπά και ένα αργυρό. Ξημερώματα, δίνεις δικαιώματα, γιατί είναι μετάλλικα. Παίξανε μια...
1: Θεωρείς ότι δεν μπορούν να παίξουν.
0: Αυτό λέω, γιατί δεν παίξανε και μια, ας πούμε, μια, πώς το λένε, την Καλυμάνη, τη φίλη μου. Ή μια...
1: Θα πληρώνανε πνευματικά δικαιώματα.
0: Σωστό και αυτό, σωστό και αυτό.
1: Κάναν πίσω.
0: Ναι. Καλημέρα στο φίλο μας τον Βαγγέλη που έστειλε μηνυματάκι. Γεια σου φίλε Βαγγέλη. Καλημέρα στο φίλο μας τον Νίκο που έστειλε μήνυμα από το Χαλάνδρι. Πριν χρόνια, λέει ο Γιώργος από το Μαρούσι, πριν χρόνια παιδιά δεν υπήρχαν ψυχολόγοι. Σου άστραφτε δυο χαστούκια η μάνα σου και γινόταν επαναφορά εγώ σε αστρονικό ρυθμίσεων.
1: Σωμάτα.
0: Και το μεσημέρι θα πάμε με την οικογένεια στην Αθήνα, λέει ο φίλος μου ο Διαμαντής.
1: Είναι αγαπημένη βόλτα αυτό. Αθήνα το μεσημέρι είναι απίστευτη.
0: Μοναστηρά και αυτά, πλάκα και αυτά.
1: Είναι απίστευτη. Μπράβο, αδελφέ. Μπράβο.
0: Ο φίλος ο Αποστόλης μας έστειλε μήνυμα από το Νέο Ηράκλειο. Καλημέρα στο φίλο μας το Δήμο. Καλημέρα Μπιλάρα, καλημέρα κύριε Χάτζημαν, Δήμος από Λιώσια, εδώ από το Ήλιον, την γειτονιά μας.
1: Γεια σου Δήμο. Καλημέρα.
0: Ο φίλος ο Παναγιώτης βλέπει άσο την Φιωρεντίνα, άσο την Μπαρσελόνα. Και ποιο άλλο έχει βάλει, να δω το δικό μισό λεπτό. Και Αμαζόνας άσο. Βραζιλία, αυτό πρέπει να είναι β' κατηγορία. Αμαζόνας.
1: Ό,τι πεις, άσο.
0: Μέσα. Καλημέρα, δεν είχα μπουζούκι, γι' αυτό δεν έπαιξαν αργύρο. Σωστό και αυτό.
1: Έτσι.
0: Σωστό. Το δίκιο σου βουνό. Γιατί να μην έχουμε για μπουζούκι όμως, φίλε. Δεν κατάλαβα γιατί.
1: Το μπουζούκι δεν είναι ροκ.
0: Ναι.
1: Συγγνώμη,
0: βέβαια.
1: Δεν είναι ροκ.
0: Βέβαια. Παίξτε μια ουρία καλή μάλια. Παίξτε μια. Ένα βέρτι. Μακρόπουλο. Ατερζή. Ε. Σταμάτη γονίδι. Καρά. Πια με καταράσει, ας πούμε.
1: Ύμνη.
0: Γιατί εδώ παίξανε.
1: Ύμνη. Γιατί πρέπει να.
0: Μετάλλικα.
1: Πρέπει να έχει και κάποιον να το εκτελεί, αγόρι μου.
0: Το Βασιλάκι, το Καματερό.
1: Είπαμε να το εκτελεί, όχι να
0: το εκτελεί, δεν είπε.
1: Όχι να το πιστολιάσει.
0: Μπιλάρα, λέει ο φίλος Νίκος Γαλάτσης, ξαναχτυπάει με μήνυμα. Χθες λέει: κακώς έπρεπε να κάνετε με τη Χαρά Κουμάντο τα παιδιά εκεί εκπομπή, να πηγαίνετε ένα πάγκο και να πουλάγατε φαγητό. Δεν θα είμαι ένα άνθρωπος.
1: Είσαι κακεντρεχής, ντροπή σου, ντροπή σου.
0: Να δοκιμάσαν λίγο η μετάλλικα. Να πέσανε μετά και τσάμπικα.
1: Έχει αναβληθεί η συναυλία.
0: Να πέσανε και τσάμπικα μετά.
1: Όχι, θα έχει πάει η συναυλία ματέωση. Τέλος.
0: Γιατί ματέωση, φίλε, μπορεί να το κοιτάγανε στο πιο λαϊκό.
1: Στο μαχικές διαταραχές θα είχε.
0: Καλά, ακούς τι λέει, έως φίλος. Ακούς τι λέει. Όχι, θα πέσανε και τσάμικα, αυτός λέει στο μαχικές διαταραχές. Να, ποιος είναι ο φίλος σου. Μιλάμε τελικά, πέφτει και η Βυσσιά και... Όχι, η Βυσσιά δεν πέφτει.
1: Ντροπή μου, χαρά.
0: Ναι.
1: Ντροπή μου. Έχεις δίκιο.
0: Εγώ είπα, ο φίλος ο Νικόλας μια πρόταση έκανε, σωστή να πάμε να πουλάγαμε κι εμείς σε μπολάκια φαγητό. Φαγητό, πώς πουλάγανε άλλοι μπύρες και νερό. Ναι. Φαγητό, πώς τρώγανε.
1: Πόσο θα κοστολογούταν αυτό.
0: Το φαγητό, ναι. 6 ευρώ.
1: Τι 6 είναι. Ευρώ, δηλαδή, συγγνώμη, η αμοιβή της, της μαγείρισσας, τι 6 ευρώ.
0: Τι θέλει και αμοιβή.
1: Δεν πουλάμε σποράκια, κύριε.
0: Ρε, 6, φαγητό, 7 ευρώ, 8. Να παίρνει 3, 4 χαρά, 4 το, πώς το λένε, τα υλικά. Ποιο μαγαζί, στον δρόμο θα είμαστε. Ποιο μαγαζί, φύγαμε και ρεύμα.
1: Ο πάγκο δηλαδή δεν θα πάρει.
0: Ποιο πάγκο, ρε.
1: Κάνει όταν 10% δεν κάνει.
0: Τι πάγκο, απέναμε ένα πάγκο, πάμε ένα πάγκο μισή τελάρα και μια τάβλα πάνω και πουλάγαμε φαΐ.
1: Ωραία.
0: Και από μια λάμπα τη ΔΕΗ να φέρουμε φω.
1: Ωραία. Αμοιβή δεν θα πάρει η χαρά για αυτό το πράγμα.
0: Πόσο κάνει το φαγητό.
1: Βάζει τέχνη. Η τέχνη θα πληρωθεί.
0: Θα παίρνει 5 ευρώ τη μερίδα.
1: Εντάξει.
0: Αν πέρανε και τσαμπέ, κάναμε το ΕΑΣ μετάλλικα, δεν θα παίζανε και αντάρτικα. Εύκολα. Ε? Εύκολα.
1: Τον ακούς χαρά. Θα πέσανε η μετάλλικα αντάρτικα. Δηλαδή...
0: Θα πέσανε.
1: Ναι. Γιατί.
0: Θα του άνοιγε το. Επειδή μου απέσανε γιατί το φαγητό αυτό μα έφτιαχνε τη διάθεση. Και απέσανε μόνο ζορμπά.
1: Αλήθεια.
0: Και τρύπε.
1: Θα ψάχνανε για τρύπε.
0: Απέσανε και μια Μαρία Σαμίου, α πούμε. Γλύκα, γλύκα, μωρό μου. Αυτό.
1: Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή παραφέρεσαι.
0: Εγώ παραφέρομαι.
1: Ναι.
0: Καλημέρα στο φίλο μας τον Νίκο που μας έστειλε μήνυμα από το Περιστέρι. Γεια σου Νικολάκη, καλημέρα.
1: Γεια σου,
0: κύριε Χατζημάν.
1: Πολύ καλημέρα σε όλους.
0: Και νομίζω κάπου είδα έχει και μια άλλη συναυλία τώρα τον επόμενο μήνα, μέσα τέλη του μήνα, μια πάλι γνωστό συγκρότημα στο ΆΚΑ.
1: Δεν ξέρω.
0: Πάλι πολύ γνωστό συγκρότημα. Τώρα θυμάμαι τώρα, το είχα διαβάσει, αλλά δεν θυμάμαι.
1: Το λέει ο Νικόλας, νομίζω.
0: Εγώ τσαμπά.
1: Ναι,
0: αυτή έχει. Εγώ τσαμπά. Του παιδιού μου τη χαρά έσπαξε ένα αγκόκορα. Αν το λέει γι' αυτό. Ήταν να παίξει την Παπαλάμπρινα, αλλά του πρόλαβε ο Τζίτζη. Ναι.
1: Τζίτζη, παιδιά, ο οποίο.
0: Ρεσταλ. Iron Maiden.
1: Παρόδο, Iron Maiden αποθεώθηκε έχονται. Την Παρασκευή.
0: Ναι, ναι, από με, το πήκε, με τον μπήκε.
1: Ναι.
0: Στην αίθουσα αποθεώθηκε.
1: Η αποθέωση μεγάλη έγινε όταν βγήκε από την αίθουσα.
0: Και όταν χώρισε με την κοπέλα, ο Ρεϊντάλ.
1: Εκεί, ναι, εκεί πέσαν τα τσιμέντα, ναι. Να ξέρετε.
0: Iron Maiden έρχονται, μου λέει ο Βασιλάκης, ο γραφής σας που ξέρει.
1: Και η χαρά.
0: Άρα χαρά, ετοιμάσου. Βάζω, το, βάζω τα δεράρα και τον πάγκο, το βάζω εγώ.
1: Εγώ βάζω τα υλικά. Και εσύ την τέχνη.
0: Πρέπει να βρούμε όμω ένα πόστο να έχει μα κάτω μια κολόνα τη ΔΕΗ να πληρώνουμε ρεύμα.
1: Και να πα κολόνα.
0: Όχι, δεν μπορεί να πέσει κολόνα.
1: Ξέρω εγώ.
0: Θα παίρνουμε τώρα γεννήτρες να έχουμε ρεύμα. Θα νύχτα, βάζουμε μια κολόνα της ΔΕΗ κάτσουμε.
1: Και δίπλα από τον πάγκο το Βασιλάκι.
0: Τι Βασιλάκι.
1: Το Βασιλάκι, τραγουδάει. Εδώ το καλό παστίτσιο, εδώ
0: δεν το
1: καλό.
0: Δεν το κάνουμε μαγαζί. Ναι. Δεν το κάνουμε πίστα. Είναι φαγητό του δρόμου.
1: Όχι, για κράχτη, πώς είναι στις λαϊκές που βάζουν εδώ τα καλά λεμόνια.
0: Θα φωνάζει η χαρά.
1: Εντάξει.
0: Πάμε σε χαρά μια τον Τούκα. Ωραία, πάρουμε αυτό που έχει κόρη μου.
1: Έχει χαλάσει και εσύ έχει κάνει.
0: Ποιο, ο Νικολάκη, χαμαντερό. Να πάρουμε και μια τσκόρ με αυτό που κάνει καραόκε. Με πάρει χαρά, φωνάζει. Εδώ καλά φασόλια. Φακέ. Έχουμε διάφορα φαγητά, δύο-τρία είδη.
1: Στο Σέρμεντ θα βάλουν φακέ.
0: Τι να βάλει, φίλε.
1: Είναι σιδερένια από μόνοι του. Θα έχουμε και σίδερο από τι φακέ, θα έχουμε άλλα πράγματα.
0: Να του βάλουμε.
1: Ε? Τι χαρά θα μα πει.
0: Ναι.
1: Χαρά είναι ο σεφ.
0: Ναι. Γεμιστά.
1: Τι γεμιστά. Αυτά πετάγονται και εύκολα.
0: Εντάξει, ήταν ντροπή.
1: Ντροπή.
0: Εγώ πάω να κάνω τώρα μια δουλειά με τη χαρά. Βγάμε κανένα φράγκο και εσύ το διακομωδεί. Το ξεφτιλίζει το πράγμα.
1: 6 ευρώ. Ό,τι πάρει 6 ευρώ.
0: Όχι, ότι πάρει 6 ευρώ, ρε φίλε. Κάμε μπισκότο βρώμη 6 ευρώ.
1: Δεν ένα μπισκότο βρώμη. 6 ευρώ.
0: 6 ευρώ.
1: Άριο Μέιντεν, είναι χαρά. Δεν κατάλαβα.
0: Ναι.
1: Όταν πα και τρώσει εσύ στα. Εκεί που πα και
0: τρώσει. Το δίκιο σου βουνάει. Δεν πληρώνω, βέβαια, εκεί τρώω. Εδώ πάω διάβαστο. Δεν έχει σημασία. Ο Βασίλης λέει κάνω την κολόνα μαζεύει μυγάκια. Αν τα κυνηγάει η χαρά. Αν τα κυνηγάει ο Χάτζημα με τη ρακέτα από τα τζάμπο. Αυτή που κάνει κριτς κριτς.
1: Μεγαλύτερο εργαλείο από αυτό δεν υπάρχει να ξέρεις. Με τα χουνούπια. Μεγαλύτερο εργαλείο από αυτή τη ρακέτα που λέει ο Μπιλί δεν υπάρχει. Άκου σου λέω. Δύο είναι τα εργαλεία. Αυτό είναι η ρακέτα για τα κουνούπια. Και το δεύτερο είναι αυτό το κλειδάκι που ανοίγει το σβάν.
0: Ναι, να μας
1: πάρει. Αν χάσει αυτό,
0: ρε, φίλε, ναι, ταλαιπωρία μεγάλη.
1: Τέλος. Δεν
0: ταλαιπωρία.
1: Ποτέ.
0: Ταλαιπωρία. Πρέπει να βάλει μετά πένσα, να βάλει κατσαβίδια.
1: Δεν ανοίγει. Δεν ανοίγει. Ξέχασε το.
0: Τα τσουρέλια για τα μνημόσυνα, εγώ παιδιά λέει ο Νικολάκης. Ναι, θα πάμε και τσουρέκια για τα μνημόσυνα.
1: Όλο και χειρότερα. Νικόλα.
0: Iron Maiden είναι μεσαιωνικό όργανο βασανιστήριων. Κάτι σαν τα κατσαρόλια της χαράς στην κουζίνα. Λέω Δημήτρης.
1: Ντροπή σας.
0: Iron Maiden τραγουδούν αυτοί ή τα εγγόνια τους για διευκρινίσει το μας.
1: Έλατε.
0: Και εκεί θα έχουν 80.000 κόσμο σίγουρα.
1: Ναι.
0: Μεγάλο συγκρότημα, τεράστιο συγκρότημα γι' αυτό.
1: Κύριε, πόσα χρόνια είναι αυτοί οι άνθρωποι εκεί πέρα και πόσα λεφτά πρέπει να έχουν βγάλει.
0: Εντάξει, φίλε, κάνω όμως μια δουλειά η οποία έχει πετύχει. Εντάξει, είναι πετυχημένη, τεράστια.
1: Μα είναι πολλά χρόνια.
0: Εντάξει.
1: Πολλές δεκαετίες.
0: Ωραία, και τι να λέει αυτό. Δεν είναι καλύτερα, είναι τεράστια.
1: Για να μένει λοιπόν τεράστια ονόματα εκεί, κάτι κάνει καλά.
0: Αυτό λέω, δεν είναι τεράστια ονόματα.
1: Κάτι κάνει καλά.
0: Να παίρνουν και λίγα που θα έχονται.
1: Εντάξει, έχουν το σύστημα, του πρόχνει, το φτιάχνουν όμορφα. Έχουν πολλά πράγματα τα οποία τα εκμεταλλεύονται, αλλά είναι πολλά χρόνια εκεί, στην κορυφή. Τέλος. Κάτι. Α. Υπάρχει.
0: Και το Φιδάκι είναι μεγάλη ανακάλυψη.
1: Δεν υπάρχει. Εντάξει, ναι. Αυτός ο τύπος ήταν μεγάλη απώλεια που δεν ήρθε.
0: Ο γραφίστας.
1: Ναι. Επίσης, απώλεια μεγάλη, δηλαδή εύκολα του Ναύλωνα ένα εστίρο να έρθει από το Λίντς. Για μια.
0: Το Δημητράκι από το Λίντς.
1: Ναι. Εκεί, δηλαδή.
0: Για μια έτσι και μόνο εμφάνιση.
1: Ναι. Και ο άλλος ο Δημήτρης, ο φίλος μας από το Όσναμπουργκ, ο μαέστρος. Αυτή να ήταν, τελείωσαν.
0: Ναι, και ο Γιαννάκης λέει: Iron Maiden, παιδιά, πώς και πώς τους περιμένουμε οι καλύτεροι. Όχι, έχουν φανατικούς θαυμαστές αυτά τα συγκροτήματα. Ναι, πέρα,
1: οπαδούς,
0: σε όλο τον κόσμο.
1: Οπαδούς.
0: Σε όλο τον κόσμο. Γεια, πάμε, καλημέρα.
2: Γεια σου, φίλε.
0: Γεια σου, Πάτρα.
1: Καλώς.
2: Γεια σου, Αθήνα.
1: Έτσι, καλά, καλά, καλά, καλά τότε.
2: Καλά είσαστε.
0: Καλά, καλά, φίλε.
1: Τι κάνει, καλοκαίρι καλά. Κάτω. Καλοκαίρι. Καλοκαίρι κάτω.
2: Ναι, καλοκαίρι, καλοκαίρι.
1: Ωραία, ωραία.
2: Καλοκαίρι, ωραία είναι, μωρέ. Εντάξει. Ήταν καιρό, Ραλία. Και,
1: άμα αρχίσει από τώρα το καλοκαίρι, κάτι καμία.
2: Ναι, εντάξει, όχι, μωρέ. Απλά να μην κάνει πολύ μεγάλη ζέστη, έτσι. Να είναι κάπου έτσι στη μέση.
1: Εδώ, όπως είναι καλά είναι.
2: Έτσι, όπως είναι καλά είναι. Για πες μας τώρα τι θα παίξουμε σήμερα, ρε, αδερφιά.
0: Γεια σα, Χάτζημα.
1: Τι να πω εγώ, πες εσύ, θα πω εγώ τα δικά μου τον άνθρωπο, τον εκτελέσω μετά.
0: Εγώ βλέπω, έχω βγάλει 4 παιχνιδάκια, αυτά θα παίξω σήμερα.
2: Ναι.
0: Διπλό την Νιούκαστ, την Άρσεναλ.
2: Διπλό την Άρσεναλ.
0: Άσο Μπαρσελόνα.
2: Άσο Μπαρσελόνα.
0: Διπλό τη Βίκινγκ.
2: Βίκινγκ.
0: Ναι.
2: Α, με ποια παίζει,
0: άρα. Νορβηγία, παίζει με την Όσλο.
2: Με την Όσλο Βίκινγκ. Πόσο
0: ναι.
2: Δίνει αυτό,
0: είναι. 1,70.
2: Ωραία.
0: Και Άσο την Κρεμονέζε.
2: Και Άσο την Κρεμονέζε, μάλιστα.
0: Αυτά τα 4 μάτς έχω βάλει σήμερα εγώ.
2: Ο φίλος.
1: Εγώ έχω βγάλει 5 παιχνίδια. Είναι λίγο υψηλού ρίσκου βέβαια, αλλά δεν πειράζει.
2: Άμα δεν ρισκάρει κιόλας, δεν έγινε.
1: Crystal Palace Everton έχω βάλει άσο. Στο 3-18 η Crystal Palace.
2: Ναι.
1: Μπαίνει Aston Villa διπλό over 2,5 στο 2-36. Aston Villa.
2: 2-36 το διπλό.
1: Διπλό over 2,5.
0: Μαζί με over 2,5.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Το Λεβαδιακό να κερδίσει 2-37 εκεί ρισκάρω με τον Βόλο.
0: Ναι. Τα άλλα δεν ρισκάρεις.
1: Μπαρσελόνα Ρεάλ, άσο over 2,5 στο 1,89. Mm. Και εκεί που έχω ρισκάρει λίγο λιγότερο είναι ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ διπλό στο 6,40.
2: 6,40.
1: Ναι, εγώ είμαι Ολυμπιακός, αλλά δεν έχει.
0: Μία που τα άκουσες, μία που τα ξέχασες, να ξέρεις.
1: Ναι,
0: γελάς.
1: Η απόδοση είναι 215 στο ευρώ. Χαμηλό ρίσκο.
2: Ναι.
1: Πέτα ένα ευρώ στη θάλασσα και τι έγινε.
2: Ναι, εντάξει μου. Δεν πάω να το παίξει και σύστημα.
0: Σωστό.
1: Ναι. Να παίξει ένα 3-4-5 και
0: ναι,
1: τα μαζί
0: και αφήνει. Ναι.
2: Άντε ρε ιστορία. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά.
2: Καλά.
1: Καλά
2: και εσείς.
0: Γεια χαρά. Μιλάρα, όπου είναι η Iron Maiden, λέει. Τι καταγωγή, δεν ξέρω, παιδιά. Άγγλοι, ναι.
1: Επειδή θα πω καμιά.
0: Δεν ξέρω.
1: Καλύτερα.
0: Πρέπει να είναι Άγγλοι. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Οι Αμερικάνοι, δεν ξέρω τι είναι.
1: Άγγλοι, Αυστραλία, ούτε ξέρω.
0: Πάω, Σπάρτη δεν είναι πάντως.
1: Όχι, Αυστραλία είναι ACDC, δεν είναι Αυστραλία.
0: Πού θα ξέρεις, τι είναι αυτή η ACDC, όχι, δεν ξέρω. Από τη Σπάρτη πάντως αποκλείεται να είναι. Από την Πελοπόννησο.
1: Α, από...
0: Από Θεσσαλονίκη Αποστολία θέλω να κάνει συναυλία ο μεγάλος τραγουδιστής Βασιλάκης από Καματερό 22 το βράδυ έως 5 το πρωί. Να τραγουδήσει πολλά πολλά, πιο πολύ λαϊκά, δημοτικά και νησιώτικα. Λέει η Αποστολία από Θεσσαλονίκη.
1: Ναι. Εντάξει.
0: Εγώ πάντως, παιδιά, είμαι 57. Όταν ήμουν 16, έβλεπα μεγαλύτερα παιδιά με μπλούζες Iron Maiden και Metallica. Τώρα τι γίνεται, δεν ξέρω. Ξανακοίταξα την ταυτότητά μου να δω πόσο είμαι.
1: Έχουμε ενημέρωση από Κατσάτσο.
0: Ναι.
1: Εσείς το ζητήσατε. Ναι. Εσείς το απαντήσατε.
0: Όχι, δεν απαντήσατε. Ο Κατσάτσο απάντησε.
3: Η Iron Maiden είναι από το Λονδίνο, την πρωτεύουσα της Αγγλίας.
0: Τα απαγώ. Τα απαγώ. Ότι είναι από την Αγγλία. Που ξέρω, μου μπροστά.
1: Και ο Γιαννάρας κατευθείαν μας είπε Βρετανή.
0: Εγώ τα μετά είπα εγώ. Ότι είναι από την Άγγλη. Άγγλη.
1: Είπα μουσική, παιδιά, για να σημαίνει.
0: Ναι, τα ξέρω.
1: Τα πες, τα δάχτυλα.
0: 80.000 κόσμο στους Metallica, στους Iron Maiden, στη Βύση και τα λοιπά. Ιστήρια. Και μετά αναρωτιέται ο κόσμο στους πολίτες γιατί ψηφίζει η μισή Ελλάδα από τη Νέα Δημοκρατία. Άγγλοι είναι οι γερο Maiden. Ναι. Λένε για το Ζορμπά και τις τρύπες, αλλά στην αρχή την είχαν κάνει οι Scorpions που τον 9 τραγούδισαν στα ελληνικά Μαρινέλα το Αγάπη. Εντάξει, κοιτάξτε, οι Scorpions. Καλό που τραγούδισαν όμως τρύπες και παίξανε Ζορμπά. Καλά, Ζορμπά είναι παγκόσμιο.
1: Έχουν πολύ καλό marketing, φιλαράκι. Ναι. Δεν μπορείς να αλλά... πει μια χώρα για να παίξει και ελληνικό.
0: Ναι, ναι, ελληνικό παίξαν όμως, παίξανε Ζορμπά και παίξανε ελληνικό ροκ.
1: Εντάξει.
0: Δεν παίξανε λαϊκό.

0: Δεν ξέρουν αυτοί.
1: Ναι, γιατί πάνε στις παραλίες στα νησιά τότε.
0: Λοιπόν, να ακούνε οι γεωργανωτές. Εγώ είπα τέσσερις τραγουδιστές. Θερζή, Γονίδη. Μάλιστα ένα τα ξενύχτια. Μπα να παίξουνε. Άνοιξε του τρελού. Κατάλαβες. Αυτά είναι τα λάθη.
1: Ναι.
0: Ακόμα 10.000 εισιτήρια.
1: Μόνο.
0: Δεν χωράει άλλα. Και όρθιος.
1: Δύο γιγαντοθόνες έξω από το γήπεδο, 30.000 κόσμο.
0: Και μπορούν να λέγανε, ας πούμε, χθες η Μετάλλικα ή με Θάρου Θάφνα ή Iron Maiden, να βγουν και να πούνε, ας πούμε, στο μικρόφωνο πριν ξεκινήσω στην αυλία, ναι, παιδιά, φαγητό απ' έξω της χαράς. Να το πούνε. Και να πάρουν ποσοστό τις πωλήσεις.
1: Να το πούνε στον κόσμο και στο γήπεδο.
0: Ναι.
1: Ξέρεις για πότε θα διέζε.
0: Θα πηγαίνουν να φάνε όλοι.
1: Τρέχοντας.
0: Ναι. Αυτό, παιδιά, σε λίγο ξεκινάμε. Ναι. Όσοι πεινάτε, παρακαλώ, από την κυρία Χαρά, περάστε. Απέναντι ποσοστό. Για πάμε, γραμμούλα, καλημέρα. Έχουμε γραμμούλα, πρέπει να έχουμε. Για πάμε στο φίλο, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Καλώς στον Πίλαρο.
2: Τι κάνετε?
0: Καλά, φιλαράκο μου.
2: Λοιπόν, μια και μιλάς για μουσική.
0: Ναι.
2: Να σου πω δύο ροκές ρεμπέτικες. Θα βάλεις, θα τα ακούς μόνος σου, ρε.
0: Τα ρεμπέτικα είναι όλα ροκ. Τα ρεμπέτικα, όλα.
2: Όχι, όχι, μιλάμε ροκ σαν αυτό που παίζουν, παράδειγμα, οι Μετάλλικα.
0: Για πες.
2: Λοιπόν, το ένα είναι, είναι και τα δύο του Μανώλη Χιώτη. Το ένα είναι «Βουνό με βουνό δε σμίγει».
0: Ναι.
2: Αυτό, αν βάλεις και το ακούσεις με, που το παίζει στην κιθάρα ο Μιστακίδης, πώς λέγεται.
0: Πρόεδρος Πάκου είναι αυτός.
2: Λοιπόν, θα πας πλάκα με την εισαγωγή. Και το άλλο, πάλι θα ακούσεις την εισαγωγή, όπου παίζει κιθάρα ο Χιώτης, είναι Μαρή Κανίνου, Χιώτης, «Έχασα τα μάτια τα ωραία».
0: Α, αυτό το ξέρω, ναι, αυτό το ξέρω.
2: Άμα ακούσει την εισαγωγή την
0: έχει. Ναι, αυτό το ξέρω. Κάτι μου, το θυμάμαι αυτό. Το άλλο δεν θυμάμαι καθόλου.
2: Αυτό που λέει «Να μην έχω χάσει βρε μπαμπέσα».
0: Αυτό ναι.
2: Ναι. Έχουν φοβερή εισαγωγή. Είναι με την κιθάρα. Εντάξει, μιλάμε και ο Πασατέμπος τώρα, έτσι. Αυτά που λες εγώ τα κόβερες.
0: Ναι.
2: Και αυτός έχει φοβερή κιθάρα. Αλλά αυτά τα δύο, άμα τα ακούσει, μιλάμε, είναι σύγχρονα ροκ οι εισαγωγές τους. Δηλαδή το πες την κιθάρα να πούει η Μετάλλικα και το. Τέλος πάντων. Απλά έτσι, επειδή άκουγα
0: πριν
2: για Μετάλλικα και για τέτοια. Όπως και το Μισερλού.
1: Βεβαίως.
2: Έτσι, το οποίο είναι τραγούδι του 1890 από το Ρουμπάνης, νομίζω λεγόταν, ναι, ο μουσικοσυνθέτης. Έτσι, ελληνικό.
0: Ναι.
2: Έτσι που το παίζει ο Ντικ Ντέιλ και έχει γίνει και ακούγεται μέχρι και σήμερα στα μπαράκια.
1: Εννοείται.
2: Λοιπόν, πάμε τώρα στον Ολυμπιακό.
1: Πάμε να δούμε τι θα γίνουμε.
2: Λοιπόν, δεν μου λες το άσος και over 4,5 στην αρχή της εκπομπής, ποιος το έδωσε?
0: Άσο
2: και άντερ 4,5.
0: Διαμαντής.
2: Α. Έλεγα μήπως έλεγε ο Χάτιμαν να πούμε και θα πάει το παιχνίδι, ξέρω εγώ, κάνα 5-4, κάνα 4-3.
0: Είσαι κακό.
1: Εγώ, να ξέρεις, το έχω παίξει διπλό στο 6-40.
2: Διπλό 6-40.
1: Βεβαίως.
2: Δηλαδή πάει να οικονομήσεις εις βάρος.
0: Έτσι, πες τα.
1: Πέστα,
0: ντροπή σου.
1: Γιατί όχι. Το στοίχημα δεν έχει φάνελα.
2: Βασίλη, δεν έχει κανένα σέβας.
0: Τίποτα σε αυτό. Μηδέν
2: σεβασμό. Όχι σεβασμό, σέβας.
0: Ναι.
1: Άμα πληρωθώ, θα σου πω εγώ τι σεβασμό θα έχω.
2: Δεν έτσι. Θα σου πω, εδώ που τα λέμε και εγώ το φοβάμαι, έτσι.
1: Τι να σου πω τώρα. Ξέρω εγώ με αυτόν τον Ολυμπιακό φέτος έχουμε δει τα πάντα.
2: Κοίταξε, είναι πολύ απλό το θέμα. Βάζεις 6 στην 11, έτσι.
1: Ναι.
2: Και δεν στην 11. Στους 11 ή 9 ήδη αμυντικογενείς που δεν σκοράνε, που δεν βάζουν γκολ, ναι, που δεν το έχουν.
1: Ποιος θα βάλει?
2: Μόνο και από τους δύο επιθετικογενείς, μόνο ένα σκοράρει, ο LKB. Δεν κερδίζεις. Έτσι, είναι πολύ απλά το πράγμα.
1: Μα δεν είναι ότι δεν βάζεις γκολ, τρως και εύκολα γκολ.
2: Πέρα από αυτό. Έτσι. Πέρα από αυτό. Ότι τρως και εύκολα γκολ. Είναι αυτό το σύστημα που παίζει, το οποίο εντάξει. Αλλά εμένα μου θυμίζει πολύ ο Ολυμπιακός ο φετινός, ο ποδοσφαιρικός, το μπασκετικό Παναθηναϊκό του Αταμάν. Είναι βίαιοι παράλληλοι. Άμα τους πάρεις σαν ομάδες και δεις, είναι βίαιοι παράλληλοι. Ο Αταμάν, ό,τι βάλουμε στην επίθεση, άμυνα καθόλου. Δηλαδή αντίθετα. Μετά, ή μάλλον όπως με τη Λίμπαρ, όλοι μπροστά πίεση Και εντάξει, πίσω βλέπουμε.
1: Ναι, και παίζει με μια ομάδα που δεν την

0: Έχει κερδίσει φέτος και σου έχει κάνει πλάκα, έτσι.
1: Ναι, ο ΠΑΟΚ.
0: Αυτό λέω.
1: Ο ΠΑΟΚ πάει να φτιάξει πάλι αυτό που ήταν από το 1970, που ήταν 25 χρόνια.
0: Μπράβο.
1: 25 χρόνια αυτό. Δεν είχαμε κερδίσει στην Τούμπα.
0: Τώρα δεν κερδίζουμε ούτε εδώ.
1: Τώρα ακριβώς, δεν κερδίζουμε ούτε εδώ, έτσι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, χάναμε από τα τέπη, το λέγαμε τότε.
0: Α, μπράβο. Εντάξει. Θα δούμε, θα δούμε. Μπορεί άμα λοιπόν, διαψεύσουν.
1: Το απόγευμα. Έγινε, γεια σας.
2: Γεια σας, Πινάκο. Γεια. Τώρα που λέει για κιθάρα, πήρε μικρή. Πήρε κιθάρα στη μικρή.
0: Τι κιθάρα, κλασική.
2: Ναι, κλασική, 70 ευρώ. Παίζω κι εγώ τώρα, μαθαίνω κιθάρα. Θα έρθω μια μέρα να παίξω. Α, παίξω, έχω μάθει ήδη.
0: Μην γελάς γιατί παίζω κι εγώ.
2: Κιθάρα.
0: Ναι.
2: Ξέρεις κανένα τραγούδι.
0: Ναι, με.
2: Ποιο
0: το διάλειμμα.
2: Τι το διάλειμμα.
0: Διάλειμμα. Πώς παίζει διάλειμμα και δεν ακούγεται τίποτα.
2: Έχεις ξέρεις κανένα τραγούδι.
0: Όχι.
2: Κάνεις την γάτα. Πήρε προς την κόρη της, πήρε από χτες την Παρασκευή, την Πέμπτη. Κιθάρα, πάω το μεσημέρι σπίτι, την είδα και με το κινητό και ρύθμιζε τις χορδές. Λέω, κάνεις ανασία, μου λέει, και πώς ρύθμιζες τις χορδές με το κινητό. Έχει μπει σε μια εφαρμογή.
0: Παίζεις χορδές και...
2: Δεν παίζεις ρε άνθρωπε του Θεού.
0: Χτυπάς τη χορδή.
2: Δεν χτυπάς.
0: Χτυπάς τη χορδή και μετράει ακριβώς να σου πει πού ακριβώς είναι.
2: Όχι, ένα άλλο σύστημα είχε.
0: Το, σου λέω το έχω εγώ, ας το δείξω τώρα.
2: Αφού είχε ένα άλλο σύστημα η κόρη μου, ρε.
0: Εντάξει,
2: δεν χτύπαγε το.
0: Από το κινητό σου λέω.
2: Ναι, από το κινητό δεν χτύπαγε τη χορδή.
0: Πώς τότε.
2: Έβαζε το κινητό πάνω στην κιθάρα.
0: Ναι.
2: Το ακούμπαγε πάνω.
0: Ναι.
2: Και αυτό μίλαγε στα αγγλικά το κινητό και τη έλεγε τι να κάνει. Δεν ναι, χτύπαγε νότες. Μου έκανε εντύπωση. Το φτιάξε τελικά. Και okay. Κάποια στιγμή πάω για ύπνο τέτοιες ώρα, καπνικά φτιάξει να ακούω το happy birthday. Λομπά, έχει βάλει το κινητό και παίζει.
0: Ναι.
2: Βγήκα έξω μετά από τις ώρες του και πάρει την κιθάρα, και έπαιζε το happy birthday. Μα την πήρα κι εγώ, έπαιξα αργυρό. Είμαι πολύ καλός εγώ στην κιθάρα.
0: Κάνω την, παίζω την εισαγωγή του Ζεμπέκου της Ευδοκίας, να ξέρεις.
2: Τι παίζεις?
0: Την εισαγωγή του Ζεμπέκου της Ευδοκίας.
2: Ναι.
0: Ναι.
2: Λες και τα λόγια. Τα λόγια τα λες.
0: Τα λόγια όχι, δεν τα λέω, δεν τα ξέρω.
2: Εγώ παίζω το Ζεμπεκέ, να πες.
0: Ναι.
2: Με την κιθάρα παίζω Ζεμπεκές. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα, γιατί ο Χάτιμα μας τρελάνει, μας και την Ευδοκία.
0: Ναι.
2: Φέρε την κιθάρα, να το παίξεις.
0: Ναι, σπίτι.
2: Ωραία, φέρε το βράδυ, θα έρθεις.
0: Όχι.
2: Πότε θα έρθεις?
0: Την Πέμπτη.
2: Ωραία, φέρε την κιθάρα.
0: Όχι, ούτε την Πέμπτη. Θα δω, δεν ξέρω.
2: Ωραία, πριν τάρθει.
0: Γιατί έχω...
2: Την Πέμπτη έχεις την επέμβαση.
0: Γιατρούς.
2: Την Τρίτη. Φέρε την κιθάρα, παίξεις την Ευδοκία. Πάμε διάλειμμα.
3: Πάμε. 943 Ιντερβέτ εν Σπορτς.
4: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
5: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς.
3: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
5: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
6: Η ώρα είναι 12.
3: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
7: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
8: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
7: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
9: Η ηλιακή θερμοσύφωνη Skull Park είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
10: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
11: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group, με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς, με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
12: Κάθε Κυριακή απόγευμα στον 943 Interveten Sports.
13: Συνεχίζεται αυτό το σαφάρι, το κυνήγι το αγωνιστικό στη Στοίχημαν Super League. Με τα παιχνίδια ήταν σε εξέλιξη.
12: Αγωνιστικός πυρετός. Φάσεις, ανατροπές, αγωνία. Όλα στο κόκκινο.
13: 23ο λεπτό στη Λα Λίγκα. 3-0 τελικό αποτέλεσμα. Στη Γαλλία, στο 90-3.
12: Ο Δημοσθένης Καρμίρης κρατάει τον παλμό και βγάζει τις σωστές πάσες στο χώρο.
13: Στο 90-4 κερδίζει πέναλτι και έχει την ευκαιρία σε αυτή τη ματσάρα.
12: Για να είστε όπου πρέπει, όταν πρέπει.
13: Στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, πάμε μια βόλτα στη Γερμανία.
12: Γκολ παντού. Κάθε Κυριακή στις 8 το απόγευμα. Με τον Δημοσθένη Καρμίλη. Γιατί Κυριακή με μπάλα χωρίς τον 943. Interveten Sports δεν γίνεται.
14: Η ώρα είναι 12.
15: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
16: Το ποδόσφαιρο έχει κάτι το παγανιστικό. Μοιάζει με τελετουργία, όπου ο λαός ζητά κάθαρση. Μαργαρίτα Γιόρσεναρ, συγγραφέας.
17: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interveten Sports. Στο μικρόφωνο ο Νίκος Κατσάτσος. Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει τον Παναθηναϊκό στην Όλγουιν Αρίνα για την τέταρτη αγωνιστική των play-off της Super League. Φανέλα βασικού για τον δικέφαλο αναμένεται να πάρει ο Λούκα Γιώβιτς. Εκτός της τραυματίας Ίγκανσον, Πελίστρι, Γετβάη, Μπακασέτας, Σισοκό, Κάτρις και Ντέσσερς, Σάντσες και ο τιμωρημένος Ερνάντεθ για το τριφύλι. Σέντρα σε 7.30, η ραδιοφωνική κάλυψη από 9.43 Interveten Sports σε περιγραφή Λάκη Κοντσιώτη. Τηλεοπτικά από Κόσμοτε Σπορ 2. Την ίδια ώρα, Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ κοντράρονται στο Γιώργος Καρεσκάκης. Κλειστά κρατάει τα χαρτιά του Χωσέ Λουις Μεντιλίμπαρ. Θέση στο αρχικό σχήμα των Πειραιωτών διεκδικούν οι Μπρούνο και Ποντένσε. Χωρίς τον Χόρχε Σάντσες που τέθηκε νοκάουτ λόγω ενοχλήσεων στη μέση, θα αγωνιστούν οι ασπρόμαυροι. Φωνική μετάδοση από 9.43 Interveten Sports σε περιγραφή Θέμη Παγιούρα. Τηλεοπτικά από Κόσμοτε Σπορ 3. Σέντρα στα play-off 5-8 τη Super League. Ο Άρης υποδέχεται τον Όφη στο Κλειάνθης Βικελίδης. Θέση κάτω από τα δοκάρια των Κιτρίνων αναμένεται να πάρει ο Λόβρο Μάικιτς. Σέντρα στις 5 τηλεοπτική κάλυψη από Nova Sports Prime. Την ίδια ώρα ο Βόλος αντιμετωπίζει τον Λεβαδιακό στο Πανθεσσαλικό στάδιο. Τηλεοπτική μετάδοση από Κοσμοτέ Sport 4. Sold out ανακοίνωσε η Βαλένθια για το Game 5 των play-off της Τετάρτης εναντίον του Παναθηναϊκού στην Τρόικα Αρίνα. Στο Ακρόπολης Swimming Open, ο Απόστολος Χρήστου έπιασε το όριο πρόκρισης για το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα της Λίλ, πραγματοποιώντας χρόνο 24,46 δευτερόλεπτα στο αγώνισμα των 50 μέτρων ύπτιο. Την πιθανότητα να κρεμάσει τα παπούτσια του μετά το παγκόσμιο κύπελο εξετάζει ο Χάμες Ροντρίγκες, όπως αναφέρουν διεθνή ΜΜΕ. Στο στόχαστρο της Φενέρμπαχτσε βρίσκεται ο Έλληνας διεθνής επιθετικός της Μπενφίκα Βαγγέλης Παυλίδης, όπως αναφέρουν δημοσιεύματα την Τουρκία. Για την Premier League, Liverpool Chelsea 1-1, Brighton Wolves 3-0, Sunderland Manchester United 0-0, Fulham Bournemouth 0-1 και Manchester City Brentford 3-0. Για την Bundesliga, Augsburg Gladbach 3-1, Leipzig Sankt Pauli 2-0, Stuttgart Bayer Leverkusen 3-1, Hoffenheim Werder Bremen 1-0 και Wolfsburg Bayern 0-1. Για τη Serie A, Cagliari Udinese 0-1, Lazio Inter 0-3 και Lecce Juventus 0-1. Για τη Λα Λίγκα, Έλτσε Αλαβές 1-1, Σεβίλη Εσπανιόλ 2-1, Ατλέτικο Μαδρίτης Θέλτα 0-1 και Ρεάλ Σοσιεδάδ Ρεάλ Μπέτις 2-2. Ήταν αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Internet and Sports. Όλες ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει η εκπομπή. Το βλέπες. Το παίξες. Με το Βασίλη Γερασίμου.
14: 943 Internet and Sports. Το ραδιόφωνο που το ψάχνει.
18: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΤ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Στο ραδιόφωνο, στους 94,3. Στον υπολογιστή σου. 943. intervetensports.gr. Μείνε εδώ, όπου κι αν είσαι, όπως κι αν ακούς.
2: Λοιπόν, εδώ είμαστε πάντα συντονισμένοι. 943. intervetensports. Έχουμε και μήνυμα από το κροκόδιλο της εκπομπής του σταθμού, Στρατάκης. Έστειλε μήνυμα, ο οποίος περιμένω ακόμα τα βιντεάκια που λέτε να ανεβάσετε. Εγώ ανέβασα ένα το σαρατάκι να τρώει.
0: Είσαι σίγουρος ότι θες να λάβεις?
2: Ναι, εγώ είπα περιμένω τα βιντεάκια. Αλλά δεν υπάρχουν. Τι να κάνουμε τώρα?
0: Θα έρθει η ώρα μου.
2: Ναι. Εξώ το μεγάλο ταλέντο να τρώσεις χωρίς να μασάς θα γίνεις και μεγάλος άσος της κιθάρας. Θυμάστε το τραγούδι κιθαρίστα σας στην Drummer? Εδώ κολλάει, λέει ο Στρατάκης. Ο οποίος, παιδιά, έχει ανέβει στο Facebook. Μπείτε μέσα να δείτε την ώρα που έχετε η μερίδα, το φαγητό η μερίδα. Η τεράστια μερίδα που τρώει από τρία πιάτα ξεχωριστά. Και έχει κρολώσει το ένα και το μάτι κιόλας.
0: Καλημέρα στο Βαρόνο.
2: Και έχουν και άλλες φωτογραφίες. Και υπάρχουν και άλλες φωτογραφίες με Στρατάκι. Θα βγουν με την ώρα τους. Αν έλεγαν τις νύχτες του τρελού, του αντίπα, θα πήγαινα κι εγώ, λέει ο φίλος ο Νικόλας. Από Θεσσαλονίκη πάλι αποστολία. Στο Βασιλάκι την συναυλία θα έχει φαγητά. Πόσα θα έχει το ειστήριο? Πιστεύω θα έχει 100.000 κόσμο. Βασιλάκι, βγες και πες πότε θα κάνεις συναυλία. Ο Γιαμαντής λέει είναι μονόδρομος ο Άσος σήμερα για τον Ολυμπιακό. Ο Κώστας Πανάθα έστειλε μήνυμα. Μπαμπά, ακούς Μετάλλικα? Όχι, δεν ξέρω τα κινητά τους. Ο Βασίλης λέει, ο Βασίλης ο
0: Ναυαγός.
2: Αχ ρε Μπιλά, στεναχωρήθηκα να κοινά με την ομάδα σου. Χτες άσκασα όλα λάθη μαζεμένα στο τελευταίο δεκάλεπτο. Όλα τρίποντα αυτή, ύστερα σου λένε δεν υπάρχει τύχη στο μπάσκετ. Βάλανε 5 στα 6 τρίποντα σε 4 λεπτά και μάλιστα ένα παίκτη 4 στα 5. Τι να πούμε εκεί στο τέλος, έπρεπε να κάνουν φάουλ με τη μία για να μην σοφαρίσουν με τρίποντο, έτσι και που αστόχησε η ΑΕΚ στο τελευταίο σουτ θα κέρδιζε. Εντάξει, παιδιά, τώρα γίνανε όλα μαζεμένα. Ήταν κακές επιλογές, τελευταίο δεκάλεπτο, δεν ήταν καλή η ΑΕΚ. Ο φίλος ο Κώστας που έστειλε μήνυμα από Παγκράτη, Μπιλάρα καλημέρα, από ό,τι είδα φωτογραφία, δυνατό πυρούνι ο Στρατάκης. Ναι παιδιά, δυνατός είναι τώρα, δυνατό πυρούνι.
0: Παιδιά, μην ασχοληθεί.
2: Δηλαδή περνάει και τον Χάτζημαν εδώ που τα λέμε κάποιες φορές.
0: Παιδιά, μην ασχοληθείτε.
2: Δηλαδή, προχθές φοβήθηκα. Το τι γίνεται, θα φτάσει το φαγητό για τους άλλους. Τρόμαξα. Κάποια στιγμή μου λέει ο κύριος ο Βασίλης που ήταν δίπλα μου, λέει ο Στρατάκης ήρθε. Του λέω ναι ήρθε. Ναι. Έφυγε νωρίς. Του λέω όχι. Γιατί μου λέει? Γιατί του λέω? Δεν ακούγεται. Του λέω τρώει, δεν ακούγεται. Δεν μίλαγε.
0: Ναι.
2: Μέχρι ο Βασίλης μου λέει έφυγε ο Δημήτρης, μου λέει. Του λέω όχι, δεν έφυγε. Του λέω που μου λέει πού είναι? Του λέω πίσω, τρώει. Ο Αντρών δεν μιλάνε.
0: Αυτός ο διάλογος, παιδιά, είναι υπαρκτός.
2: Ναι, υπαρκτός.
0: Το λέω. Ναι, δεν έγινε ποτέ.
2: Ο Βασίλης εδώ. Έγινε ο διάλογος, κανονικά. Εσύ πού να ακούς το διάλογο, σαν στάδιο τραπέζι, δεν κατάλαβα.
0: Εγώ έκανα τις δημόσιες σχέσεις.
2: Ναι, άρα πώς ακούς το διάλογο.
0: Δεν έτρωγα όμως.
2: Ναι. Πώς ακούς το διάλογο, που δεν ήσουν δίπλα μας.
0: Ήμουνα κοντά.
2: Άστα κοντά είσαι.
0: Ήμανε κοντά σε όλους.
2: Δεν μίλαγε εγώ. Πάει όπως λέει η κόρη μου. Μπαμπά μου λέει σχολείο, μου λέει δασκάλα. Ο Αντρών δεν μιλάνε και το πιάτο τους κοιτάνε. Έτσι έκανε και ο Δημήτρης.
0: Για φάι πήγαμε και δεν πήγαμε για τέτοιο.
2: Έτσι έκανε και ο Δημήτρης.
0: Ναι. Τα ακούσα, αγόρι μου, εσύ.
2: 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Viber για μηνύματα 6939-943-943 και το email μας onearpapaki943.gr. Διάβασε μήνυμα του Βασίλη. Διάβασε μήνυμα, το Βασίλη διάβασε το, όχι εγώ, να μιλές. Διάβασε το.
0: Όντως δεν ακούγονταν καθόλου, λέει μόνο το πυρούνι ακούγονταν.
2: Εντάξει.
0: Δεν μπορώ να σε καταλάβω.
2: Εντάξει είμαστε. Εντάξει είμαστε. Καλημέρα στο φίλο μας τον Παντελή που έστειλε μήνυμα από Καλυθέα. Καλημέρα Μπιλάρα, καλημέρα Χάτζημαν.
0: Καλημέρα, καλημέρα.

0: Για πάμε μια γραμμούλα, καλημέρα.
1: Εσείς για μπάσκετ μιλάτε, ρε. Μπάσκετ πέφτουν οι πούστιδες. Πω,
2: πω, μιλάμε για βλάκα, ε.
3: Τι είχαμε γραμμή τώρα.
2: Γραμμή τα
3: πάμε.
0: Για πάμε παρακάτω, καλημέρα. Ναι. Πρόντο.
3: Για πάμε.
2: Θα τον βρίσω εδώ, αν είναι ο ίδιος.
3: Δεν χρειάζεται.
2: Θρελό για δέσμο δε, ήταν αυτό. Ξέρω ποιο είναι αυτό. Έβγαινε και παλιά. Κατάλαβε ποιο είναι.
0: Καλημέρα στο φίλο μας τον Τάσο που έστειλε μήνυμα από τα Παθήσια. Γεια σου Τάσουλη μου.
3: Σασουλάκο.
0: Ο γνωστός Τασουλάκος. Άλλος Τάσος.
3: Γεια σου Τάσο.
0: Άλλος Τάσος. Για πάμε, καλημέρα.
4: Καλημέρα Βασίλη.
0: Καλώς το φίλο μας.
3: Καλημέρα.
4: Τι έγινε.
0: Πού είσαι Νικόλα μου.
4: Γεια σου κύριε Χατζημαν. Τι κάνετε.
3: Γεια σου Νικόλα μου, καλά εσύ.
4: Λοιπόν, επειδή είσαι ο παδός.
0: Ναι.
4: Τον αποδώσω. Μιλάω για τον κύριο Χατζημαν.
0: Ναι.
3: Έτσι είπα.
4: Λοιπόν, εγώ έπαιξα. Βασίλη, σήμερα ήρθα από Αγκίστρι.
0: Α, μια χαρά, μια χαρά.
4: Κοίτα, ζωή και έχω κάτι δουλίτσες να κάνω και θα ξαναφύγω πάλι.
3: Έτσι, ωραίος.
4: Τελείωσε δηλαδή το γήπεδο, τώρα τελείωσε.
0: Εντάξει, εντάξει.
4: Λοιπόν, χτες πήγα καλά, Βασίλη, την Κάλιαρη διπλό, τη Λάρισα εκεί, τη Σεβίλη μου έκανε τη χάρη στο τέλος τη Σεβίλη.
3: Και εμένα μου την έκανε.
4: Ναι, και το ατρόμητο γκολ και over.
0: Μια χαρά είσαι, μια χαρά.
4: Μια χαρά, κοίτα, ένα εικοσαρικάκι πληρωθήκαμε άνετα.
0: Σούπερ, άνετα, σούπερ, λέω, κοίτα, σούπερ.
4: Τι σου είπα για τη Λάρισα ότι θα πέσει, Βασίλη.
0: Ναι, τα είχαμε πει. Να δούμε.
3: Έτσι φαίνεται.
0: Έτσι φαίνεται.
4: Βασίλη, να σου πω κάτι. Κοίταξε να δεις, όπως είναι κατεστημένο το ΠΟΚ, το παλιό ΠΟΚ που λέγαμε, ναι ή όχι.
0: Ναι.
4: Εντάξει. Έχουν φτιαχτεί και ομάδες οι μικρομεσαίες που ξέρεις κάνουν τα παιχνίδια τους. Είναι γεγονός αυτό. Τώρα τι κρυβόμαστε. Τέλος πάντων, για σήμερα εσύ λες άσο τον Ολυμπιακό, έτσι.
0: Όχι, δεν παίζω άσο Ολυμπιακό με ένα 65 ποτέ.
4: Λοιπόν, εγώ Βασίλη θα τον παίξω διπλό και θα κοιτάξω να παίξω και μεταξύ Ζίβκο, Κωνσταντέλια και Τάισον οποιαδήποτε στιγμή
3: να σκοράρει.
0: Ναι.
3: Εγώ το έχω παίξει διπλό τον Ολυμπιακό που είναι Ολυμπιακός, έτσι.
4: Και θα παίξω και τη Celtic άσο.
0: Ναι, με τη Rangers.
4: Με τη Rangers και την πρωτοπόρο στη Β' Ισπανίας.
0: Ποια είναι αυτή.
4: Η Λεγκανές, Σαντατέρ, ποια είναι πρώτη μόνο.
0: Δεν θυμάμαι ποια είναι.
4: Μία εκεί που είναι. Την έχει καλά, 2.40. Αυτά τρία παιχνιδάκια θα παίξω.
0: Μια χαρά είσαι. Για να περάσω μια χαρά. Μια καλά είσαι.
4: Δεν έχω πάει από το Προπατζηρικό. Τώρα θα πάω, θα βγω. Και εντάξει, θα πάρουμε και θα ρίξω. Απλά αυτό.
0: Καλή επιτυχία, ρε φίλε.
4: Και θα ρίξω και ένα δεκαρικάκι. Σε ένα σκορ 1-3 τον Ολυμπιακό.
0: Ναι, μια χαρά, άμα σκάτσουν να πάρεις λεφτά.
4: Εντάξει. Κατάλαβες καλά τι έγινε, πώς χάσατε ρε.
0: Εντάξει, πατήσατε και ένα δεκάλεπτο κοιμηθήκαν όλοι.
4: Ρε Βασίλη, να σου πω κάτι. Εγώ δεν λέω Σάκοτα την είχε εντάξει την ομάδα. Ένας παίχτης δεν μπορούσε να καταλάβει, ρε παιδί, μια κίνηση δηλαδή, τι ας πούμε, μια κίνηση.
0: Εντάξει, τώρα
4: μια κίνηση, να κλέψει την μπάλα, κάτι να κάνει, ρε παιδί μου. Κάνε ένα φάουλ, κάνε. Εντάξει, αδικία ήταν να δει.
0: Εντάξει, έτσι πως το κάνανε, την πατήσανε. Τελευταίο δεκάλεπτο ήταν, πήγανε σε άλλο γήπεδο.
4: Είναι. Και δεν σας έσφαξε η διαιτησία.
0: Όχι, μια χαρά ήταν η διαιτησία.
4: Η διαιτησία, εντάξει, ήταν αντικειμενική.
0: Μια χαρά ήταν.
4: Δεν ήταν όπως ήταν με τον Παναθηναϊκό τώρα, γιατί με τον Παναθηναϊκό εντάξει. Το είδα το παιχνίδι για ανόρκια. Εγώ ξέρεις δεν είμαι Παναθηναϊκός.
0: Με την ΑΕΚ μια χαρά ήταν η διαιτησία. Μια χαρά ήταν. Καλώς
4: η διαιτησία ήταν μια χαρά. Έγινε Βασιλάκη.
0: Να είσαι καλά, Νικόλα μου. Καλημέρα.
3: Καλημέρα, Νικόλα.
4: Να είσαι καλά.
0: Γεια σου, φίλε.
4: Να είσαι καλά. Συνεχίστε έτσι.
0: Να είσαι καλά.
4: Κάντε και μια πρόταση για κανένα φαγάκι. Βασίλη,
0: θα πούμε για προτάσεις.
4: Τρελάθηκα στο ψαρικό, ε.
0: Καλά έκανε, μια χαρά. Ψάρι με υγεία.
3: Στα αγγλικά σε ψάρι, πού θα φας.
4: Αποτοξίνωση από το κρέας.
0: Έτσι, έτσι χρειάζεται. Ψαράκι, ωραίο.
4: Έγινε. Άντε.
0: Γεια σου, Νικόλα μου. Γεια χαρά. Γεια χαρά. Άκουσα την πεθερά μου να παραπονιέται ότι δεν σηκώνω ούτε ένα δάχτυλο να βοηθήσω με τις δουλειές του σπιτιού. Πλησίασα και σήκωσα το μεσαίο δάχτυλο. Τώρα κοιμάμαι στο Γιάννη, το φίλο μου. Κωνσταντίνος, χρόνια πολλά σε όλες τις μανάδες του κόσμου. Ο Θεός να τις βοηθά και να τις φωτίζει. Και αιώνια η μνήμη και Θεός να συγχωρέσει τη δικιά μου μανούλα. Λέω φίλος Κωνσταντίνος. Και άλλος Κώστας, μήνυμα με φωτογραφία. Καλημέρα, καφεδάκι στην Άφακτο και διαδικτυακά Ιντερβέτεν Sports. Λέω φίλος μας, έχει το καφεδάκι
3: ο
0: του.
3: Ο καλύτερος
0: εσύ. Ναι, βλέπει παραλία μπροστά. Μια χαρά είναι.
3: Όλα τα λεφτά αυτό.
0: Τι έχει πάει το κόσμος εδώ, έχουμε γέλιο, ψυχοθεραπεία. Δωρεάν και κάποιοι βρίζουν, δεν υπάρχει αυτό. Εντάξει, μόνο τώρα υπάρχουν, και μερικοί,
3: μου,
0: υπάρχουν και μερικά νούμερα. Εντάξει, να κάνουμε τώρα.
3: Δεν κάνουν καλή δουλειά οι γιατροί όλοι. Ναι.
0: Λοιπόν, είναι τυχαίο ότι οι δύο Βασίλειδες κάθισαν στο ένα τραπέζι μόνοι τους. Πού να προλάβουν οι υπόλοιποι? Ακόμα και ο Μπαγκανίνη που καλόταν μαζί του χαιρέτησε και κάθισε άλλο τραπέζι. Αυτό τα λέει όλα. Ήταν σε άλλο μαγαζί.
3: Μεγάλη αλήθεια είναι αυτό που λες.
0: Ο Σταθάκης ήταν σε άλλο μαγαζί.
3: Στο ίδιο μαγαζί είναι μεγάλη αλήθεια αυτό που λέει.
0: Ποιο? Ο Βασίλης καλόταν σε άλλο τραπέζι από μένα. Απλά ήταν δίπλα οι καρέκλες.
3: Ήταν δίπλα-δίπλα οι καρέκλες. Ο ένας Βασίλης δίπλα στον άλλο. Μπράβο. Αλλά είναι μεγάλη αλήθεια αυτό ότι ούτε ο Παγκανίνη σε άντεξε. Και έφυγε και πήγε σε άλλο τραπέζι.
0: Ο Παγκανίνη κάθισε μαζί μου.
3: Δεν έφυγε, πήγε σε άλλο τραπέζι μέσα.
0: Όταν πήγε να φύγει, κάθισε.
3: Ναι.
0: Να φύγει, πήγε.
3: Ναι.
0: Κάθισε. Αλλά μαζί μου κάθισε ο Παγκανίνη.
3: Δεν άντεξε άλλο.
0: Δεν λέει για τον Τόλι που ήταν δίπλα στον. Που κάθισε δίπλα και μετά πήγε παραδίπλα ο Τόλι. 7.
3: Δεν πήγε παραδίπλα εκεί, κάθισε από την αρχή.
0: Ήταν πιο κοντά η καρέκλα. Πήγε παραπέρα.
3: Τι ήταν, βρε πάνω θέμα.
0: Εντάξει.
3: Θα βγάλεις άκρη σου τώρα.
0: Να φάει, πήγε. Όχι, ξέρω ότι ο Σατάκης από το τραπέζι δεν σηκώθηκε ούτε για να πάει τουαλέτα, ούτε για τουαλέτα.
3: Ούτε για χορό.
0: Άστα τα χορό. Άστα χορό.
3: Το δίνω σε.
0: Άστα. Έφαγε ό,τι πήγε το τραπέζι πάνω. Το μόνο σίγουρο.
3: Νομίζω δεν έφαγε.
0: Καλά.
3: Αυτά που λες, ήσουν αγυρισμένος πλάτη. Πού είδες ότι έφαγε?
0: Όταν γίναγα,
3: ναι,
0: έτρωγε.
3: Όλη την υπόλοιπη ώρα ο άνθρωπος έβλεπε.
0: Έτρωγε. Τι έβλεπε? Έτρωγε. Δεν μίλαγε. Για πάμε, καλημέρα. Ναι. Ναι, έλα, πού είσαι, ρε φιλαράκι, τι κάνεις?
5: Να κλείσει το ράδιο, περίμενε.
0: Κλείσει το ράδιο. Μητσάρας. Ακούσα, να μ' ακούσω εγώ ότι λες την ΑΕΚ με
5: θύσεις. Λοιπόν, εγώ θα δώσω άλλα προγνωστικά.
0: Για να δώσε πρώτα, πάμε στο Ολυμπιακό ΣΑΕΚ, να σε προλάβω. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.
3: Ολυμπιακός ΠΑΟΚ.
5: Ολυμπιακός ΠΑΟΚ είναι διπλό.
0: Διπλό.
3: Ναι.
0: Και πάμε τώρα στο ΑΕΚ Παναθηναϊκός.
5: ΑΕΚ Παναθηναϊκός.
0: Ναι. Ακριβώς.
3: Ναι.
0: Μπράβο, ρε, μπράβο, ρε Μιτσάρα.
3: Μπράβο.
0: Μπράβο. Σωστός. Σωστός. Ναι, σωστός. Δεν ακούστηκε καλά. Σωστός. Εσύ τα ακούσες, τα ηχεία, τα ακουστικά.
5: Βασιλάκη, δεν πήγαμε καθόλου καλά.
0: Όχι, δεν χάσαμε στον μπάσκετ, δεν πειράζει, τα κάνουμε.
5: Χάσαμε, ήταν, δηλαδή προηγούμαστε.
0: Αυτοκτονία, αυτοκτονία ήταν
5: χθες. 20 πόντους να πούμε και μετά λέω τι είναι αυτά τα πράγματα.
0: Ναι, ναι, αυτοκτονήσαμε.
5: Όχι,
0: δεν πειράζει, να κάνουμε.
5: Θα το πες, θα το σηκώλαμε χθες το.
0: Ναι, αφού είμαστε πολύ κοντά.
5: Τέλος
0: πάντων. Να είσαι καλά, Μιτσάρα μου.
5: Χαιρετώ, Βασιλάκη.
0: Για χαρά, για χαρά. Μην είπε τον Ολυμπιακό, να χάσει το Ολυμπιακό, δεν ακούσαμε καλά.
3: Έχεις εντεκάδες, έχεις τίποτα για να έχεις?
0: Εντεκάδες.
3: Α, εντεκάδες, άκου πάνω.
0: Εντάξει, δεν έχω τίποτα, ρε φίλε, εντεκάδες τώρα, εντάξει.
3: Εγώ δεν έχω.
0: Με τριμμένα κουκιά είναι.
3: Εγώ δεν έχω εντεκάδα, είναι όλοι εντός αποστολής, δεν ξέρουμε τι θα κάνει.
0: Ναι, εντάξει, με τριμμένα κουκιά είναι οι παίχτες μου. Ωραία, οι περισσότεροι 7-8 παίχτες από κάθε ομάδα είναι σίγουροι. Σίγουροι είναι οι 7-8 παίχτες από κάθε ομάδα. Ο Ολυμπιακός 2-3 θέσεις θα πάνε να αλλάξει. Αν αλλάξει, Άκ το ίδιο. Δεν έχει και πολλές αλλαγές να πεις. Ο Παναθηναϊκός, εντάξει, έχει πολλές απουσίες. Ούτως ή άλλως.
3: Ναι.

0: Μιλάρα, καλημέρα. Λέει ο φίλος ο Νικόλας, πέστειλε μήνυμα από το Μαρούσι φύλακα. Ο φίλος ο Τόλης 7. Λέει Μπιλάρα, καλημέρα. Μόλις είδε το δικό μου φαγητό, ο Στρατάκης πήρε το πιρούνι και λέει να δοκιμάσω το δικό σου, να δω τι θα παραγγείλω. Α, γι' αυτό σου λέω. Πήρε για Τόλη, έφαγε ο Στρατάκης.
1: Τι άλλο θα τι άλλο θα
0: όλα εδώ θα τα μάθετε. Εγώ τον άκουσα το Μιτσάρα, δεν είπε τίποτα για την ΑΕΚ. Διάβασε το, το διάβασα.
1: Ναι.
0: Ευτυχώς δεν ακούσε καλά η πρόγνωση. Δεν ακούσε καλά.
1: Εγώ τον άκουσα, λέει το Μιτσάρα, άσο είπε η ΑΕΚ.
0: Αυτό να διαβάζει μόνο σου.
1: Διάβασε το Χατζή.
0: Το βλέπω.
1: Ναι.
0: Εγώ τον άκουσα το Μιτσάρα, δεν είπε για την ΑΕΚ. Διάβασε το.
1: Εγώ άκουσα 3-0.
0: Εσύ άκουσε. Εγώ δεν άκουσα τίποτα.
1: Καταλάβαινε τώρα τι γίνεται εδώ, έτσι. Ευτυχώς.
0: Καλημέρα στο φίλο μας το Φώτη που έστειλε μηνυματάκι. Καλημέρα στο φίλο μας το Θωμά που έστειλε μήνυμα από τον Πειραιά. Dirty, 20 λεπτά μετά τις 12, πάντα εδώ, συντονισμένοι, 9.43, Ιντερβέτεν Sports.

0: Διακοπές που θα πάμε.
1: Διακοπές, ακόμα δεν έχουμε κανονίσει, φίλε. Από τώρα, διακοπές.
0: Από τώρα.
1: Θα δούμε, θα δούμε. Θα δούμε. Μα πάω κανένα εξωτερικό, κανένα τύπο Μαϊάμι φέτος.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω, έχεις κανονίσει διακοπές από τώρα.
0: Το μέρος το ξέρουμε.
1: Πού θα πας?
0: Εκεί που έχω να πάω δύο χρόνια και μου έχει λείψει.
1: Πού?
0: Πάργα.
1: Πάργα.
0: Ναι.
1: Εκεί που πας μια φορά δεν ξαναπάς, φίλε.
0: Εκεί που πας.
1: Αλλάζεις, πήρα, αλλάζεις. Γνωρίζεις τα μέρη της Ελλάδας, πας σε όλα.
0: Πάω. Ορμητήριο θα είναι Πάργα.
1: Α, θα πας γύρω γύρω. Πάργα. Πάγα στον Ανήφορο. Θα πάει πριν χρόνια. Πολλούς Σέρβους, φίλε. Πολλούς Σέρβους όμως.
0: Και Σέρβες. Ωραίες.
1: Ναι, πολλ... ναι.
0: Φέτος, αν όλα πάνε καλά και δεν σηκώσει 7-8 μποφόρ, πάλι θα περάσω απέναντι Παξούς.
1: Παξούς.
0: Ναι.
1: Τι Παξούς.
0: Παξούς αντιπαξούς.
1: Ο Μιχάλης, καλημέρα κύριε. Σας ευχαριστούμε για την παρέα στη δουλειά. Μόνο ΑΕΚ, Μιχάλης Μπαϊτάξη, να είστε πάντα καλά. Καλημέρα σε όλους τους ακροατές. Γεια σου, φιλαράκο μου, καλή δουλίτσα.
0: Καλά τιμόνια.
1: Καλημέρα, Πιλάρα και Χάτζημα. Καλή Κυριακή σε όλη την παρέα. Μάκης Ατρομητάρας.
0: Γεια σου, Μάκα. Σαλατάκης γελάει, δεν ξέρω γιατί.
1: Τι κάνει?
0: Γελάει.
1: Γελάει.
0: Γελαστό
1: παιδί.
0: Ευτυχισμένος άνθρωπος.
1: Όταν τρώει, πάντα γελάει αυτός.
0: Και χωρίς να τρώει.
1: Γελάει, τρώει. Ο φίλος ο Παναγιώτης λέει: Μπιλάρα, καλημέρα. Στείτε μάγειρα σε νησί για φαγητό και τηγανιές να φτιάχνει καλές. 2-300 εξαιρείται το μισθό, εξαιρείται ο Στρατάκης, λέει, για θα τις τρώει. Ναι. Ωραίος μισθός. 2-300.
0: Έχουμε μήνυμα καταγγελίας από τον Στρατάκη. Παρακαλώ, διαβαστείτε.
1: Βάλτε κατσάτσο στο στούντιο που ήταν εκεί να του πει επιτέλους την αλήθεια ή να βγει ο Μπαγκανίνη στον αέρα, εάν έχει άντερα. Ο Μπαγκανίνη θα είναι λιάρδα τώρα. Θα έχει κανένα κουτούκι πάει. Κατσάτσος μου είπε όταν τον είδα χθες, μου λέει πάλι καλά, πρόλαβα και έφαγα. Του λέω ποιον είσαι απέναντί σου, το Στρατάκι μου λέει. Του λέω πάλι καλά, πρόλαβες και έφαγες. Κύριε Στρατάκι, φωτογραφίες περιμένουμε. Υπάρχει τίποτα? Τα δικά σου ντοκουμέντα τα έβγαλα. Θα βγάλω και άλλα ντοκουμέντα δικά σου. Βγάλετε κάτι επιτέλους.
0: Επιφυλάσσετε για το βίντεο της συνέντευξης.
1: Τι περιμένετε? Άλλο το βίντεο, όλο το βίντεο που λέτε τα δικά σας.
0: Αν το βίντεο της συνέντευξης θα πάθεις μεγάλη.
1: Πρεάστατα, τα υπόλοιπα λέω. Πού είναι τα βίντεο και φωτογραφίες? Εγώ έχω για όλους σας φωτογραφία. Στρατάκι, έχετε και άλλη φωτογραφία. Που τρως από άλλο πιάτο. Του κοριτσιού απέναντι. Καλημέρα, Μπιλάρα. Νίκη Ολυμπιακού. Νίκη. Τι νίκη?
0: Real Madrid.
1: Ρεάλ, νίκη Μίλαν. Ρεάλ δεν βλέπω, παιδιά. Να κερδίσει την Μπαρσελόνα, δεν το βλέπω.
0: Πώς θα κερδίσει? Μακάρι να. Για το φίλο, όχι για μένα. Αλλά δεν το βλέπω να κερδίσει. Ρεάλ. Πώς θα κερδίσει εκεί μέσα?
1: Ναι, εντάξει, είναι Ρεάλ σε πολλά. Έχει πολλά προβλήματα.
0: Μη φάγει πολλά.
1: Ναι, έχει πολλά θέματα.
0: Όπα. Όπα.
1: Ο Τάκης λέει: Παιδιά, τα γεμιστά με κοιμά ή σκέτα. Έχουμε ένα μπιφ εδώ.
0: Παιδιά, πάντα σκέτα, παιδιά. Ορφανά.
1: Ο άτρο πάντα σκέτα. Έχω μάθει από τη γιαγιά μου τη σχολεμένη. Τη μάνα μου τα έφτιαχνε χωρίς κοιμά και ατρώω σκέτα σαν λαδερό που λέμε. Με τυράκι, ψωμάκι,
0: φετούλα.
1: Μπράβο, ναι.
0: Τέλος. Γεια σας.
1: Με το κοιμά είναι πιο νεόφερτο. Εντάξει, ωραία και με το κοιμά. Δεν είναι άσχημα, απλά έχει άλλη γεύση.
0: Με κοιμά φάμε μια μακαρονάδα με κοιμά.
1: Εντάξει, έχει άλλη γεύση με το κοιμά. Είναι, ναι, και με το κοιμά είναι ωραία.
0: Τα γεμιστά είναι λαδερά.
1: Τα γεμιστά
0: είναι. Δεν γίνεται εύκολα. Είναι μπασταρδεμένα. Όπα, έχουμε παρέμβαση.
1: Καλημέρα, καλημέρα, Χάτζημαν. Μία η ώρα φέρε.
0: Μία η ώρα φεύγει.
1: Μία η ώρα φεύγει.
0: Δεν έχει πολλά. Είναι.
1: Τσεκουράτα η βάση. Μία η ώρα φεύγει.
0: Κατάλαβα.
1: Εγώ βλέπω νίκη τη Αμοθράκη, λέει ο φίλο ο Τέρκε.
0: Ναι, γιατί πάει νίκη του Ολυμπιακού. Μαζί σου κανένα.
1: Παραλία Λούτσα Βράχος Πρεβέζης και ρε, φέρτε παιχτή. Μία
0: έτσι.
1: Μία πίσω το Σεπτέμβριο, μία πέρτρα.
0: Έτσι ρε παίχτη. Έτσι. Φέρτε με πίσω το Σεπτέμβριο, έτσι. Έτσι. Όλο εκείνο το έργο εκεί από Νικόπολη μέχρι Ιγουμενίτσα. Όλη εκείνη
1: η πλευρά. Δεν είναι ωραία. Ιγουμενίτσα, εντάξει.
0: Σου λέω υπερβολή. Μέχρι και μετά τα Σίββοτα
1: είναι
0: απίστευτο.
1: Ιγουμενίτσα, εντάξει, είναι πιο. Πιο κλεισούρα, ρε παιδί μου, είναι πιο κλειστό μέρος. Πάργα και αυτά.
0: Λέω, λοιπόν,
1: Σίβοντα, εντάξει.
0: Από Πρέβεζα, Νικόπολη μέχρι.
1: Ναι, ναι, ναι. Και Σίβοντα, ωραία, φοβερά.
0: Και μέχρι τα Σίβοντα.
1: Και με τα σκάφη τα ωραία.
0: Φοβερά.
1: Ναι.
0: Πας απέναντι, πας κάνεις, δείχνεις. Ωραία πράγματα.
1: Και ωραία παραλία έχει. Πάργα, ωραία παραλία, φοβερή παραλία.
0: Ναι. Απίστευτες.
1: Είναι ωραία, είναι ωραία πάνω εκεί. Πρέβεζα είναι ωραία.
0: Λούτσα, Βράχος, Λίκνος.
1: Λούτσα είναι εδώ. Με τα σπάτα. Oh.
2: 9.43 Intervetten Sports.
3: Το βάλε! Το βάλε! Το αποκάρφωμα!
4: Κυρίες και κύριοι, αυτό
3: Μάγκελσον ήταν επιστήμη.
4: Τρελάνε μας.
5: Τίποτο, τίποτο.
6: Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
7: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας, Μπαζδέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζδέκη Σπύρος. 6938-5339-82.
8: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
9: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
8: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
9: Τι είναι βρε.
8: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
9: Τι είναι βρε.
8: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
9: Τι έφτιαξα.
8: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
9: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνιο.
8: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
10: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
11: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές. Τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
12: Να πάω για νάνι. Νάνι, νο. Με τέτοια εσόρουχα δεν πας για νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσώρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
13: Για δράση είσαι έτοιμος? Με Arbiland, ναι! Το πληρέστερο κατάστημα σε outdoor, στρατιωτικά, κυνηγετικά και είδη σωμάτων ασφαλείας. Arbiland.gr. Λεωφόρος Μπουλιαγμένης 237 Δάφνη. Arbiland. Και για δράση είσαι έτοιμος. Ραδιοταξί Παρθενών στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
14: Το απόγευμα του Σαββατοκυριακού θέλει ρυθμό, είδηση και λίγο απ' όλα. Και ο Φώτης Κατσούφης ξέρει πώς να τα δώσει. Ο διαφωτιστής σας πάει από την επικαιρότητα στο παρασκήνιο και από εκεί κατευθείαν στην έναρξη των αγώνων. Ο διαφωτιστής με τον Φώτη Κατσούφη. Κάθε Σαββατοκυριακό στις 4 το μεσημέρι. Στον 943 Interveten Sports. Το απόγευμα που σε βάζει στο κλίμα.
15: Η ώρα είναι 12:30.
1: Εδώ είμαστε 30 λεπτά μετά τις 12. Άμα ακούει ο κύριος Κατσάτσος,

0: Λοιπόν, ο κ. Χατσάτσου ανακούει, παρακαλώ να έρθει στο στούντιο. Μας πήγε ο τρία πραγματάκια να το ρωτήσουμε κανονικά, γιατί εγώ δεν καταλαβαίνω από αυτά τα πράγματα. Κύριε Χατσάτσου, να μας πείτε λίγο, θα σου πω ένα όνομα. Δημήτρη Στρατάκη. Ήσουν στο τραπέζι προχθές, πες μας δύο λόγια.
1: Κοίτα να δεις. Το πρώτο μισάωρο.
0: Ναι.
1: Ήταν πολύ ομιλητικός, μια χαρά, μπάλα, μπάσκετ, χάντμπολ, τα πάντα όλα. Μετά όμως, όταν ήρθε το φαΐ,
0: ναι,
1: άρχιζε.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Να πω και ένα παιχνιδάκι
0: που... Ναι, μισό λεπτό να πεις το παιχνιδάκι. Κύριε Χάτζημαν, άκουσες?
2: Απλά σκοφαντίες.
0: Άσκοπα, και αυτές σκοφαντίες. Ο Στρατάκης ζήτησε να έρθει ο Κατσάτσος να πει.
2: Ναι.
0: Ο Νίκος ήρθε.
2: Ναι.
0: Είπε. Σας πονάει και η αλήθεια τώρα πια?
2: Το θέμα είναι ότι έχετε κάνει την αλήθεια μαγαζάκι δικό σας.
0: Σας πονάει και η αλήθεια.
2: Λέτε ό,τι θέλετε εσείς. Ο κ. Κατσάτσος ήταν με πλάτη γυρισμένη και δεν σε έβλεπε.
0: Για το Στρατάκη μιλήσαμε.
2: Εσένα σε έβλεπε.
0: Στρατάκη τον είδε.
2: Το είδε στον κύριο Γεράσιμου τι έτρωγε?
1: Ο Στρατάκης καθόταν στο διπλανό τραπέζι, ναι, από μένα.
2: Τον κύριο Γεράσιμου τον είδε τι έτρωγε?
1: Τον κύριο Γεράσιμου που και που γύρναγα την πλάτη.
0: Ναι, ναι, και πες.
1: Εντάξει, δεν μπορώ να πω.
2: Όλη την αλήθεια εδώ.
0: Ναι, πες αλήθεια. Πες ότι τσίμπαγα.
1: Τότε τσίμπαγε, τσίμπαγε.
0: Αυτό φτάνει. Μην πιέζει το μαρτύρα.
1: Και σας έχω ένα σιγουράκι,
0: ναι,
1: για σήμερα.
0: Μπαγκλαντές, πάμε.
1: Μαγιόρκα.
0: Ναι.
1: Βιγιαρεάλ. Άσο στο 2.40. Η Μαγιόρκα έχει το κίνητρο να σωθεί.
0: Μπράβο.
1: Κλειδώνουμε εκεί.
0: Τελείως.
1: Αυτό το σημερινό.
0: Ακούσαμε, κλειδώσαμε το Μαγιόρκα, κλειδώσαμε και το Στρατάκι. Η αλήθεια πάει πάντα μπροστά. Θέλουμε σιγουράκια. Καλημέρα, Λεβεντόπεδα. Χρήστος Ανόρθωση Κύπρος. Γεια σου, Χριστάρα μου, και στην Κύπρο. Super Sport FM Κύπρος 104. Και διαδρομή στην Πρέβεζα για να σταματάς όλα τα. Τιπ τοπ για ζαμπονοτυρόπιτα.
2: Εντάξει.
0: Δεν το ξέρει αυτό.
2: Δεν το ξέρει.
0: Μελετημένο πολύ ο Βασίλης, έστειλε μήνυμα. Ισοπαλία Crystal Palace Everton. Ισοπαλία Nottingham Forest Newcastle. Μίλαν Αταλάντα Άσο. Ο Βιέντο Χετάφε Χ. Μπαρσελόνα Bet Builder Άσο. Over 2,5. Ντάνι Όλμο Σουτ στην εστία 1. Και 78 πάσες. Ο Πέδρη, μιλάμε για ναυάγιο, πάσες, 78 πάσες μετράς. Πάσες, να κάνει ο Πέδρο.
2: 78 πάσες.
0: Ναι, άμα κάνει μία δίπλα στον τρίπλα στον παίκτη, πάσα μετράει.
2: Παιδιά, υποκλίνομαι, δεν έχω ξαναδεί στα
0: 55
2: μου τέτοια πρόβλεψη. Υποκλίνομαι στον Πίλαρο, τέλος. Εγώ καταθέτω σφινάκι, δεν τελείωσα.
0: Καλημέρα στο φίλο μας, Στρατάκης. Δυστυχώς δεν άκουσα. Α, ναι, εσύ δεν άκουσες, Κατσάτσο. Υποθέτω κάτω από πίεση μαρτυρία του, από ό,τι καταλαβαίνω. Αφού δεν άκουσες, λες. Πώς κατάλαβες ότι είναι πίεση μαρτυρία του και δεν κατάλαβες ότι είπε αυτά που θες να ακούσεις? Άρα.
2: Η αλήθεια παραμύθεις. Έχει διαστρεβλωθεί.
0: Α,
2: έτσι. Εντάξει. Τα ντοκουμέντα θα μιλήσουν.
0: Εντάξει. Καλημέρα στο φίλο μας τον Χρήστο που έστειλε μηνυματάκι από τη Νέα Σμύρνη. Γεια σου, Χριστάρα μου. Καλημέρα, Μπιλάρα. Καλημέρα, Χάτζημαν. Είδα προγνωστικά του Χάτζημαν. Τα ρίχνω κατευθείαν 3 ευρώ.
2: Καλοφάγοντα, αγόρι μου.
0: 3 ευρώ πάει. Για το πόσο είναι?
2: 700 ευρώ.
0: 200 πόδος είναι, 215.
2: 218.
0: Ναι, πάει 700 ευρώ περίπου. Μια χαρά είναι.
2: Γελάτε, εσύ καλά.
0: Πού να πάει κάποια στιγμή, να σπάσει το διάβολο στο ποδάρι του.
2: Έσπασε την προηγούμενη εβδομάδα. Ναι. Δεν μπορώ να πω σε λεπτομέρειες.
0: Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιάννη που έστειλε μήνυμα από την Πετρούπολη. Γεια σου Γιαννάκη μου. Καλημέρα Μπιλ, καλημέρα στην τρελοπαρέα. Λέει ο φίλος ο Αντώνης.
2: Γεια σου Αντώνη. Ο Γιάννης.
0: Ο Σταντάκης.
2: Διάβασε το μήνυμα του Γιάννη?
0: Όχι. Φίλε Χάτζημαν, εσύ καλός στην άρπα. Στην κιθάρα και ο Γερασίμου στην άρπα, μάλλον στο άρπα, όπως άρπαζε τις πιατέλες με τα κοντοσούβλια.
2: Πες τα αγόρι μου.
0: Ο Γιάννης. Πες τα. Ο πρόεδρος είναι.
2: Δεν νομίζω.
0: Πρόεδρος ήταν σοβαρός,
2: Πρόεδρος ήταν μοντέλο.
0: Ναι,
2: ένα αυτό. Δεύτερο, σοβαρός ο άνθρωπος.
0: Το φαΐ όμως. Φάει το φαγιό όμως.
2: Γιατί να μην το φάει?
0: Λέω ρε παιδί μου, το φαγιό το φάει του.
2: Κύριος, όλα τα γράμματα κεφαλαία.
0: Ούτε μίλαγε ούτε λάλαγε.
2: Τη δουλειά του εκείνου.
0: Ναι, μαζί με το Διτέρκη.
2: Γεια σου, Γιαννάρα μου. Κύριε Στρατάκη, καλά καταλάβατε, λειτουργήσε υποπίεση.
0: Ναι, υποπίεση. Και εγώ παίζω κιθάρα από την ανάποδη, όμως κάτι σαν ταμ-ταμ, ταμπούρλο, ξύνινο, κρατά ωραίο ρυθμό.
2: Είναι κορυφαίος.
0: Ναι, ναι, είναι κορυφαίο το ναυάγιο αυτό. Ναι, ο Βασίλης.
2: Και η ροκιά που ακούμε είναι ωραία. Η ροκιά που ακούμε είναι ωραία.
0: Ποια είναι?
2: Εσύ δεν μας πεις.
0: Πού να ξέρω
2: εσύ
0: εγώ.
2: Ξέρεις.
0: Εσύ ξέρεις ποια ροκιά είναι?
2: Όχι, αλλά μ' αρέσει.
0: Α, πρέπει να ξέρεις, κύριε Χάτσιμαν.
2: Όχι, δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται να τα ξέρεις τα πάντα. Αρκεί να σου
0: αρέσει. Ούτως αυτό χορεύεται όπως χορεύεις και τα άλλα.
2: Βεβαίως.
0: Εντάξει.
2: Αγκαλιαστώ.
0: Όπως χορεύεις τα άλλα προχτές στο μαγαζί που χορεύεις τον ίδιο ρυθμό όλα τα τραγούδια.
2: Λες εσύ.
0: Όχι, λέω εγώ, έτσι λέει ο κόσμος.
2: Ποιος
0: κόσμος? Ο Στατάξης το είπε.
2: Ο Στατάξης έτρωγε.
0: Στον αέρα έτρωγε τώρα που δεν σε βολεύει τρώει. Ε, όποτε δεν σε βολεύει
2: όταν
0: τρώει.
2: Όταν χόρευα δεν με
0: κοίταγε. Α, έτρωγε. Έτρωγε. Δηλαδή. Στατάκη είδε σε
2: αυτό
0: φίλες.
2: Το παλικάρι.
0: Λοιπόν, και ο Στατάκη μου είπε και εσύ ναι. Στον αέρα βγήκε και είπε: ναι, ναι, όλα ωραία χορεύει, ναι, αλλά το μόνο που διαφέρει ήταν αν παίρνει το μαντίλι. Εκείνη είναι η μόνη διαφορά. Όλοι οι άλλοι χοροί είναι οι ίδιοι.
2: Καταρχήν δεν ήταν μαντίλι.
0: Ό,τι ήταν πάνω.
2: Ήταν πετσέτα.
0: Πετσέτα ήταν.
2: Μπιλάρος.
0: Καλημέρα Μπιλάρα, καλημέρα στην Τρελοπαρέα. Λέει ο φίλος ο Παναγιώτης, πες τη μήνυμα από το Μενίδη. Γεια σου φιλαράκο μου, καλημέρα, καλό υπόλοιπο για εσένα Κυριακής. Παιδιά το βράδυ κανονικά, εκπομπή κανονικά, 12 η ώρα θα είμαστε εδώ, θα έρθω βράδυ.
2: 99% όχι.
0: Άρα μπορεί να έρθει. Βέβαια, κακώς ρωτάω τον Χάτζημαν, Βάσο θα έρθει το βράδυ?
2: Όχι.
0: Εσύ γιατί παντάς για τη Βάσο? Δεν κατάλαβα. Βάσο απαντάει για σένα.
2: Εβδομάδα,
0: εκεί καταντήσαμε. Να απαντάει για σένα.
2: Η εβδομάδα που έρχεται είναι δύσκολη.
0: Δεν σε έχαγε έτσι, Βάσο. Ναι, να απαντάνε για σένα.
2: Έχει πολύ τρέξιμο και δεν θα τα καταφέρω.
0: Ναι.
2: Ναι.
0: Δεν ρώτησα εσένα, ρώτησα τη Βάσο βασικά.
2: Ναι. Παπαντού εγώ. Εγώ δεν είμαι άντρα σπιτιού.
0: Ποιο είσαι?
2: Κατάλαβα. Ποιο παρκάρει τα μάξι.
0: Ποιο κάνει τον κήπο. Ποιο φουγκαρίζει, ποιο πλένει.
2: Εγώ.
0: Σωστό, σωστό. Σε αυτό ναι. Ναι. Για πάμε σε μια γραμμούλα ακόμα, είμαστε 22 λεπτά πριν τη μία, καλημέρα. Έπεσε η γραμμούλα, θα μας ξαναπάρει ο φίλος. Πειρά, ξέρουμε τελικά αν το μοσχάρι της χαράς έγινε? Δεν ξέρουμε. Ακόμα, δεν ξέρουμε ακόμα. Σωστό, ωραία ερώτηση αυτή.
2: Ωραίος.
0: Στη χύθρα, έγινε ή έφυγε η χύθρα?
2: Ναι.
0: Παρακαλώ, λέω, τρέχει το Γιάννη τον πρόεδρο που είναι ταπεινός και ειλικρινής, ναι, να βγει να πει την αλήθεια ώστε να αποκατασταθεί η τάξη για να μπει ο κάθε κατεργάρης στον πάγκο του.
2: Δουλεύει,
0: καλά λέει.
2: Δουλεύει, θα είχε βγει, αλλά δεν.
0: Καλά λέει, καλά λέει.
2: Να ακούει, φουκαρά,
0: ο κάθε κατεργάρης στον πάγκο του να μπει.
2: Ναι, κύριε, να τα πει ένα σοβαρό άνθρωπο.
0: Κύριε Τέρκε, ναι,
2: ναι. Δεν είναι τυχαίο ότι ο Τέρκε κάθεται εντελώς απέναντι μακριά σου, από την άλλη μεριά. Μα και προλάβει να φάει.
0: Έφαγε τα ντερά του.
2: Ποια εννοεί, Αντρέα?
0: Εχθέ το ρώτησε το.
2: Και σηκώτη του και τη σαλάτα έφαγε.
0: Εχθέ βγήκε στον αέρα.
2: Και τι πατάτε.
0: Περίμενε. Εχθέ βγήκε στον αέρα.
2: Βεβαίως.
0: Το ρώτησε τι έφαγε.
2: Τον προκαλέσω να ξαναβγεί.
0: Όχι, όχι.
2: Ναι.
0: Μου λέει το σηκώτη.
2: Ναι.
0: Σηκώτη, ο οποίο είναι τεραστίων μεγέθου. Οκ, okay, η μερίδα του.
2: Αυτή η διάρκεια.
0: Έφαγε έχει, σαλάτα.
2: Μαγαζί, τι κάνουμε.
0: Και σαλάτα μα είπε.
2: Ναι.
0: Στην ερώτηση που του έκανα. Παρατούλε έφαγε.
2: Ναι.
0: Κάτι έφαγα.
2: Λίγε.
0: Ρέα. Ψωμάκι έφαγε. Κάτι έφαγα.
2: Ναι.
0: Και φτεδάκια έφαγε λίγα.
2: Μαρτυράκι, αυτό χωρί ξύλο.
0: Δηλαδή, έλεο.
2: Όπα. Έχει απάντηση. Πάρε την απάντηση.
0: Ωραία, ωραία, ωραία. Γερασί μου, θα σε απογοητεύσω το βράδυ. Δεν θα έρθει. Οκ. Okay, τελείωσε. Αυτό λέει Βάσο, καταλαβαίνω.
2: Τέλο. Στο είπα πριν.
0: Ναι. Εσύ δεν.
2: Εγώ
0: εσύ...
2: έδωσα την οδηγία.
0: Μπράβο. Ναι.
2: Έτσι.
0: Δεν ξέρω τώρα κατά πόσο Βάσο δέχεται οδηγίε από σένα. Βάσο μου κάπου καραντάει. Δηλαδή, έλεο πια. Έλεο πια. Μπήλε εδώ κανείς λάθος, αν το χορέψει με την κυρία Βάσο είναι μπαλέτο, είμαι σίγουρος. Ναι, κυρία Βάσο όμως από το τραπέζι δεν σηκώθηκε να χορέψει μαζί του. Κάτι λέει αυτό. Κάτι λέει αυτό.
2: Χορεύει σε μεγάλες πίστες.
0: Βρε, κάτι λέει αυτό. Η Βάσο ξέρει να χορεύει.
2: Ναι.
0: Από ό,τι καταλαβαίνω.
2: Βεβαίως.
0: Λέει, πού να πάω λέω, με την αρκούδα να χορέψει, σου λέει.
2: Θα τα δει 28 Ιουνίου.
0: Θα είναι κι άλλοι. Θα είναι κι άλλοι όμως μαζί σας.
2: Και τι μπορεί να πει αυτό.
0: Ο κόσμος θα κοιτάει και τους άλλους, όχι μόνο εσένα.
2: Ο κόσμος,
0: τα βλέπω να πέφτουν
2: για να κοιτάζει τους άλλους, πρέπει να δει τους πρώτους.
0: Είσαι πρώτος.
2: Βεβαίως. Πρώτος εγώ, πρώτος η κυρία Βάσο.
0: Δεν γίνεται και οι πρώτοι.
2: Τι εννοείς?
0: Πώς πάτε μαζί και οι δύο ταυτόχρονα, δεν γίνεται.
2: Τέσσερις χορούς θα είναι. Πέντε.
0: Ναι.
2: Ένας εγώ, ένας η κυρία Βάσο.
0: Έτσι, όχι πρώτοι και οι δύο.
2: Πρώτοι και οι δύο δεν γίνεται.
0: Αυτό λέω. Αυτό λέω.
2: Έχετε δει πολλούς να είναι πρώτοι και οι δύο. Τι έφαγες, έφαγες από το μοσχάρι της χαράς.
0: Τελειά, 20 Ιουνίου σας το λέω. Αν πάτε θα δείτε έναν χάτζημα να χορεύει τον ίδιο ρυθμό σε όλα τα τραγούδια. Δεν αλλάζει. Τον έχω δει τρεις φορές.
2: Η αλήθεια είναι ότι τα υπηρώτικα έχουν ένα σκοπό.
0: Ναι.
2: Εκτός αν είναι συγκεκριμένα τραγούδια τα οποία είναι διαφορετικά.
0: Δύο σκοπούς.
2: Και τρεις. Πάμε να κάνουμε αναρρίχηση στην Καλαμπάκα.
0: Θα κάνουμε.
2: Αναρρίχηση στην Καλαμπάκα.
0: Γιατί?
2: Γιατί όχι.
0: Κάνεις και αναρρίχηση τώρα να μας πεις.
2: Ναι. Το καλύτερο της αναρρίχησης είναι το μετά.
0: Τα παίρνω.
2: Και πας και παίρνω.
0: Αυτό.
2: Λέει Μπιλ, μου άστα να λέει, ζηλεύει, ζηλεύει.
0: Αφού είναι σε χορευτικό μαζί, ρε Μπιλ. Ναι, αυτό λέω.
2: Ζηλεύει η Μπιλ μου άστα.
0: Μαζί χορεύουνε. Αλλά δεν χορεύει βάση όταν είναι και άλλοι χορευτές μαζί. Γιατί με τους άλλους πάει και το μάτι αλλού. Δεν πάει μόνο στο ζευγάρι. Γιατί αρνήθηκε να χορεύσει προχθές. Αρνήθηκε.
2: Δεν ήταν μέσα στο συμβόλαιο.
0: Ναι, δεν ήταν.
2: Υπογράφει συμβόλαιο, κυρία μας, που πάει. Δεν χορεύει έτσι.
0: Ο φίλος ο Τάκης μας έστειλε μηνυματάκι. Καλημέρα στη φίλη μας την Κατερίνα που έστειλε μήνυμα. Μας ακούει μπαλκονάκι σήμερα με καλό καιρό. Καφεντάκι παρέα με τον Κώστα. Καλημέρα, να, παιδιά.
2: Αυτά, καλημέρα, παιδιά.
0: Ο φίλος ο Παύλος, εδώ το παλαιό Φάλιρο. Στρατάκης, ένα όνομα, μια ιστορία. Ένα πιρούνι, ένας μεζές. Ωραίο αυτό. Ωραίο. Δεν κάνω να ρίξει σε καλαμπόκια. Κάνω στην Καλαμπάκα, σωστά. Που πάει η Καλαμπάκα τέσσερις φορές. Τέσσερις φορές. Μία-δύο φορές με το Μέγκα για γύρισμα και δύο φορές βόλτα. Ωραία Καλαμπάκα. Ωραία. Πολύ ωραία Καλαμπάκα.
2: Φοβερά
0: και τα μετέωρα. Ωραία είναι εκεί. Ωραία είναι.
2: Ωραία είναι.
0: Θα πάω χρόνια βέβαια. Θα πάω 7-8 χρόνια. 10. Μπορεί και παραπάνω.
2: Είναι πολύ ωραία, μωρέ.
0: Είναι ωραία, είναι ωραία. Είναι ωραία. Και η διαδρομή είναι ωραία.
2: Όποια εποχή και να πας.
0: Ναι. Στα λίγο ταλαιπωρία να ανέβεις τα μετέωρα πάνω. Είναι λίγο ταλαιπωρία.
2: Εντάξει, ωραία.
0: Αλλά είναι ωραία όμως να ανέβεις. Αν δεν πας, λέει Καλαμπάκι, να ανέβεις τα μετέωρα, καλύτερα να μην πας.
2: Είναι σαν να πας στη Μήλο και να μην πας γύρω-γύρω με το καραβάκι.
0: Μπράβο. Στο γύρο της Μήλου. Αν και είναι ταλαιπωρία λίγο εκεί.
2: Ναι, αλλά χάνεις το 70% της παραλίας.
0: Ναι, εντάξει. Βέβαια, όχι, υπάρχουν παραλίες και άλλες στη Μήλο. Απλά πρέπει το αυτοκίνητο.
2: Σκάλε του μπορεί να πας.
0: Στις καλές πας, φίλε, εντάξει.
2: Στην Κράτο Κλέφτικο πώς θα πας.
0: Ναι, το άλλο πας όμως, κατεβαίνεις με το σκηνή.
2: Στα Αγία Κυριακή, πω, ποιο.
0: Και εκεί είναι.
2: Τώρα έχουν κάνει σκάλες.
0: Κάνανε σκάλες. Η Αγία Κυριακή, ρε φίλε, είναι. Ναι, πας με τα πόδια, είναι μέσα στην πόλη. Μέσα στην.
2: Εκτός άλλου. Όχι Αγία Κυριακή.
0: Τα Πολώνια εκεί πια πάνε. Αυτό
2: είναι. Όχι, τα Πολώνια.
0: Τις πλάκες. Και εκεί πας, φίλε. Πλάκα,
2: όχι, όχι, άλλο, άλλο, τέλος πάντων. Εκεί που πηγαίνει το καραβάκι και είναι ανάμεσα στην Κράτο και στο Κλέφτικο. Δεν θυμάμαι.
0: Α, ναι, λέω με το καραβάκι. Αλλά μπορεί να πας στη Μήλο με αυτοκίνητο σε πολλές παραλίες.
2: Εντάξει, όχι.
0: Βέβαια, ωραία να δεις και τις άλλες. Αλλά και να πας με αυτοκίνητο. Γιατί η Μήλο θέλει αυτοκίνητο.
2: Εννοεί.
0: Να πας στις παραλίες. Αν και η Αγία Κυριακή είναι φοβερή παραλία που είναι μέσα στο χωριό που λέμε.
2: Και η φίλη πλάκα είναι ωραία. Και...
0: Ναι, αλλά θες αυτοκίνητο να πας.
2: Ναι,
0: πας με τα πόδια.
2: Και βέβαια και τα πετάγεσαι απέναντι στην Κίμολο μετά και τα Πολώνια.
0: Στα ορυχεία και αυτά είναι ωραία.
2: Ναι, ναι. Ωραία, και που πας με το καραβάκι να πας απέναντι στην Κίμολο.
0: Ναι. Απαντώ με μια λέξη. Χάτζημαν, είσαι παπατζής.
2: Για να τα βλέπεις τι γίνεται έτσι.
0: Πάσχα είναι ωραία στα μετέωρα, λέει ο Μπίλαρος.
2: Πάσχα είναι ωραία παντού. Εκτός Αθήνας είναι πάλι.
0: Και ωραία και Αθήνα ωραία το Πάσχα. Φίλε, βιάζει, ωραία είναι. Ωραία και η Αθήνα το Πάσχα.
2: Το χωριό είναι άλλος.
0: Ναι, εντάξει, το χωριό είναι πιο έτσι παραδοσιακό.
2: Το χωριό είναι άλλος.
0: Να και το Χαϊδάρι που χωριό είναι τώρα, αφού οι αρκούδες, αφού έχει γουρούνια.
2: Γουρούν, όπλα,
0: αλεπούδες.
2: Λύκους.
0: Άρα χωριό έχει γίνει.
2: Ελάτε. Και καλά βρήκα, δεν θα ήταν άσχημα τώρα.
0: Καλά βρήκα.

Καλημέρα στο φίλο μας τον Σωτήρη που έστειλε μηνυματάκι. Γεια σου Σωτηράκι μου, καλημέρα. Το πας ανωρέα όπου είναι τσάμπα, λέει ο Μπιλάρος.

0: Μιλάρα, καλημέρα. Μια που λέτε για μέρη της Ελλάδας, ποιο είναι το πιο ωραίο νησί που έχεις πάει? Εντάξει, Μήλος φοβερό. Το καλύτερο που έχω πάει είναι το Καστελόριζο. Το πιο ωραίο νησί. Όχι σαν ζωή, σαν παραλίες. Όχι σαν ζωή, σαν...
1: Σαν γιατί... παραλίες.
0: Ναι, όχι σαν ζωή, λέω, για αυτά να πάει να κάνεις κλάμπι και τέτοια πράγματα και σοβαρά. Όταν πήγα εγώ ήταν... Πάνε χρόνια πολλά, είχα πάει μια συναυλία του συγχωρεμένου του κ. Λαϊδόνη, να κάνουμε συναυλία του με κάμερες και αυτά. Ένα νησάκι μικρό, πολύ μικρό νησάκι, αλλά έχει φοβερές παραλίες. Και από εκεί πέρα, εντάξει, η Μήλος είναι φοβερή. Παιδιά, τα νησιά έχουν ωραίες παραλίες. Τα περισσότερα νησιά είναι πανέμορφα. Τώρα, ποιο είναι το πιο ωραίο, δεν μπορώ να.
1: Παιδιά,
0: και σαν τώρα είναι φοβερή.
1: Να μην πω εγώ, αλλά παραλίες, επειδή έχω γυρίσει σχεδόν όλα τα νησιά. Δύο νησιά μου άρεσαν οι παραλίες
0: τους. Ναι.
1: Το ένα είναι στην Άξο, που έχει καταπληκτικές παραλίες.
0: Α, έχει πολύ αέρα όμως.
1: Αλλά αυτό, τις παραλίες που πηγαίνουμε δυτικά δεν έχει ποτέ αέρα.
0: Ναι.
1: Της Ρόδου οι παραλίες. Και από εκεί και πέρα, πολύ γραφικό, εμένα μου άρεσε πάρα πολύ και θέλω να ξαναπάω, είναι η Αμοργός.
0: Ξαναπάς με το φίλο μας εκεί στην Αμοργό.
1: Ναι, ναι, και Αμοργός και Μήλο έχω
0: και Μήλος,
1: πάει.
0: Αλλά, ναι, είναι πιο...
1: Αλλά έτσι και πια στην γραμμή αυτή Σύφνο Σέριφο μιλάμε για πολύ αέρα, παιδιά.
0: Πολύ, ναι, πολύ αέρα, πιάνει πολύ αέρα. Ναι, ναι, ναι. Πολύ
1: και
0: αέρα.
1: Αν θέλετε για πράσινα νησιά, παιδιά, Λευκάδα.
0: Βέβαια, πει το μα πεθερά. Δεν θα πει. Θα πει βάσο μετά, δεν είπε στη Λευκάδα, πάρε εντάχει.
1: Λευκάδα, πάρε εντάχει. Φοβερέ παραλίε και εκεί. Πορτοκατσίκι, κάθισμα, παιδιά είναι.
0: Κεφαλονιά, λέει ο φίλος Άσος. Κεφαλονιά.
1: Και από εκεί Μύρτος Άσος, φοβερά και από εκεί. Καπιτάνε σε ένα, παιδιά, πράσινα.
0: Καλημέρα, Μπιλάρα και χάσμα. Καλή Κυριακή. Όλα ωραία. Τσοπ το μπάσκετ. Το πάνω στο Ξαφίνο να εκάρα. Γεια σου, φίλε. Το καλύτερο νησί το Καρπενήσι, λέει ο φίλος. Ή το Λαγονήσι. Φοβερό νησί.
1: Γιατί έχει. Και Πελοπόννησο.
0: Ναι, και η Εύβοια. Έχει ωραία νησιά. Η Εύβοια νησί.
1: Έχει, παιδιά, παντού είναι ωραία. Καλή παρέα να έχετε. Διάθεση, υγεία και λεφτά. Αυτά.
0: Λοιπόν, η ώρα είναι 12 λεπτά πριν τη μία. Πάντα εδώ συντονισμένη, 9.43 Ιντερβέτεν Sports 2.10.2.20.59.43. Πάμε, γραμμούλα, καλημέρα.
2: Καλημέρα, Βασιλάκη.
0: Καλώς το φίλο μου.
2: Τι κάνεις, Βασιλή?
0: Καλά, καλά, φιλαράκο.
2: Ρε φίλε, στενοχωρήθηκα πάρα πολύ το κάτω. Πίστεψε με, εγώ Ολυμπιακός είμαι.
0: Α, για τον μπάσκετ, εντάξει, μπορεί να κάνω.
2: Ρε φίλε, ξερτάκι, άκου να σου πω κάτι. Βλέπω αυτό τον Αγγελόπουλο. Είναι 18 πόντους εκείνη τη στιγμή. Θυμαζόνται οι ανθρώποι για τον πανηγυρισμό, γιατί ρε φίλε, όλα δείχναν ότι έπρεπε
0: να εντάξει, φαινόταν αυτό πάρει άνετα, ναι, ναι.
2: Ρε φίλε, ένας παίχτης και μισός. Ο πρώην του Παναϊκού εκεί το σέντερ και ο άλλος που έβαλε τα τρίποντα.
0: Που στο τελικό δεν έβαλε 0 πόντους αυτός.
2: Ναι, ρε φίλε.
0: Και έβαλε 26.
2: Δεν το περίμενα, ρε φίλε. Ειλικρινά στενοχωρήθηκα. Κοίταξε, εγώ, πασχετικά, δεν τη θεωρώ, ρε φίλε, ότι είμαι απειλή.

0: Ήθελα να σ' ακουμπήσεις και δεν την άφηνες.
1: Τα σκυλιά δεν έχουν πει από τα αυτοκίνητα, δεν μπορεί να τα προλάβει.
0: Ήσουν μέσα με τον Παγκανίνη, όλο κοντά πλησιάζει την κοπέλα.
1: Είναι αρχή.
0: Μην τα πω όλα.
1: Είναι αρχή.
0: Άστε
1: να
0: αυτά.
1: Μην ακουμπά την κοπέλα που χορεύει οριεντάλ.
0: Εντάξει, καλά, εντάξει.
1: Αυτό, αυτά κύριε.
0: Αυτά στο παλιά στο Τέξας. Παιδιά, ο Χάτζημαν πήγε κοπέλα στο οριεντάλ δίπλα στη γυναίκα του και ήταν ο Χάτζημαν εξ αποστάσεως.
1: Ναι.
0: Και όταν ήταν μέσα η κοπέλα με τον Παγκανίνη, ήταν κολλητά.
1: Δεν ακούμπησα.
0: Κολλητά ήσουν όμω. Κολλητά.
1: Μετά ακούμπησα. Άσε τώρα το έργο σου.
0: Παιδιά, ελάτε εκεί από τις περιοχές Πρωταρά, Αγιανάπα. Εντάξει, Αγιανάπα δεν υπάρχει, φοβερή.
1: Καλή Αγιανάπα. Πέρασα τρεις μήνες εκεί.
0: Ο Βασίλης μέχρι το 10 ήταν ωραία, όλα τα νησιά μετά το 10 δεν ξέρουμε πόσο ωραία είναι, γιατί θέλεις μια περιουσία να πας με την οικογένεια. Και
1: αλήθεια είναι αυτό.
0: Επίσης, έχοντας καταγωγή από εκεί, Εύβοια που τα έχει όλα και μπαίνεις και σε καράβι. Και δεν μπαίνεις σε καράβι. Και η Εύβοια είναι ωραίο νησί.
1: Επίσης.
0: Α, Μπέλο, βγαίνει να πει την αλήθεια. Ή μπε στον πάρο μου το ψεύτη.
1: Ναι. Δηλαδή κάποια στιγμή χρειάζεται να γίνει μια παρέμβαση, να μπει αλήθεια.
0: Όχι, ο Μπέλο έχει το κατάστημα που έχει κάμερες. Βγάλει τις κάμερες.
1: Αυτό λέει ο άνθρωπος.
0: Πούντες.
1: Θα τις βγάλει.
0: Πότε. Πέρασαν τρεις μέρες.
1: Έχουν καταγραφεί τόσα πολλά που μέχρι να μαζευτεί τρεις μέρες. Το υλικό μαζεύεται. Μην θέλει να στεναχωριέσαι. Τάρτη ώρα σου.
0: Πρέπει να μιλήσουν οι κάμερες του καταστήματος. Αυτό λέμε. Η βάσο την έχει χαλαρά την αλυσίδα, ήταν τεντωμένη. Το τελευταίο κρίκο.
1: Δεν υπήρχε καθόλου αλυσίδα.
0: Το τελευταίο κρίκο.
1: Μπιλαρέ.
0: Καλημέρα Μπιλάρα, καλημέρα σε όλη την παρέα. Λέει ο φίλος ο Μανώλης που έστειλε μήνυμα από τα Χανιά. Μπιλάρα και τα Χανιά είναι πανέμορφα. Εντάξει, τα Χανιά φοβερά.
1: Λέπουρας δεν ήρθε.
0: Λέπουρας δεν ήρθε. Μήπως είχε θεματάκι τίποτα.
1: Δεν ξέρουμε. Δήλωσε ένα παρόν αγόρι να ξέρουμε ότι είσαι καλά.
0: Γιατί έγινε αστείο και μήνυμα καιρό.
1: Ναι. Δεν ξέρουμε.
0: Μιλάτε τελικά, θα μας πείτε, λέει, τι έγινε με τη Χίτα και το Μοσχάρι. Η δουλειά δεν έχει απαντήσει. Τι να πω, έχουμε μια αγωνία. Αυτή είναι αλήθεια. Αυτή είναι αλήθεια μέσα σε όλα τα άλλα που λέμε.
1: Ποιος είναι το παλικάρι?
0: Ο Νικόλας.
1: Νικόλα.
0: Γαλάτσι, μόνιμα.
1: Εντάξει.
0: Ναι, εδώ έχει ένα δίκιο όμως.
1: Αρχιστράτηγος.
0: Έχει ένα δίκιο όμως. Ναι. Τι γίνεται?
1: Μόνο ένα.
0: Με το Μοσχάρι. Έγινε.
1: Τι έγινε με τη Χίτρα?
0: Ψάχνουμε τη Χίτρα.
1: Έφυγε το Μοσχάρι από τη Χίτρα.
0: Λοιπόν, θα φύγει μία ώρα.
1: Ναι.
0: Αφού είπε σου αφήσει μία ώρα.
1: Πα αρχή παυσάτο.
0: Μπράβο. Παιδιά, μείνετε συντονισμένοι. Έχουμε διαλυματάκι τώρα. Αθλητικό δελτίο ειδήσεων και εμείς θα είμαστε παρέα μέχρι τις 2 σόλο. Ο Χάτζημαν θα πάει στην κυρία Βάσο, τον περιμένει. Θα πάρει από το στον δρόμο τηλέφωνο σίγουρα.
1: Θα πάρουμε ένα τηλεφωνάκι.
0: Το ναυάγιο αυτό.
1: Ναι.
0: Τώρα το ακούσουμε πάλι. Τρίτη βράδυ θα είναι εδώ ο Χάτζημαν. Τετάρτη δεν μπορείς, Πέμπτη δεν μπορείς, Τρίτη βράδυ θα έρθεις. Η κοπέλα συνοδευόταν, λέει. Ο κύριος Χάτζημαν, ποιο κοπέλα συνοδευόταν, ο ποιον συνοδευόταν το κορίτσι Ειρήνη?
1: Δεν συνοδευόταν.
0: Ειρήνη, ο ποιον συνοδευόταν?
1: Πες Παλαβωσή.
0: Ο ποιον?
1: Να σου πω εκτός αέρα.
0: Το Σαρατάκι.
1: Ναι.
0: Ήταν κι άλλο παλικάρι στην παρέα, ρε.
1: Τι πάει να πει αυτό.
0: Ήταν δύο παιδιά αγόρια και τρεις κοπέλες.
1: Ναι,
0: όλες
1: και...
0: συνοδεύτησαν πια. Ένα είχε δύο δηλαδή που συνοδεύε. Ποια ήταν η ελεύθερη?
1: Η κοπηλιά δίπλα στην Ειρήνη.
0: Που αυτή που ήθελε ο Απόλλων Αθηνών, ο Όφη.
2: 9.43 Intermeten Sports.
3: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω?
4: Μήπως λεφτά?
3: Τα λες και λεφτά.
5: Coupons! Coupons!
4: Από πού ακούστηκε αυτό?
3: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου.
2: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο thei.gr. Ο Γιώργος Χελάκης κεντάει στο μικρόφωνο και εμείς κεντάμε στο ψήσιμο. Στο I Love Σουβλάκι η ναυαρχίδα μας παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
4: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε.

0: αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Σάνκε.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect.
2: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
3: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
4: Η ώρα είναι μία.
2: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
5: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
6: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
7: Πίτρος, εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
8: Το απόγευμα του Σαββατοκυριακού θέλει ρυθμό, είδηση και λίγο απ' όλα. Και ο Φώτης Κατσούφης ξέρει πώς να τα δώσει. Ο διαφωτιστής σας πάει από την επικαιρότητα στο παρασκήνιο και από εκεί κατευθείαν στην έναρξη των αγώνων. Ο διαφωτιστής με τον Φώτη Κατσούφη. Κάθε Σαββατοκυριακό στις 4 το μεσημέρι. Στον 943 Interveter Sports. Το απόγευμα που σε βάζει στο κλίμα.
6: Η ώρα είναι μία.
9: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
10: Το ποδόσφαιρο δεν εξηγείται. Ζει μέσα σου. Πέδρο Αλμουδόβαρ, σκηνοθέτης.
11: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interwet and Sports. Στο μικρόφωνο ο Νίκος Κατσάτσος. Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει τον Παναθηναϊκό στην Όλγεν Αρίνα για την τέταρτη αγωνιστική των playoffs της Super League. Φανέλα Βασκού για το δικέφαλο αναμένεται να πάρει ο Λουκαγιώβιτς. Εκτός οι τραυματίες Ίγκανσον, Πελίστρι, Γετβάη, Μπακασέτα, Σισοκό, Κάτρις, Ντέζερ, Σάντσες και ο τιμωρημένος Ερνάντο για τους πράσινους. Σέντρα σε 7.30. Ρεδιοφωνική κάλυψη από 9.43 Ιντρέντ Σπορτς. Σε περιγραφή Λάκη Κοντσιώτη τηλεοπτικά από Κοσμοτέ Σπορ 2. Την ίδια ώρα, Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ κοντράρονται στο Γιώργος Καραϊσκάκης. Κλειστά τα κρατάει τα χαρτιά του ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Θέσεις στο αρχικό σχήμα των Πειραιωτών διεκδικούν οι Μπρούνο και Ποντένσε. Χωρίς τον Χόρχε Σάντσες που τέχθηκε νοκάουτ λόγω ενοχλήσεων στη μέση, θα αγωνιστούν οι ασπρόμαυροι. Ραδιοφωνική μετάδοση από 9.43 Ιντερνετ Σπορτ σε περιγραφή Θέμη Παγιούρα. Τηλεοπτικά από Κοσμοτέ Σπορτ 3. Σέντρα στα play-off 5-8 της Super League. Ο Άρης υποδέχεται τον Όφη στο Κλειάνθης Βικελίδης. Θέση κάτω από τα δοκάρια των Κίτρινων αναμένεται να πάρει ο Λόβρο Μάικιτς. Σέντρα στις 5 τηλεοπτική κάλυψη από Nova Sports Prime. Την ίδια ώρα ο Βόλος αντιμετωπίζει τον Λεβαδιακό στο Πανθεσσαλικό στάδιο. Τηλεοπτική κάλυψη από Κοσμοτέ Sport 4. Η Βαλένθια ανακοίνωσε sold out στο Game 5 των playoff της EuroLeague εναντίον του Παναθηναϊκού της Τετάρτης 13 Μαΐου. Στο Ακρόπολη Swimming Open ο Απόστολος Χρήστου έπιασε όριο πρόκρισης για το πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα της Lille, πραγματοποιώντας χρόνο 24,46 δευτερόλεπτα στο αγώνισμα των 50 μέτρων ύπτιο. Την πιθανότητα να κρεμάσει τα παπούτσια του μετά το παγκόσμιο κύπελλο εξετάζει ο Χάμες Ροντρίγκες, όπως αναφέρουν διεθνή μέσα. Στο στόχαστρο της Φενερμπαχτσέ βρίσκεται ο Έλληνας διεθνής επιθετικός της Μπενφίκα Βαγγέλης Παυλίδης, σύμφωνα με τουρκικά δημοσιεύματα. Για την 36η αγωνιστική της Premier League στις 4 Crystal Palace, Everton, Burnley, Aston Villa και Nottingham Forest Newcastle στις 6.30, West Ham Arsenal. Στην 35η αγωνιστική της La Liga στις 3, Mallorca Villarreal, στις 5 και 4, Athletic Bilbao Valencia, στις 7.30, Oviedo Getafe και στις 10, Barcelona Real Madrid. Για την 33η αγωνιστική της Bundesliga στις 4.30, Hamburgo Freiburg, στις 6.30, Κολονία Heidenheim και στις 8.30, Mainz Union Βερολίνου. Στην 36η αγωνιστική της Serie A στη 1.30, Βερόνα Κόμο, στις 4, Φιωρεντίνα Τζένοα και Κρεμονέζε Πίζα. Στις 7, Πάρμα Ρώμα και στις 10 παρατέταρτο, Μίλαν Αταλάντα. Στην 33η αγωνιστική της Ligue 1 στις 10 διεξάγονται οι αναμετρήσεις Ανζέ Στρασβούργο, Μέτς Λοριάν, Μονακό Λίλ, Οσέρ Νις, Παρί Σεν Ζερμέν Μπρέστ, Ρεν Παρί FC, Τουλούζ Λιόν και Χαύρι Μαρσέιγ. Ήταν αθλητικές ειδήσεις από το 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει η εκπομπή Το Βλέπες. Το Παίξες με τον Βασίλη Γερασίμου.
12: 943 Intervention Sports. Το ραδιόφωνο που σας αλλάζει συνήθειες.
13: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Νέο κανάλι στο YouTube με ρεπορτάζ, συνεντεύξεις και post-game σχόλια από Ελλάδα και εξωτερικό. 943 Interveten Sports. Κάνε subscribe. Και αν δεν το κατάλαβες, εννοούμε εγγραφή για να μην χάνεις φάση.
15: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επανήλθαμε 5 λεπτά μετά τη μία. Πάντα εδώ συντονισμένοι. 9.43 Interveten Sport. Παιδιά, θα έχουμε, από ό,τι βλέπω και εδώ στο Facebook, θα έχουμε αφρικανική σκόνη τις επόμενες μέρες και μίνι καλοκαίρι με τριαντάρια. Τι μίνι καλοκαίρι, κανονικό καλοκαίρι, ναι. Για 10 Μαΐου, τριαντάρια. Αλλά θα έχουμε και αυτή τη σκόνη την αφρικανική. Μας έχει τρελάνει, ειδικά αυτούς που έχουν θέματα με το αναπνευστικό. Θέλει πολύ προσοχή. Ο φίλος Σωτήρης, καλημέρα στην πιο ωραία παρέα εκπομπή του ραδιοφώνου. Ευχαριστούμε την ΠΑΕ, μου έκανε γήπεδο και πήραμε το ευρωπαϊκό. Ευχαριστούμε την ΠΑΕ Παναθηναϊκός που έκανε γήπεδο στον μπάσκετ και πήραμε το ευρωπαϊκό. Και τώρα περιμένουμε τον Παναθηναϊκό ή τον ΠΑΟΚ να φτιάξει γήπεδο να πάρουμε το Champions League, λέει ο φίλος Σωτήρης. Λοιπόν, πάμε τώρα να μιλήσουμε όπως κάνουμε κάθε Κυριακή τέτοια ώρα με Γιώργο Χελάκη να μας πει τι είδε στα παιχνίδια τα χθεσινά και τα παιχνίδια που έρχονται σήμερα, τα τέσσερα μάτς, τα δύο βέβαια τα οποία είναι αδιάφορα. Τελείως, Γιώργο μου, καλό μεσημέρι. Πού είναι, ποια γραμμούλα μας πέρασε, κύριε Νίκο? Ποια γραμμούλα, την 5, για να ξαναδούμε. Όχι, έπεσε η γραμμούλα, κύριε Νίκο. Χατσάτσο, ξαναπάρτωνε το Γιώργο.

0: Πάμε τώρα κατευθείαν στον coach Γιώργο Χελάκη. Γιώργο μου, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Μπίλη, τι κάνεις?
0: Καλά, φίλε, τι κάνεις εσύ?
1: Μια χαρά.
0: Λάρισα, πώς τη βλέπεις, μας αποχαιρετά?
1: Ωραία, δω έτσι, όταν δεν πώς θα νικήσει το γήπεδο σου, τι να δω.
0: Άρα έχουμε φαβορή δύο, Λάρισα.
1: Ήταν καλύτερη,
0: ναι.
1: Αλλά όταν δεν παίρνεις αποτέλεσμα, παρά δεν υπάρχει περιθώριο, μα την ισοπαλία βουλιάζει.
0: Άρα μιλάμε τώρα για τρεις ομάδες. Πανατολικό θεωρώ ότι τη σώζει την κατηγορία με το διπλό
1: πεκαλυφθέ. Γιατί ήταν επικίνδυνο και αυτό. Ναι. Μετά το διπλό την καθάρισε.
0: Και πάμε τώρα για τα φαβορή που φαίνονται ότι είναι ο Πανσεραϊκός και η Λάρισα. Για να πέσουν, Τρίπολη.
1: Ναι, ναι.
0: Την Κυριακή η Τρίπολη παίζει με την ΑΕΛ, αν την κερδίσει.
1: Κοίταξε, αν η Τρίπολη νικήσει την ΑΕΛ, καθαρίζει το πιάτο.
0: Ναι,
1: εκεί
0: ναι.
1: Που ήταν κάτω. Είχαν πολλές ανατροπές, αυτό θέλω να πω. Αλλιώς τα περιμέναμε τα πράγματα, θυμάστε, συζητάγαμε
0: ναι,
1: μαζί
0: ναι.
1: Και αλλιώς εξελίσσονται τώρα. Και γλιτώνει ο Πανατολικός και ψάχνουμε τώρα να δούμε Αστέρας ή Πανσεραϊκός. Έτσι όπως είναι τα πράγματα, είναι σε καλύτερη κατάσταση μετά την αυτοκτονία του Πανσεραϊκού χθες. Είναι σε καλύτερη κατάσταση ο Αστέρας.
0: Ναι, και η Βυσσιά δεν ζητάμε, σώθηκε. Οκ, okay, τελείωσε.
1: Η Βυσσιά έκανε διπλά, στην Βυσσιά έτσι ανεξαρτημένη. Ο Πανατολικός ήταν που είχε ένα θέμα, τόλισε για τόσο, τελείωσε.
0: Και η Λάρισα που ήταν τα τελευταία παιχνίδια της κανονικής διάρκειας που λέγαμε ότι θα τη σώσει την κατηγορία γιατί παίζει καλά.
1: Λέγαμε πριν... γιατί δεν είναι μόνο τέπρον τα αποτελέσματα, έπαιζε και μπάλα.
0: Ναι.
1: Τώρα στα... ούτε μπάλα παίζει.
0: Ναι, στα play-off
1: είναι. Και ήταν καλύτερη, αλλά δεν παίρνει αποτελέσματα.
0: Ναι, και,
1: και είναι
0: και...
1: κρίμα. Το συζητάγαμε και την προηγούμενη φορά. Ομάδα με τόσο κόσμο,
0: βέβαια,
1: με τέτοιες καταστάσεις. Και να.
0: Και τι.
1: Έχουν γίνει τραγικά λάθη.
0: Ναι, ναι, ναι. Και τώρα παίζουν πάλι Τρίτη. Τρίτη Σάββατο τώρα ναι, έχουμε τις αγωνιστικές. Είναι παιχνίδι ζωής θανάτου στην Τρίπολη.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα στα σημερινά, Γιώργο μου. Τι βλέπεις στα δύο παιχνίδια, 7,5 ώρα και τα δύο?
1: Ναι,
0: Ολυμπιακός ΠΑΟΚ και Παναγάκη Παναθηναϊκός. Παναθηναϊκός ο οποίος έχει πάρα πολλές απουσίες.
1: Έτσι όπως πάει ο Παναθηναϊκός ξεπεστηλιασμένος, όπως λέμε στο χωριό μου, ας πούμε, να αντιμετωπίσει την ΑΕΚ. Δεν θεωρώ ότι έχει περιθώριο. Θα μου πει η μπάλα είναι στρογγυλή και έπεσε με 11 παίκτες στον Παναθηναϊκό με 10 και πώς θα του βάλει ένα γκολ. 80 λεπτά. Και δεν μπορούσα να το βάλει. Με την έννοια αυτή, ναι, όλα είναι ανοιχτά. Όμως, αν θέλουμε να είμαστε λογικοί, η ΑΕΚ, η οποία παίρνει και ένα απίστευτο μπιζάρισμα, συγκινητικό μπιζάρισμα από τους οπαδούς τους, είδες τι έγινε.
0: Ναι, ναι, ναι, πάλι είχαν 10.000.
1: Φοβερό πράγμα. Δεν νομίζω ότι έχει περιθώρια να. Θα πρέπει να βγει ο ήλιος από την Δύση για να μην το πάρει αυτό το σχέδιο. Αυτή την εντύπωση. Είναι πλήρης. Έχω την εντύπωση θα γυρίσει και ο Γιώργος της Υπουργικής της Επιδοχής. Που είναι ο άνθρωπος που τώρα έχει κάνει το Παναθηναϊκό φίλο και φτερό με 7 γκολ σε 2 αγώνες.
0: Ναι.
1: Θεωρώ ότι μα θες έτσι, μα θες αλλιώς, η ΑΕΚ θα το πάρει αυτό.
0: Το άλλο, παίζεται πολλά
1: στο άλλο παιχνίδι, κάνε μεσοφόνα, σε κάνω πλούσιο. Δεν μπορώ να σου πω κάτι.
0: Κοίτα, εγώ είπα πριν με ένα φίλο που μιλάγα ότι αν ο Ολυμπιακός μπει όπως μπήκε στην Τούμπα, θα το πάρει το μάτς.
1: Okay. Εγώ δεν το ξέρω αυτό.
0: Θα μπει όμως.
1: Θα σου πω και κάτι άλλο, Βασίλη. Okay. Παίζει ο Ολυμπιακός. Που μπαίνει καλύτερα από την Βουλή του Παπα, βάζει και γκολ. Και κάποια στιγμή παίρνει την μπάλα ο Κωνσταντέλιας.
0: Όπως την πήρε στην Τούμπα.
1: Τραβάει τέσσερις παίκτες πάνω γιατί πάνε όλοι πάνω του και δίνει το πιο μαρκάρι. Ο Ολυμπιακός είναι καλύτερος, αλλά ο Κωνσταντέλιας είναι καλύτερος από τον Ολυμπιακό.
0: Ναι, ό,τι έγινε.
1: Το λέω χοντρικά.
0: Ό,τι έγινε στην Τούμπα.
1: Αλλά θέλω να σου πω ότι εδώ είσαι Ολυμπιακός. Έχει φτάσει εδώ που έχει φτάσει. Έτσι. Πού είναι οι παίκτες που έχεις με προσωπικότητα να καθαρίσουν ένα παιχνίδι? Ας η ομάδα είναι όπως είναι. Να βγει ένας μπροστά να το καθαρίσει με μια ατομική ενέργεια. Ποιος είναι αυτός? Να σου μιλήσω συγκεκριμένα. Αυτός ο ένας είναι ο Ποντένσε.
0: Ο οποίος δεν είναι καλός καθόλου φέτος.
1: Έχει άλλον παίκτη ο Ολυμπιακός με προσωπική ενέργεια να καθαρίσει ένα παιχνίδι?
0: Όχι.
1: Καλούς παίκτες έχει, μέτρους καλούς καλύτερους, αλλά παίκτη να καθαρίσει μόνος του. Ο Ελκάμπη δεν είναι αυτό το πράγμα. Ο Ελκάμπη πρέπει να πάρει την μπάλα από κάποιον άλλο.
0: Δώσε την μπάλα να βάλω γκολ.
1: Δεν το κάνει με ατομική ενέργεια.
0: Ναι, σωστό.
1: Και σε ρωτάω εγώ. Ποιες είναι οι προσωπικότητες του Ολυμπιακού που να καθαρίσουν ένα παιχνίδι? Ο Πάουκ έχει τον Ζήμικοβιτ και τον Κωνσταντέλια. Ο Ολυμπιακός δεν έχει.
0: Και τον Τάισον έχει ο Πάουκ.
1: Με τον Τάισον. Έχω σου λέω σε μικρότερο κλίμα. Έχει δίκιο. Τι έχει ο Ολυμπιακός? Ορίστε. Ναι. Δεν υπάρχει απάντηση.
0: Δεν υπάρχει.
1: Τα λέμε τα πράγματα όπως είναι.
0: Έτσι, αυτή είναι η αλήθεια.
1: Αυτή είναι η αλήθεια. Τώρα θα δούμε. Δίνω και εγώ, ναι. Δίνω, ξεκινάω από τον Άσο, μετά πάω στο Χ, μετά πάω στο 2. Έτσι, θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός έχει τον πρώτο λόγο, αλλά όχι ότι είναι ακλόνητο φαβορί και τα λοιπά.
0: Ναι, γιατί οι στοιχηματικές εταιρείες τον έχουν πολύ μεγάλο φαβορί, στο 1,60.
1: Οκ, εγώ δεν τα ξέρω αυτά,
0: ναι.
1: Αλλά
0: ναι, τον έχουν...
1: εγώ δεν τον βλέπω έτσι. Ναι. Τον βλέπω φαβορί, αλλά δεν τον βλέπω σε αυτό που λες εσύ.
0: Στο τόσο μεγάλο φαβορί.
1: Όχι,
0: δηλαδή.
1: Όχι. Εδώ μιλάμε μάχη, έτσι, γιατί... Η δεύτερη θέση είναι οδηγεί στα προβληματικά του
0: Αμερικανού. Βέβαια.
1: Για μεγάλη μάχη.
0: Και είναι προϋποθέσεις ο Ολυμπιακός.
1: Ναι, καλός λέει ο Πάο και ο Ολυμπιακός αυτό να κυνηγήσουμε την ΑΕΚ και τα λοιπά. Τα ακούω και εγώ αυτά. Εντάξει, μαθηματικός γίνεται. Πρακτικός η μάχη είναι για τις δεύτερη θέση. Πρακτικά.
0: Ναι, γιατί ξέρεις, Και πα για νίκη ο Ολυμπιακός, πάει για νίκη ο ΠΑΟΚ, να έρθει αναχή, τελειώνουν τα πάντα. Και μετά.
1: Έτσι είναι. Και μετά τρώνε τα μουστάκια του για το πίσω δίλευτο.
0: Μπράβο.
1: Με πλεονέκτημα του ΠΑΟΚ, ο οποίος νομίζω έχει και την ισοπαθμό.
0: Ναι, γιατί έχει κερδίσει στην Τούμπα. Και έχει φέρει σε πολύ εύκολα σκάκι. Λοιπόν, άκουσα τώρα που εκεί να πάμε στα δικά μα, εκεί που ακούω κάτι μακαρονάδες, ακούω κάτι ακούγονται μέσα στο βάθος.
1: Μπαλής Τσουτσέο Σταυρόπουλος.
0: Εντάξει, άστο το, άστο το. Τι μακαρονάδες.
1: Ο Βασίλης πίνουμε και για σένα ένα ουζάκι, λέει ο φίλος ο Βασίλης.
0: Βασίλης δεν πίνει ούζο, πίνει τα μιτζάνα. Τι δεν το κάνει το ούζο. Πάντως τρώνε λίγο από ό,τι ξέρω.
1: Πες μας για την αεκάρα θα κάνει σήμερα.
0: Να το στον πιλάρος. Γεια σου Βασιλάκη, μα κερδίσουμε ρε Βασίλη, τι θα κάνουμε. Στο χωριό είσαι.
1: Από σήμερα πανηγύρισμα, ναι.
0: Δεν θα γήπεδο.
1: Α, είμαι χωριό.
0: Α, είσαι χωριό, ε.
1: Έχω μια σα σιγουράκια εδώ.
0: Καλά ξηγέσαι, καλά ξηγέσαι, καλά ξηγέσαι. Καλά να περνάτε.
1: Άντε, τα πούμε.
0: Ο Γιώργος που είναι, για τον Γιώργο.
1: Ναι, ναι, πάρτον. Καλά, έχει και ο Γιώργος και από τον Αντώνη και από τον Τζίμου.
0: Δεν τρώει πολύ, λένε.
1: Βασίλης, όχι. Το ταΐ φίλε δεν είναι δυνατό πυρούνι. Αλλά ποτήρι όμως.
0: Ναι, ποτήρι είναι καλύτερο.
1: Μπορεί να υστερεί λίγο στο πυρούνι, αλλά στο ποτήρι.
0: Ποτήρι δεν υστερεί καθόλου. Εσύ τι έκανες τελικά, έχουμε τίποτα, κανένα πρόταση αυτά, μάθαμε τίποτα. Όχι, ε.
1: Τώρα με τον Βασίλη τον πάρα τι πρόταση.
0: Λέω κανένα τηλέφωνο, τίποτα. Πήραμε από κανένα ομάδα. Τίποτα.
1: Δεν χτύπησε καθόλου αυτή την εβδομάδα.
0: Καθόλου. Το έχεις το κινητό μαζί σου ή το έχεις σπίτι.
1: Όχι, ωραία, με το κομμάτι μου, από αυτό σου μιλάω.
0: Άμα το
1: κοιτάξω. Μπαταρία έχω βάλει από το κινητό, τίποτα.
0: Μα δεν γίνεται, ρε φίλε, να πρόταση. Αν πει τώρα τελειώνει οι υποομάδες καινούργια χρονιά.
1: Εγώ έχω το πλεονέκτημα τη υπομονή, θα περιμένω.
0: Ναι, και Ατλέτικο νομίζω φεύγει ο Σιμεώνα, πάει στην Ίντερ. Μήπως χρειαστεί εκεί να πα στη Μαδρίτη, αρέσει.
1: Πάω στο Μετροπολιτάνο, πάω να
0: πάρει. Εντάξει, Γιώργο, μου άντε, καλά να περνάτε. Τα λέμε, καλό μεσημέρι, για χαρά. Ο Γιώργος λέει ότι τα μάτς φαβορεί έχουν τον Ολυμπιακό, αλλά δεν νικάει ποτέ φέτος στα ντέρμπι. Εντάξει, παιδιά, είπαμε, εγώ θεωρώ ότι είναι λίγο το 1,65. Δεν λέω ότι ο Ολυμπιακός δεν μπορεί να κερδίσει, μπορεί να κερδίσει και 2 και 3-0, εντάξει. Αλλά είναι να παίξει στοιχηματικά, είναι λίγο το 1,65. Όπως λίγο είναι πολύ λίγο και το ΑΕΚ Παναθηναϊκός, ο Παναθηναϊκός πολλές απώλειες, ναι, όλα οκ, okay, ναι, δεν λείπουν πολλοί παίκτες, αλλά το 1,38-1,40 που έχει την ΑΕΚ τώρα σε αθηναϊκό ντέρμπι και αυτό θεωρώ ότι είναι πολύ μικρό για άσο. Μπορεί να έρθει, εντάξει, και να έρθει και εύκολα.

Φίλος ο Γιώργος λέει: ξαφνική τραυματισμή στον Παναθηναϊκό. Ο Πάντοβιτς δήλωσε ότι θέλει να το πάρει ο Σέρβος χαλαρά 2-0 για να μην ξεφυλιστεί κιόλας. Εντάξει τώρα, Γιώργο, τώρα τα σενάρια που κάνει, Γιώργο, τώρα η ΑΕΚ πήγε έπαιξε τον Παναθηναϊκό που λες ότι θα το δώσει ο Παναθηναϊκός. 0-0. Ο Ολυμπιακός πέρασε περίπατο με γκάφα του Γετβάη και δεν μου στείλες μήνυμα να μου πεις τίποτα. Εκεί δεν σε βόλεψε, μάλλον, ε. Λοιπόν, 15 λεπτά μετά τη μία, πάντα εδώ, 9.43, Ιντερβέτ & Sports. Καλημέρα στο φίλο μας τον Νικόλα που έστειλε μηνυματάκι. Παιδιά, ο κύριος Χάτζημαν έχει πάει σπίτι, τώρα έφυγε. Ο φίλος ο Σπύρος μας έστειλε μηνυματάκι με καλό μεσημέρι σε όλη την παρέα. Να είσαι καλά, Σπυράκο, το βράδυ κανονικά, λίγο μετά τις 12, θα είμαστε και πάλι εδώ παρεούλα.

Θα είμαστε παρέα μέχρι τις 2. Μετά ακολουθεί το μαγκαζίνο του Σταθμού με τον Γιώργο Ιωάννου, 2 με 4. Ο φίλος ο Δημήτρης Μπιλάρα, 4 παιχνιδάκια έχω βγάλει και εγώ για σήμερα. Είναι το άσος της Μπαρσελόνα με τη Ρεάλ στο 1.62. Τουλούζ Λιόν διπλό με απόδοση 1.72. Τη Γκένκ με τη Βέστερλο, άσο με απόδοση 1.60. Και Άννα Μάτς, το Ολυμπιακό με τον ΠΑΟΚ, άσο με απόδοση, από ό,τι βλέπω τώρα, έχει πάει στο 1.65.

0: Ο φίλος μας ο Παναγιώτης έστειλε μηνυματάκι. Ο φίλος ο Λευθέρης, καλό μεσημέρι σε όλη την παρέα. Λευθέρης από το κέντρο, γεια σου Λευθεράκο. Και ο φίλος ο Αντώνης μας έστειλε μηνυματάκι. Καλή επιτυχία σε όλους τους φίλους που παίξουν σήμερα στοίχημα. Εγώ βλέπω Μπάρτσα, Φιωρεντίνα και Κρεμονέζε. Όλα άσους. Για πάμε σε μια γραμμούλα ακόμα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα ρε Μπιλάρα.
0: Γεια σου ρε φίλε Πανιώνη. Τι κάνεις?
1: Τι κάνεις αγόρι μου?
0: Καλά, καλά εσύ?
1: Καλά ρε φίλε.
0: Μπράβο.
1: Στον αγώνα. Ετοιμαζόμαστε να φύγουμε για δουλειά. Άκουσα και τα προγνωστικά του φίλου μου του Χάτιμα.
0: Ναι, οικονόμησες. Τα άκουσες. Τα άκουσες καλά. Μπράβο.
1: Τι κάνεις?
0: Όλα καλά, φίλε μου, όλα καλά.
1: Καλά. Και εγώ εδώ ρε φίλε. Να δώσω εγώ τα προγνωστικά μου. Εγώ βλέπω και τα δύο παιχνίδια άσχημα, φίλε. Δεν ξέρω.
0: Πιθανό να έρθουν. Εγώ, τα λέω, γιατί είναι, εγώ λέω για τις αποδόσεις βασικά. Ότι μπορούν να έρθουν άσχημα, μπορούν να έρθουν. Ειδικά τη ΣΑΕΚ που ο Παναθηναϊκός παίζει και με πολλές απουσίες. Αλλά είναι πολύ μικρή απόδοση, ρε φίλε. Ένα 35 και ένα 40 τώρα την ΑΕΚ και τον Ολυμπιακό 65. Είναι μικρά. Δεν ξέρω πώς βγάζουν εταιρείες τις προβλέψεις. Είναι μικρά όμως. Και βλέπω ότι δεν ανεβαίνουν. Άρα δεν βλέπω να παίζει ο κόσμος ΠΑΟΚ, ας πούμε. Γιατί έχει παραμείνει εκεί από χθες το 65. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ δεν παίρνει ποντάρισμα για να ανέβει, ανέβει ο Άσος. Καταλαβες?
1: Εγώ πιστεύω πίσω ότι θα το πάρει ο Ολυμπιακός. Θα το πάρει ο Ολυμπιακός, έτσι πιστεύω. Δεν κάνει πάλι γέλα ο Ολυμπιακός. Έτσι πιστεύω εγώ τώρα, μπορεί να είσαι, αλλά και η Μπουκ δεν είναι δηλαδή να σου μοιράσουν.
0: Όχι, ναι, εντάξει, οκ, κάτι βλέπουν κι αυτοί, αλλά.
1: Το διπλό τώρα 6 τόσο το Μπάουκ, δηλαδή δεν μοιράζουν λεφτά. Τέλος πάντων, εγώ έχω βγάλει μια τριάδα, έχω βάλει την Άρσεναλ διπλό.
0: Ναι.
1: Τη Χετάφε διπλό και την Άρχους διπλό έχω βάλει.
0: Την Άρχους από την Δανία.
1: Την Άρχους, ναι, ναι, διπλό το βλέπω και αυτό, δείξω.
0: Το έχεις βάλει. Μακάρι να σου περάσουν, ναι, και να πας ταμείο.
1: Ναι. Κρίμα για την ΑΕΚ, ρε φίλε, έκανα και το είδα χθες να με βρίσκα εκεί. Είμαστε με κάτι φιλαράκια και τι είδες.
0: Την πάτησε μου, κλείσανε οι διακόπτες τώρα. Στο τελευταίο δεκάλεπτο, 8 λεπτο, σαν να μην ήταν στο άλλο γήπεδο. Ό,τι κάνανε ήταν λάθος. Και άμυνες λάθος και επιθέσεις λάθος, όλα λάθος.
1: Ναι, αλλά στην τελευταία.
0: Ήταν, πάτη, και, ήταν και άλλοι πολύ εύστοχοι. Μπαίναν όλα.
1: Μπαίνανε.
0: Εντάξει, πήρανε ψυχολογία. Βάλανε το ένα, βάλανε το εύστοχο, σου λέει εδώ είμαστε τώρα.
1: Αυτοί να με πήραν ψυχολογία μόλις μου κατεβάσαν για τη διαφορά στους
0: πέντε. Ναι, ναι, εκεί, εκεί.
1: Αλλάζει η ψυχολογία, αλλά εκεί δεν χρειάζεται να σου πει ο προπονητής, ο Σάκοτα, ότι ξέρεις κάτι, κάνε φάουλ. Εκεί κάνεις φάουλ, φίλε.
0: Και εγώ αυτό λέω, ότι μπορούσε ο παίκτης να κάνει από μόνος του φάουλ και ας φωνάζει ο Σάκοτα.
1: Ναι, δεν κάνεις φάουλ. Δεν τον αφήνεις το τρίποντο. Μπήκε το τρίποντο, σε κόψει τα πόδια.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Μόλις έφαγε το τρίποντο, να μου κοιτάξει να δεις, θα το χάσει. Δηλαδή, κρίμα, κρίμα, έπρεπε να το σηκώσει. Άρα έπαιξε 3 δεκάλεπτα καλά και.
0: Έπαιξε τώρα με Μάλμπα, Βερολίνο, με Μάλαγα, με Πανταλόνα. Παίξε τις καλές ομάδες και έχασε από τη Ρήτας. Όχι ότι είναι κακή ομάδα, αλλά όταν κερδίζει 20 πόντους διαφορά.
1: Ναι, το έχεις
0: αγκαλιά το παιδί. Το μάτς και το κερδίζει και 8 λεπτά πριν τελειώσει. Δεν ήταν η διαφορά στο πρώτο δεκάλεπτο να πεις έχει πολλή ώρα να γυρίσει. Ήταν 8 λεπτά.
1: Ναι, ναι, ήταν μεγάλη διαφορά. Δηλαδή στο τρίτο δεκάλεπτο ήταν 18 πόντους μπροστά.
0: Αυτό, αυτό.
1: 18 πόντους μπροστά, 10 λεπτά έχει μείνει. 18 πόντους μπροστά πρέπει να τον πάρει το παιχνίδι. Πάσε με το οικογένεια καλά, ρε πήρε.
0: Όλα καλά, όλα καλά. Βέβαια είχαμε και Ιωάννου στο. Γι' αυτό ο Ιωάννου που είναι μαυρόγατα μετέδωσε το μάτς.
1: Αυτό.
0: Ο Κατσάτσος πήγε τρένο με τη Μάλαγα. Ο Ιωάννου. Άντε γεια, καλά κρασιά.
1: Ο Κατσάτσος είναι άρχοντας. Ναι,
0: είναι γκαντέμις ο Ιωάννου. Έλα κύριε Ιωάννου.
2: Βασίλη μου, απλά να σου θυμίσω
0: τι
2: ότι όσο έκανα τις μεταδόσεις του Ολυμπιακού, ο Ολυμπιακός πήγε πρώτος στην Ευρωλίγκα.
0: Δεν με ενδιαφέρει για τον Ολυμπιακό. Την
2: και όσο έκανα μεταδόσεις Παναθηναϊκού, ο Παναθηναϊκός
0: ήταν στην ΑΕΚ μιλάμε τώρα. Ένα αγώνα μετέδωσε στην ΑΕΚ από μείον 20 το χάσαμε το παιχνίδι. Τι μου λες Ολυμπιακό Παναθηναϊκό? Για την ΑΕΚ σου λέω. Ένα μάτς έκανες. Ποιος θέλει, ένα μάτς έκανες με την ΑΕΚ. Μαυρόγατα. Ενώ ο Κατσάτσος πήγε τρένο την ομάδα. Με τη Μάλαγα κιόλας.
2: Θες να ακούσεις μια παραπάνω λεπτομέρεια?
0: Έλα Λευθέρη μου.
2: Δεν
1: το ξαναβάλετε.
0: Όχι, δεν το αποκλειστήκαμε τώρα. Το χάσαμε, τι να βάλουμε τώρα. Στα φοιτητικά.
1: Ένα παιχνίδι έκανε.
0: Ένα παιχνίδι έκανε και τελειώσαμε. Δεν θέλει άλλο να μα στείλει αδιάβαστο. Μιλάμε για κατεμόσαυρο.
1: Τι να πω. Έγινε Μπιλάρα, καλή συνέχεια αγόρι μου, καλά, καλή μέρα, καλημέρα, καλημέρα.
0: Βέβαια είναι γυναικάς, αυτό που λέει ο Κουγκαλίδης, αλλά καλά τα πάει, ρέντα έχει με τις γυναίκες μόνο, με την ομάδα, την ΑΕΚ και την Γκίνια. Παναθηναϊκό Ολυμπιακό καλά πάει. Ακούμπησε την ΑΕΚ, ποιος έβαλε να κάνει την ΑΕΚ, ποιος έβαλε, ποιος έδωσε την εντολή, πες μου, ποιος έδωσε την εντολή να κάνει την ΑΕΚ, ο Στρατάκης ή ο Παλιούρας, ο οποίος εντολή. Κατσάσο, γιατί βγάλανε σένα από το παιχνίδι της ΑΕΚ? Μια χαρά τα πήγες με τη Μάλαγα. Γιατί σε απορρίψανε σένα?
3: Μπορώ να εξηγήσω το χρονικό πώς έχει γίνει.
0: Όχι, θα μας πεις το λόγο που δεν πήγες εσύ, απλά.
3: Λοιπόν, επειδή ναι. με πιάνει ο Ιάννου και μου λέει: θα κάνω εγώ τον τελικό της ΑΕΚ, γιατί εσύ ό,τι περιγράφεις φέρνεις διπλά.
0: Γιατί τον άφησες, ρε παιδάκι μου? Γιατί εσύ τον άφησες? Εσύ γιατί τον άφησες?
3: Μάλλον εγώ φταίω που έχω καλή καρδιά.
0: Εσύ τι θες? Έβαλε τώρα το λίγο αφλέτα πρόβατα. Να το σπάλει.
2: Ενημερωτικά πάντως, παιδιά, ξέρετε ότι ο Νικολάης εδώ πέρα είναι ο μάγος των διπλών. Μία φορά να νικεί, δηλαδή καημό το έχω να δω γηπεδού.
0: Ενώ βάλαμε
2: να
0: σένα.
2: Να ακούσω μετάδοση ναι. του Νίκου Λάη ναι. και να νικάει ο γηπεδού.
0: Ενώ βάλαμε σένα.
3: Εγώ λέει δεν παρακολουθείς, αγόρι μου. Δεν παρακολουθείς.
0: Ενώ βάλαμε σένα, να κάνεις άσο. Βακέιφ ήρθε. Διπλό.
4: Ναι. Εγώ πιο τέλος.
0: Βρε, εσύ μετέδωσε τον αγώνα, ναι ή όχι? Μετέδωσε τον αγώνα εσύ? Εσύ φταίς. Κατσίκι.
3: Είχε μεταδώσει και το Τσέγε ΑΕΚ του 3-1 στο conference.
0: Μπράβο, ναι, και αυτό. Μην το ξαναβάλεις από εδώ στο play-off καθόλου,
3: Εγώ δεν είμαι υπεύθυνος για τις μεταδόσεις.
0: Βάλτο να κάνει θέση 5. Βάλτο να κάνει θέσεις, αν θέλει να κάνει μεταγραφές, θέσεις 5-8 που δεν έχουν ενδιαφέρον. Τι να κάνει μεταγραφές. Φέτος σχηματικά οι μικρές αποδόσεις δεν έχονται, σπάνε, αυτό είναι το ύποπτο για τα δύο μάτς. Ο Λάμπης τι έγκλημα κάνει χθες ο Σάκο Ταρεφίλε, δεν χάνεται αυτό το μάτς, χειρότερος από τον δικό μας τον Μπαρτζόκα Ήμαρτον, καλό απόγευμα από Κύθνο. Εντάξει τώρα Μπαρτζόκα, μην τα συγκρίνουμε τώρα, άλλα πράγματα έκανε λάθος και ο Σάκοτα, αλλά εγώ θεωρώ ότι όχι μόνο λάθος του Σάκοτα, ήταν λάθος και των παιχτών. Εντάξει. Ο Σάκοτα να πω, γιατί στον πάγκο δεν ήμουν, να δούμε τι έντολες πήραν, ότι είπε να μην κάνετε φάουλ. Αφήστε το, απλά πιέστε. Οι παίκτες τώρα που είναι κάποιοι παίκτες οι οποίοι έχουν παίξει σε μεγάλες ομάδες και έχουν παίξει Champions League τώρα. Έχουν παίξει μάλλον Ευρωλίγκα. Ο Νάναν έχει πάρει πρωτάθλημα, έχει πάρει Ευρωλίγκα. Ο Λεκαβίτσιο έχει παίξει ο Παναθηναϊκός. Υψηλά στάνταρ παιχνιδιών. Κάνεις το φάουλ μόνο σου. Και ας φωνάζει ο Σάκοτα. Να δεν αφήνεις τον παίκτη καν να πάει να σουτάρει και ας είναι υποπίεση. Γιατί και κινδυνεύεις να φας τρίποντο και να κερδίσεις και φάουλ αν τον πιέσεις. Κάντου να φάω εκεί να κάνει δύο βολές. Είχαν μείνει 19 δευτερόλεπτα. Η μπάλα θα ήταν υπέρ της ΑΕΚ. Οι βολές, αν μπαίναν οι βολές, οι βολές να μην έμπαιναν κιόλας. Και να μπαίναν οι βολές, έχεις 19 δευτερόλεπτα και είσαι ένα πόντο μπροστά. Θα σου κάνουν φάουλ, θα πάρει την μπάλα ο Νάναλη. Συνήθως ο Νάναλη τις βάζει τις βολές, θα ξαναπάει τρεις. Πάντω, να το κάνει έτσι εκεί στο. Πώς το λένε, στα φάουλ, να πάει η μπάλα στις βολές. Δεν το έκανε. Έβαλε τρίποντο από το πουθενά. Και αυτός ο παίκτης που στον ημιτελικό έβαλε 0 πόντους, στον τελικό έβαλε 28, το θηρίο αυτό. Και τελικά ήρθε η ήττα, που δεν είναι μόνο αυτό το φάουλ, είναι το τελευταίο 8 λεπτό που η ομάδα ήταν κακή. Δεν ήταν μόνο το ένα φάουλ που δεν έκανε η ΑΕΚ στο τέλος, που ήταν και αυτό, αλλά η διαφορά από 20 πόντους πήγε στους 3, με λάθος επιλογές της ΑΕΚ και στην επίδεση. Και λάθος, δεν είχαν ρυθμό, δεν είχαν ενέργεια, δεν είχαν δυνάμεις, όλα αυτά. Έτρωγαν πολλά καλάφια, έβαλε 45 πόντους έφαγε η ΑΕΚ στο τελευταίο δεκάλεπτο. Εντάξει, ήταν κακή βραδιά, το τελευταίο μάλλον τουλάχιστον 8 λεπτό. Ήταν πολύ κακό για την ΑΕΚ, γι' αυτό χάθηκε η ευκαιρία να πάρει το Champions League. Ήταν αγκαλιά και το χάσε. Λοιπόν, αυτά. Πάμε διαλυματάκι, τα λέμε σε πολύ πολύ λίγο. Μείνετε εδώ συντονισμένοι. 9:43 Ιντερβέτεν Sports, θα είμαστε παρέα μέχρι τις 2. Περιμένουμε τη χαρά να μας πει αν έβρασε το μοσχάρι.
5: Ιντερβέτεν Sports.
6: Το βάλε! Το βάλε! Από κάρφωμα!
7: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
6: Τρελάνε μας!
8: Τρίποντο! Τρίποντο!
6: Μεχάρα μου!
9: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
10: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας
5: με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
10: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές. Τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
11: Χρειάζεστε άμεσα μετρητά? Το Ενηχειροδανειστήριο Οχημάτων Πειραιά σας δίνει τη λύση. Το όχημά σας αξιολογείται αμέσως. Ενηχειροδανειστήριο Οχημάτων και Μηχανών στο κέντρο του Πειραιά. 211-418-4289.
12: Θέλετε να διαφημίσετε την επιχείρησή σας στο εξωτερικό? Σας κατασκευάζουμε τηλεοπτικό βιντεάκι διάρκειας 60 δευτερολέπτων με εκφώνηση σε 5 διαφορετικές γλώσσες: αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, γερμανικά, ιταλικά, και σας το διαφημίσουμε στη χώρα της επιλογής σας.
13: Planis ABV, η ελληνική διαφημιστική που αγαπά Ελλάδα και στηρίζει ελληνικές επιχειρήσεις σε όλη τη γη.
14: Planisabv.gr. Εδώ και 40 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
15: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο Ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
16: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
17: Betline. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη, 5 με 6 το απόγευμα, στον 943 Interveten Sports. Έμπειροι αναλυτές και διαβασμένοι παίκτες δίνουν τις προτάσεις τους στον Νίκο Κατσάτσο και στους ακροατές του σταθμού, για να γίνει ο κουβάς μακρινή ανάμνηση. Betline. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη, 5 με 6 το απόγευμα, από τον 943 Interveten Sports.
18: Η ώρα είναι 1:30.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Πάμε για το τελευταίο 25 λεπτό περίπου. Θα είμαστε παρούλα μέχρι τις 2. Πάντα εδώ συντονισμένοι. 9.43 Ιντερβέτεν Sports, 10 Μαΐου, μάλλον Κυριακή, μεσημεράκι. Ωραία μέρα έξω, για βολτούλα, για καφεδάκι. Και μετά 7.30 ώρα, μπαλίτσα. Τα δύο σημαντικά μάτς που έχει σήμερα είναι ΠΑΟΚ, Ολυμπιακός ΠΑΟΚ μάλλον στο Καραϊσκάκη, και ΑΕΚ με τον Παναθηναϊκό στη Νέα Φιλαδέλφια. Νωρίτερα έχουμε άλλα δύο μάτς τα οποία δεν έχουν καθόλου ενδιαφέρον. Είναι μόνο έτσι για τη σειρά κατάταξης. Παίζει ο Βόλος με τον Λεβαδιακό και ο Άρης με τον Όφη. Τα δύο μάτς αυτά στις 5, τα άλλα δύο είναι στις 7.30. Ο φίλος ο Πάνος μας έστειλε μήνυμα από το Μενίδη. Καλημέρα και από τη φίλη μας την Γεωργία. Μου έστειλε μήνυμα από τον Κολονό. Μπιλάρα, καλό μεσημέρι. Νικόλας από την ηλιόλουστη Αρτέμιδα. Τα τηλέφωνα επικοινωνία, στο Viper για μηνύματα 69 39 943 943, και το email μας ο neapapaki943.gr.

Ο φίλος μας ο Μανώλης μας έστειλε μήνυμα από την Ελευσίνα. Μπιλάρα, καλό μεσημέρι και από εμένα. Ο Γιώργος από την Ρόδο, εκεί μας ακούτε από το Prime Radio στους 103,7. Μας ακούτε Σώα τα Δωδεκάνησα.

Ο φίλος ο Βασίλης, καλό μεσημέρι σε όλη την παρέα. Λέει ο φίλος που έστειλε μήνυμα από το Παγκράτη. Ο φίλος ο Παντελής μας έστειλε μήνυμα από την Καλυθέα.

Ο φίλος ο Δημήτρης που έστειλε μήνυμα από το Παλαιό Φάλιρο. Μπιλάρα, καλό μεσημέρι. Εγώ βλέπω Ρώμα διπλό, Λιόν διπλό, Άσο την Μπαρσελόνα και διπλό, ποιο λες, διπλό την Βίκινγκ. Λέω φίλος, καλή επιτυχία. Φιλαράκο.

Μιλάνε τα παιχνίδια σήμερα πια κανένα. Εδώ νομίζω ο Ολυμπιακός Κοσμοτέ. Κοσμοτέ είναι βέβαια διαφορετικά κανάλια. Κοσμοτέ νομίζω ένα, δύο, κάπου εκεί. Ένα παιχνίδι θα δείξει την ΑΕΚ και ένα κανάλι τον Ολυμπιακό. Όσοι θέλετε να δείτε και τα δύο μάτς, πρέπει να έχετε δύο τηλεοράσεις. Αλλιώς ο καθένας θα δει την ομάδα του και θα κάνει ζάπινγκ και θα βλέπει το κινητό του άλλο μάτς. Ο φίλος ο Θοδωρής μας έστειλε μήνυμα από την Αργυρούπολη. Γεια σου φίλε μου, καλό μεσημέρι. Και στο φίλο μας τον Αντώνη που έστειλε μήνυμα από το κέντρο.

0: Ο φίλος ο Λάμπης λέει: Μπιλάρα, έχω 3 διπλά για πολύ χρήμα. Ολυμπιακός, ΑΕΚ και Μπαρσελόνα. 3 διπλά, λέει ο Λάμπης. Ο Ήρας, καλησπέρα στην ωραία παρέα. Είμαι ο Ηρακλής Παπαδόπουλος από Μεσολόγγι, 38 χρονών και γράφω στίχους. Είμαι παλιός φανατικός ακροατής του κυρίου Γερασίμου και φυσικά ΑΕΚ. Εδώ είμαι, εγώ είμαι. Θα ήθελα να το συμβουλευτώ για ένα τραγούδι που έγραψα και αν μπορούσα να με φέρει σε επαφή με τον κύριο Αλέκο Ζαζόπουλο. Είμαι έξω από τα πράγματα και ο μόνος άνθρωπος που σκέφτηκα ότι μπορεί ίσως να βοηθήσει είναι ο Βασίλης. Δεν διατηρώ κανένα μέσο κοινωνικής δικτύωσης παρά μόνο αυτό το κινητό και το email μου. Θα μπορούσατε να του μεταφέρετε το μήνυμά μου ή να μου στείλετε το κινητό του ή το email του, αν είναι εύκολο. Ευχαριστώ, λέει ο φίλος ο Ηρακλής. Ηρακλή, εγώ είμαι. Αυτός που ψάχνεις, σε φέρω σε επαφή. Θα σε φέρω με τον Βασιλάκη το Καμαθερό, που το έχουμε πιο εύκολο. Ή με τον Μπέλο, και αυτός τραγουδάει. Το Στρατάκι, το Χάτζιμαν, να κάνουν ντουέτο. Αν έχει μέσα τραγούδι για φαγητό. Το πάνε μονοκοπανιά κάτω. Αμάσιτο, άμα είναι για φαγητό το τραγούδι. Let it break, let it descend. Για πάμε σε μια γραμμούλα, λογικά θα είναι τελευταία. Καλημέρα. Ναι. Καλό μεσημέρι. Παρακαλώ. Μην παρακαλάς, κύριε Γερασίμου. Δεν ακούει κανείς. Ακούς μόνος σου. Άμα σε αναπάρει ο φίλος, προλαβαίνει. Έχουμε ακόμα μπροστά μας 5-6 λεπτάκια μέχρι το φινάλε. Για να δούμε τώρα αν είναι στη γραμμούλα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Νάτος. Έχω έτοιμους στίχους.
1: Okay.
0: Να τραγουδήσεις ένα τραγούδι. Είναι πολύ δυνατό. Αλλά θέλει όμως να είσαι πολύ δυνατός και εσύ όμως. Είναι πολύ ερωτικό τραγούδι.
1: Είναι δυνατός.
0: Ναι.
1: Πότε θέλεις.
0: Θα μου στείλει ο φίλος τους στίχους. Θα γράψει ο Στρατάκης ο Μπέλος τη μουσική, ταβέρνας.
1: Ναι.
0: Και θα τραγουδήσεις εσύ.
1: Πότε θέλεις να τραγουδήσω.
0: Τι πότε, δεν μου είσαι.

στο Αποστόλη. Για τον Πανεγιάλη, ο φίλος Αποστόλη, νομίζω ξέρει να τα πει καλύτερα ο Γιώργος Χελάκης, ο coach. Όσο για τον Ολυμπιακό, να δούμε τι θα γίνει απόψε. Και στο κομματικό ωραίο και στο αγωνιστικό.

Θα πάω και για λίγο στο μπάσκετ, γιατί χθες είχαμε για τον τελικό του Basketball Champions League. Δυστυχώς η ΑΕΚ δεν κατάφερε να πάρει το τέταρτο ευρωπαϊκό της τρόπαιο. Και είχαμε και ένα σκηνικό. Ο καθένας σας βγάλει το συμπέρασμά του και ας έχει την άποψή του γι' αυτό. Ο Μασιούλης, ο παίκτης, ο Γκίτης Μασιούλης, ο παίκτης της Ρήτας, ακολούθησε μια οικογενειακή παράδοση, δεν ξέρω πώς να το χαρακτηρίσω, και φωτογραφήθηκε γυμνός με το τρόπαιο. Έτσι θεωρητικά το είχε κάνει, λέει, και ο πατέρας του, ο οποίος το έκανε στο Αμπουντάμπι αυτό. Φωτογραφήθηκε γυμνός με την κούπα της Ευρωλίγκας στην περσινή κατάκτηση από τη Φενέρμπαχτσέ. Είναι βοηθός ο πατέρας του Γκίτης Μασιούλης. Είναι βοηθός του Σαρούνας Γιασκεβίτσιου στη Φενέρμπαχτσέ. Λοιπόν, θα πάμε σε διαφημίσεις. Θα πάμε σε break, ακολουθούν διαφημίσεις, δελτίο αθλητικών ειδήσεων και επιστρέφουμε για το δεύτερο ημίχρονο.

0: 943 Ιντερβέτ & Sports.
1: Go!
2: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
3: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
4: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
3: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
4: Τι έφτιαξα. Αλλά και μάστορες κανονικοί.
3: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
4: Και για αυτούς που κάνουν τους
3: τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύμφωνης Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
5: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές. Τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες.
6: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
7: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
2: Ιστορία, πλανητέρω, φύση και ιστορία.
3: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
4: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς. Με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
5: Πίτρος. Εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
6: Το απόγευμα του Σαββατοκυριακού θέλει ρυθμό, είδηση και λίγο απ' όλα. Και ο Φώτης Κατσούφης ξέρει πώς να τα δώσει. Ο διαφωτιστής σας πάει από την επικαιρότητα στο παρασκήνιο και από εκεί κατευθείαν στην έναρξη των αγώνων. Ο διαφωτιστής με τον Φώτη Κατσούφη. Κάθε Σαββατοκυριακό στις 4 το μεσημέρι. Στον 943 Intervetten Sports. Το απόγευμα που σε βάζει στο κλίμα.
7: Η ώρα είναι 3.
8: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
9: Το ποδόσφαιρο είναι ένα παιχνίδι στο οποίο όλοι τραυματίζονται και κάθε έθνος παίζει με το δικό του τρόπο που φαίνεται άδικο στους ξένους. George Orwell, Άγγλος συγγραφέας.
10: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Στο μικρόφωνο ο Νίκος Κατσάτσος. Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει τον Παναθηναϊκό στην All-Win Arena για την τέταρτη αγωνιστική των play-off της Super League. Φανέλα βασικού για τον δικέφαλο αναμένεται να πάρει ο Λουκαγιόβιτς. Εκτός τραυματίες Ίγκανσον, Πελίστρι, Γετβάη, Μπακασέτας, Σισοκό, Κάτρις, Ντέσσερς, Σάντσες και ο τιμωρημένος Ερνάντεθ για το τριφύλι. Σέντρα σε 7.30. Ραδιοφωνική κάλυψη από 943 Intervention Sports σε περιγράφει Λακικοντσιώτη. Τηλεοπτικά από Κοσμοτέ Sport 2. Την ίδια ώρα, Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ κοντράρονται στο Γιώργος Καραϊσκάκης. Κλειστά κρατάει τα χαρτιά του Χωσή Λουις με τη Λίμπαρ. Θέση στο αρχικό σχήμα των πυρωτών διεκδικούν οι Μπρούνο και Ποντένσε. Βασικός ο Κένι. Θέση στην ενδεκάδα διεκδικεί ο Πέλκας. Ραδιοφωνική μετάδοση από 943 Intervetten Sports σε περιγραφή Θέμη Παγιούρα. Τηλεοπτική από Κοσμοτέ Sport 3. Για την τέταρτη αγωνιστική των play-off των θέσεων 5-8 της Super League, ο Άρης υποδέχεται τον Όφη στο Κλειάνης Βικελίδης. Θέση κάτω από τα δοκάρια των κίτρινων αναμένεται να πάρει ο Λόβρο Μάικιτς. Σέντρα στις 5, τηλεοπτική κάλυψη από Nova Sports Prime. Την ίδια ώρα, ο Βόλος αντιμετωπίζει το Λεβαδιακό στο Πανθεσσαλικό Στάδιο. Τηλεοπτική μετάδοση από Κοσμοτέ Sport 4. Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός απέστειλε επίσημο βίντεο στη EuroLeague για φάσεις του αγώνα με τη Βαλένθια, όπου οι διαιτητές πήραν αποφάσεις εις βάρος του τριφυγιού, όπως ανέφερε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Η Βαλένθια ανακοίνωσε sold out στο Game 5 των play-off της EuroLeague εναντίον των Πράσινων την Τετάρτη. Στο Ακρόπολης Swimming Open ο Απόστολος Χρήστου έπιασε το όριο πρόκρισης για το πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα της Λίλ, πραγματοποιώντας χρόνο 24,46 δευτερόλεπτα στα 50 μέτρα ύπτιο. Την πιθανότητα να κρεμάσει τα παπούτσια του μετά το παγκόσμιο κύπελο εξετάζει ο Χάμες Ροντρίγκες, όπως αναφέρουν τα διεθνή μέσα ενημέρωσης. Στο στοχαστό της Φενερμπαχτσέ βρίσκεται ο Έλληνας διεθνής επιθετικός της Μπενφίκα, Βαγγέλης Παυλίδης, όπως αναφέρουν τουρκικά δημοσιεύματα. Η 36η αγωνιστική της Premier League στις 4 Crystal Palace Everton, Burnley Aston Villa και Nottingham Forest Newcastle και στις 6.30 West Ham Arsenal. Στην 35η αγωνιστική της La Liga αυτή την ώρα αρχίζει η αναμέτρηση της Mallorca με τη Villarreal. Στις 5.15 το Athletic Bilbao, Valencia, στις 7.30 ο Oviedo Getafe και στις 10 Barcelona Real Madrid. Η 33η αγωνιστική της Bundesliga στις 4.30 Αμβούργο Φράιμπουργκ, στις 6.30 Κολόνια Χάιντενχάιμ και στις 8.30 Μάιντς Ουνιόν Βερολίνου. Στην 36η αγωνιστική της Serie A Verona Como 0-0 στο 60 λεπτό. Στις 4 Φιωρεντίνα Τζένοα και Κρεμονέζε Πίζα, στις 7 Πάρμα Ρώμα και στις 10 Παρτάρτο Μίλαν Αταλάντα. Στην 34η αγωνιστική της Ligue 1 στις 10 διεξάγονται οι αναμετρήσεις Ανζέ Στρασβούργο, Μέτς Λοριάν, Μονακό Λίλ, Οσέρ Νις, Παρί Σεν Ζερμέν Μπρέστ, Ρεν Παρί FC, Τουλούζ Λιόν και Χαύρι Μαρσέιγ. Η Μακάμπι Τελαβίβ ανακοίνωσε την επέκταση του συμβολίου του 25χρονου Αμερικανού γκάρτ Τζίμι Κλάρκ μέχρι το 2029. Steve Kerr και Golden State Warriors έδωσαν τα χέρια και ο 60χρονος Αμερικανός προπονητής θα συνεχίσει την ομάδα για 2 χρόνια ακόμα. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Endervet and Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει ο Γιώργος Ιωάννου και το μαγκαζίνο του σταθμού.
0: Intervet and Sports. Το ραδιόφωνο που το ψάχνει.
7: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervet ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervet το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervet, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Γίνε και εσύ μέλος της πιο δυνατής ραδιοφωνικής παρέας. Στείλε μέλος, όνομα και επώνυμο στο Viber 6939-943-943. Πάρε την κάρτα σου και απόλαυσε μοναδικά προνόμια.

0: Επιστρέψαμε εδώ στον 943 Intervention Sports. Δεύτερο ημίχρονο στην εκπομπή. Είπαμε για την ΑΕΚ, για το ΑΕΚ Παναθηναϊκός. Πήγαμε στη μεριά της ΑΕΚ, πάμε τώρα και στη μεριά του Παναθηναϊκού. Σάκης Μπουσδούνης στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Σάκη, καλησπέρα.
1: Γεια σου, Τζόρτζι.
0: Με τι πραγματικά να ξεκινήσω?
1: Θα ξεκινήσω εγώ, σε παρακαλώ.
0: Βεβαίως,
1: πολύ.
0: Βεβαίως.
1: Θα δώσω και εγώ συγχαρητήρια, όπως και η ΠΑΕ Παναθηναϊκός, στην ομάδα βόλεϊ ανδρών του Συλλόγου για την κατάκτηση του φετινού πρωταθλήματος χθες στην Πηλαία της Θεσσαλονίκης, όπου επιβλήθηκε δύσκολα, γιατί έβλεπα το μάτς, με 3-1 σετ του ΠΑΟΚ.
0: Βεβαίως. Συγχαρητήρια από όλους στον πρωταθλητή Παναθηναϊκό, λοιπόν.
1: Έτσι, μπράβο. Και στον πρωτομάστορα, αν μπορώ να το πω έτσι, τον κύριο Δημήτρη Αντρεόπουλο. Και σε όλη την ομάδα, βέβαια, σε όλα τα παιδιά. Άλλος ένας τίτλος για τον ερασιτέχνη Παναθηναϊκό, για τη μάνα του Λόχου. Αυτά για αρχή. Ξεκίνα από που θες τώρα.
0: Πραγματικά, 9 απουσίες ο Παναθηναϊκός για απόψε. Πραγματικά, και τι να πω, πραγματικά, βλέπω τώρα τις απουσίες. Δεν ξέρω.
1: Λοιπόν, το είπαμε και χθες, δεν είναι η πρώτη αγωνιστική φέτος που γίνεται αυτό. Ο Παναθηναϊκός έχει μάθει να ζει με αυτό. Σε τίτλο θα το πω μόνο, αν αναλογιστεί κανείς ότι ο Παναθηναϊκός φέτος έχει παίξει το 90%, το 95% των παιχνιδιών χωρίς το βασικό του σέντερ φορ. Αυτό τα λέει όλα. Λοιπόν, είναι αρκετές οι απουσίες και φέτος, γενικά στη σεζόν, αλλά και σε αυτό το μάτς με την ΑΕΚ. Τελευταία είναι αυτή με τον Τάσο Μπακασέτα, που ένωσε ο Ινοχλήτσης χθες στην τελευταία προπόνηση πριν το μάτς με την ΑΕΚ, οπότε είναι έξω. Έξω είναι και ο Πελίστρη, οπότε και άλλα δύο προβλήματα προστίθονται. Φυσικά εννοείται, θυμίζω ότι είναι έξω και ο Ίγκασον, ο στυλοβάτης άμυνας των τελευταίων παιχνιδιών του Παναθηναϊκού. Οπότε αν τα βάλουμε κάτω, έχουμε Μπακασέτα έξω, Ίγκασον, Πελίστρη, Γετβάη, Ντέσσερ, Σισοκό, Σάντσες, Κάτρι, οι οποίοι δεν θα μπορούν να βοηθήσουν την ομάδα.
0: Οκτώ τον αριθμό.
1: Κόσυρας, μπράβο, και ο Τζούρισιτς.
0: Και να πούμε ότι φυσικά έτσι, είναι οκτώ τραυματίες, είναι έναν που είναι τιμωρημένος και είναι ο Ερνάντεθ, που όμως, ναι, που όμως το ξέρουμε εδώ από την προηγούμενη εβδομάδα. Ότι
1: τώρα να
0: σου
1: πω κάτι στον αέρα, φίλε, έχω επιστροφή και ακούω τη φωνή μου και είναι θέμα αυτό. Δεν μπορώ να σε ακούσω. Δεν ξέρω αν μπορούμε να κάνουμε κάτι ή να με ξανακαλέσετε πραγματικά, γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε κουβέντα και πιο πολύ για τους φίλους ακροατές.
0: Βεβαίως, θα το ρυθμίσω τώρα.
1: Μπράβο.
0: Ή θα προσπαθήσουμε να επανέλθουμε.
1: Ναι, ακούω δύο φορές τη φωνή μου. Ωραία, τεχνικό είναι, εντάξει. Ναι, ναι. Συγγνώμη για τους φίλους ακροατές. Απλά δεν μπορούμε να κάνουμε κουβέντα έτσι, γι' αυτό.

0: Για πάμε για δεύτερη προσπάθεια.
1: Ελπίζω Σακή... να μην χρειαστεί τρίτη. Τώρα είναι μια χαρά, φίλε.
0: Τώρα μια χαρά, πάρα πολύ ωραία.
1: Συγγνώμη με τους φίλους, αλλά δεν μπορείς να κάνεις κουβέντα όταν ακούς τη φωνή μου δύο φορές συν τη δικιά σου. Οπότε δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε κουβέντα γι' αυτό.
0: Ναι, είναι δύσκολο. Το έχουμε, το έχουμε δει.
1: Επιστρέφουμε λοιπόν στον ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό. Είπαμε για τις απουσίες που πραγματικά είναι για άλλη μια φορά πολλές. Και φυσικά ο Παναθηναϊκός, μάλλον ο Μπενίτεθ, θα έχει δύο. Για αυτό το μάτς μόνο δύο κεντρικούς αμυντικούς, τον Ντουμπά και τον Πάλμερ Μπράουν, και από ό,τι θυμάμαι με αυτούς ξεκίνησε τη σεζόν ο Παναθηναϊκός ως βασικούς και στα παιχνίδια που έκανε που τις προκρίσει για να περάσει στην Ευρώπη.
0: Ναι, αν θυμάμαι καλά, πρέπει και με τη Rangers να ήταν αυτοί,
1: ναι,
0: οι δύο,
1: ναι. Και μετά ο Ίγκασον, ας πούμε, στην αρχή ήταν πάγκο. Αν ξανά θυμάμαι καλά. Λοιπόν, Λαφών, Κότσαρη, Τσάβες, Καλάμπρια, Τσιριβέγια, Τουμπάθ, Σιώπης, Τετέι, Ζαρουρία, Τίνο, Πάλμεν Μπράουν, Τσένι, Κοντούρης, Φιντέσι, Ταμπόρδα, Παντελίδης, Κότσιρα, Τζούρισης, Βιλένα, Πάντοβης, Κυριακόπουλος, Γιάγουσιτς, είναι, θυμίζω, η αποστολή του Παναθηναϊκού για αυτό το μάτς. Ένα μάτς που ο Παναθηναϊκός παίζει, Γιώργο μου, για το γόητρό του, έτσι. Δεν έχει κάτι να υποφεληθεί, είτε κερδίσει είτε χάσει. Ενώ βαθμολογικά με αυτή την έννοια δεν κυνηγάει κάτι, μαθηματικά δεν προλαβαίνει. Οπότε γι' αυτό θα πάει ο Παναθηναϊκός για το γόητρο, για τη φανέλα του, να παίξει στο μάτς με την ΑΕΚ. Ένα δύσκολο παιχνίδι για την ομάδα του Παναθηναϊκού, αν αναλογιστεί κανείς ότι δεν έχει και κεντρικούς αμυντικούς, όπως είπαμε νωρίτερα. Φέτος, να θυμίσω ότι ο Παναθηναϊκός δεν έχει, πέρα από την ισοπαλία, το πιο θετικό αποτέλεσμα είναι η ισοπαλία στο προηγούμενο μάτς. Την προηγούμενη εβδομάδα έχει δύο ήττες από την ΑΕΚ. Ας το κρατήσουμε και αυτό. Αγωνιστικά, με τα τόσα προβλήματα απουσιών, ίσως να δούμε το Παναθηναϊκό με 4-2-3-1. Και το λέω αυτό γιατί μετά την Πέμπτη, μέχρι την Πέμπτη δεν είχε δοκιμάσει κάτι τέτοιο. Μετά είχε δοκιμάσει, μέχρι να φανταστείς, έκανε και μια δοκιμή, ας πούμε, με τον Κοντούρη ως τρίτο κεντρικό αμυντικό. Ο Μπενίτεθ μέχρι την Πέμπτη. Μετά την Πέμπτη δοκίμασε και αυτό το σύστημα. Αν μπορούμε να πούμε έτσι και μια ενδεκάδα σήμερα, ο Λαφών θα είναι κάτω από τα δοκάρια, δεξιά την πλευρά ο Ιταλός ο Καλάμπρια, αριστερά μιλάμε για να το καθαρίσουμε, είναι δύο οι πιθανότητες. Δηλαδή αν πάει ο Μπενίτεθ με το σύστημα που είπαμε, το 4-2-3-1, πάμε με αυτή την ενδεκάδα. Αν πάει με τρεις κεντρικούς αμυντικούς, τότε ίσως δούμε ο τρίτο κεντρικό αμυντικό, θα νομίζω να δούμε το Κουντούρι, γιατί εξασθενεί στο κέντρο, αν γίνει αυτό. Το θεωρώ λίγο δύσκολο. Ίσως δούμε εκεί ο Κότσιρας είναι ο διαθέσιμος ή ο Καλάμπρια που έχει ξαναπαίξει. Οπότε επαναλαμβάνω, Λαφόρ κάτω από τα δοκάρια, δεξιά Καλάμπρια, Κυριακόπουλος αριστερά. Δύο στο κέντρο της άμυνας αυτοί που υπάρχουν, Πάλμερ Μπράουν και Τουμπά. Στη μεσαία γραμμή το πιο πιθανό είναι να δούμε Κοντούρι με Τσέριν, διεκδική θέση και ο Σιώπης. Να δούμε μετά από πολύ καιρό από το μάτσα με την Καλυθέα τον Ταμπόρδα στη φυσική του θέση, δηλαδή δεκάρι πίσω από τον προωθημένο Τετέι. Δεξιά να δούμε ίσως και ως έκπληξη από τον Παντελίδη, και αριστερά εκεί υπάρχει ο Αντίνο, υπάρχει και ο Ζαρουρί, έναν από τους δύο.
0: Άρα υπάρχει πιθανότητες να έχουμε, άρα έχει πιθανότητες ο Παντελίδης για να ξεκινήσει.
1: Κατά τον προπονητή θα το δούμε στις 6.30.
0: Ναι, περίπου εκείνη την ώρα βγαίνουν οι δεκάδες.
1: Ακριβώς, γι' αυτό το λέω.
0: Ναι.
1: Τώρα, αν πάει με διαφορετικό, με τρεις πίσω, όπως είπα νωρίτερα, ίσως τότε θα είναι δύο στο κέντρο. Θα δούμε αν θα είναι ο Σιώπης, ο Κοντούρης ή ο Τσέριν, ο Τσέριν ο οποίος πήγε καλά στο προηγούμενο μάτς. Δεν βλέπω να δούμε Παντελίδη τότε. Θα πάει ο Ταμπόρδα εκεί. Και αριστερά ή ο Αντίνο ή ο Ζαρουρί.
0: Άρα υπάρχει πιθανότητα να δούμε και τριάδα στην άμυνα πάλι.
1: Υπάρχει πιθανότητα, γιατί σου είπα, μέχρι την Πέμπτη το είχε δοκιμάσει. Αλλά μετά από την Πέμπτη δοκίμασε όχι την τριάδα. Πιο πολλές πιθανότητες δίνω την πρώτη περίπτωση που είπα. Να δούμε φέτος για πρώτη φορά το Παναθηναϊκό να μην παίζει τριάδα. Τελευταία δηλαδή. Α, δούμε. Κοίτα, χωρίς με τον προπονητή του Παναθηναϊκού. Συνήθως δεν πολύ πετυχαίνει και πολλά πράγματα.
0: Έτσι. Είναι λίγο προπονητής των εκπλήξεων.
1: Εκτός αν μας κάνει και έκπληξη, πρόσεξε τώρα, να δω κάτι πιο τρελό. Δηλαδή να παίξει με 4-4-2, ας πούμε. Δηλαδή να δούμε μπροστά Τετέι και Σουιντέρσκι μαζί. και με εξτρέμ Ζαρουρί και Ταμπούρδα ή τον Αρντίνο, ας πούμε. Και δεν ξέρω κατά πόσο θα δουλέψει αυτό, δύσκολο το κόμμα, αλλά αφήνω πιθανότητα. Δεν ξέρω πραγματικά. Επειδή ούτως ή άλλως ο Παναθηναϊκός δεν κυνηγάει κάτι, εμείς το έχουμε πει και άλλες φορές. Θα περιμένουμε, ας πούμε, να δούμε παίκτες όπως ο Παντελίδης, όπως ο Γιάγκουσιτς. Να τους δούμε, ρε παιδί μου, σε μάτς να ξεκινάνε. Δεν το έχουμε δει αυτό. Θεωρώ δύσκολο να δούμε τον Γιάγκουσιτς πάλι έτσι. Εκτός σαν έκπληξη για μένα. Και ο Παντελίδης, βέβαια, που δεν έχει πάρει πολύ χρόνο, βλέπω να μην το πιστεύει ο προπονητής του Παναθηναϊκού. Ας τον αφήνω τον Γενάρη να πάρει παιχνίδια. Στιγμή που δεν παίζει. Που δεν, μέχρι τώρα τουλάχιστον. Των υστέρων τα λέμε εμείς αυτά. Σε μια καυτή έδρα, ελπίζω να δούμε ένα καλό μάτσο. Ο Παναθηναϊκός να πάρει κάτι από το μάτσο. Καταρχήν θυμίζω ότι δεν έχει πετύχει γκολ, αλλά έχει πάρει νίκη ο Παναθηναϊκός. Δεν είναι κάτι και πολύ καλό για την ομάδα του Παναθηναϊκού.
0: Έχει, ναι, έχει δύο ισοπαλίες, μία ήττα. Αν δεν κάνω λάθος. Στα play-off.
1: Ναι. Και χωρίς πρόσεξα ισοπαλία με τον ΠΑΟΚ. Ισοπαλία με την ΑΕΚ, ήττα από τον Ολυμπιακό και χωρίς να πετύχει και γκολ. Ένα τεράστιο πρόβλημα για τον Παναθηναϊκό. Τελική προσπάθεια, δηλαδή δημιουργία, τελική προσπάθεια, δεν. Τουλάχιστον μέχρι τώρα. Δεν ξέρω κατά πόσο διόρθωσε πράγματα ο Μπενίτες και να θυμίσω ότι την Τετάρτη ακολουθεί κι άλλο ντέρμπι. Την επόμενη Κυριακή ακολουθεί κι άλλο ντέρμπι και έτσι τελειώνει αυτό το μαρτύριο για φέτος για τον Παναθηναϊκό σε μια κάκιστη χρονιά, σε μια χρονιά, φίλε Γιώργο, πλήρη αποτυχημένη για τους πράσινους, έτσι.
0: Λοιπόν, να σε πάω και σε κάτι ακόμα, γιατί τώρα το βλέπω και μπροστά μου. Βλέπω κάποια δημοσιεύματα τα οποία επαναφέρουν
1: για το Μηγιά.
0: Ναι,
1: υπάρχει όντως δημοσίευμα που λέει ότι ο Μηγιά, που έχει ακουστεί νομίζω και για τον Ολυμπιακό.
0: Ναι,
1: θα θυμάμαι.
0: Ήταν και στόχος το περασμένο καλοκαίρι της ομάδας του,
1: ναι,
0: Πειραιά.
1: Ναι, έκανε καψούρα του Μεντιλίμπαρ, ναι.
0: Και τώρα τον αναφέρει ότι τον θέλει, τον έχει ακόμα Ολυμπιακός θεωρητικά στα υπόψη του. Αυτό αναφέρουν.
1: Καλά, αυτό δεν λέει κάτι, γιατί υπάρχουν παίκτες που προτείνονται σε Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό, ΑΕΚ.
0: Ναι, ότι τον έχουν στα υπόψη, αλλά είναι και στα ραντάρ του Παναθηναϊκού.
1: Ακριβώς. Έτσι λέει το συγκεκριμένο δημοσίευμα. Το συμβόλαιο λύγει παίκτη το 2027, ανήκει στη Γετάφε. Εκτός αν πάρει ένα τεράστιο ποσό, λέει το δημοσίευμα, τότε ίσως τον παραχωρήσει. Υπάρχει ένας περίεργος πρόεδρος εκεί, λέει το ίδιο δημοσίευμα. Περίεργος το λέω εγώ. Είναι δύσκολο δηλαδή. Αν δεν ικανοποιηθεί όσα θέλει αυτός, δεν πρόκειται να τον παραχωρήσει από τη στιγμή που έχει συμβόλαιο. Και αποδυναμώνεται, λέει, η ομάδα του, εάν φύγει ο Μήγια, στην μεσαία γραμμή. Έχει 33 συμμετοχές φέτος ως βασικός, με 9 assist. Και η χρηματιστηρική του αξία σύμφωνα με το Transfer Market είναι στα 3,5 εκατομμύρια ευρώ. Πόσες φορές το λέμε, φίλοι, ότι πολλούς παίκτες, συγγνώμη, πολλοί μάλλον παίκτες θα περάσουν από το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Καλά, σίγουρα προτείνονται πολλοί. Στα ραντάρ έχει ο Παναθηναϊκός παίκτες και μην ξεχνάμε ότι αν δεν κάνεις προεργασία, δεν μπορείς από την 1η του Ιούνιου να ξεκινήσει να δουλέψει για τις μεταγραφές. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος βιάζεται, γιατί στη μέση του μήνα θα ξεκινήσει την προετοιμασία του για την επόμενη σεζόν και ένα μήνα μετά και κάτι θα έχει τους πρώτους αγώνες στην Ευρώπη.
0: Που σημαίνει ότι οι κινήσεις θα πρέπει να γίνουν γρήγορα.
1: Ακριβώς. Δεν υπάρχει χρόνος δηλαδή για χάσιμο. Και μέσα σε αυτό, το είπαμε και χθες, θυμίζω ότι καλοί παίκτες περιμένουν προτάσεις από καλύτερα πρωταθλήματα. Δηλαδή, με το ξεκίνημα αυτής της μεταγραφικής περίοδου, δεν είναι τόσο εύκολο να πάρεις καλούς παίκτες. Είναι δύσκολα τα πράγματα.
0: Γενικά, στο Παναθηναϊκό είναι πολλά τα ερωτηματικά. Ποιοι παίκτες θα φύγουν, ποιοι παίκτες θα μείνουν, ποιοι δεν θα μπορέσουν να κρατηθούν.
1: Λίγο χρόνο που έχουμε. Ο Βλαχοδήμος, ας πούμε, έχει ακουστεί από πέρυσι για τον Παναθηναϊκό. Δεν είναι μια εύκολη λόγω του συμβολέου του υπόθεση. Που αποθεώνεται στην Ισπανία και που λένε στην ομάδα του εκεί ότι αν δεν υπήρχε ο Βραχοδήμος θα είχε πέσει η ομάδα. Έχει μεγάλο συμβόλαιο, οπότε μπορεί να επιστρέφει και στην Αγγλία. Για το Μανδά που ακούστηκε για τον Παναθηναϊκό και τον Γενάρη, από ό,τι φαίνεται ο Έλληνας goalkeeper θα παραμείνει στην Μπόρθμουθ που ανήκει, που μάλλον που είναι δανεικός και θα ίσως ενεργοποιήσει την οψίον αγοράς που είναι κοντά στα 20, αν δεν κάνω λάθος. Και το λέω αυτό γιατί η Μπόρθμουθ χθες νίκησε τη Φούλαμ και εξασφάλισε το Europa, που σημαίνει ότι θα παίζει στην διοργάνωση η ομάδα του. Τώρα, αν θα ενεργοποιηθεί αυτή η οψιόν δεν το ξέρω. Δύσκολο πάντως, γιατί είναι, μιλάμε, είναι τεράστια τα ποσά μας αυτή την έννοια. Για το Λαφόν να πω ότι η Νάντ υποβιβάζεται, οπότε αντιμετωπίζουν οι Γάλλοι αρκετά προβλήματα εκεί πέρα οικονομικά. Δεν νομίζω ότι ο Λαφόν επιστρέψει στην ομάδα. Δεν μπορεί να καλύψει το συμβόλαιο η Νάντ πλέον αφού παίζει, οπότε θα περιορίσει το μπάτζετ. Τώρα, ακούγεται ότι ο Μπενίτεθ, εγώ δεν το γνωρίζω, ο Μπενίτεθ θα ακούγεται γενικότερα ότι έχει δώσει θετική εισήγηση για να μείνει ο παίκτης. Ίσως γίνει πιο εύκολο αυτό λόγω του υποβιβασμού της ομάδας. Αυτά θα κριθούν τις επόμενες μέρες, δηλαδή με τη λήξη του πρωταθλήματος. Από εκεί και πέρα υπάρχει στο 6-8 τεράστιο πρόβλημα στο Παναθηναϊκό, στους κεντρικούς αμυντικούς. Σίγουρα κάποιοι παίκτες που αν φύγουν ή πουληθούν όπως ο Πελίστη θα πρέπει να αντικατασταθούν. Θα πρέπει λίγο το ρόστερ να αδειάσει, δηλαδή, γιατί έχει πάρα πολλούς παίκτες αριθμητικά ο Παναθηναϊκός. Δηλαδή μια αρκετά μεγάλη δουλειά που πρέπει να κάνει ο τεχνικός διευθυντής, ο αθλητικός διευθυντής του Παναθηναϊκού. Έτσι. Μιλάμε τώρα μετά το τέλος του πρωταθλήματος. Και φυσικά μην ξεχνάμε να δούμε τι θα γίνει με το θέμα του προπονητή, έτσι. Το ξεχνάμε αυτό. Άσχετα τι έχει ακουστεί μέχρι τώρα. Έχουμε δρόμο και γι' αυτό.
0: Έχουμε πολλά να. Θα δούμε αρκετά πράγματα μέσα στο καλοκαίρι.
1: Ακριβώς. Γιατί μέσα στο καλοκαίρι να θυμίσω ότι ο Παναθηναϊκός. Να το πάρω από την αρχή. Ο Παναθηναϊκός έχει ανωδική πορεία όσον αφορά τις θέσεις στην Ευρώπη. Δηλαδή ήταν στη θέση 225, αν θυμάμαι, και με μόλις 5.000 βαθμούς και έχει τη σεζόν αυτή που μας πέρασε. Πήρε 11.000 βαθμούς, την προηγούμενη μάλλον, 11.000 βαθμούς, αυτό μας πέρασε 13.250 και τα τελευταία χρόνια δηλαδή, περισσότεροι βαθμοί που έχει πάρει. 76ος έχει πάει στο ranking της UEFA ο Παναθηναϊκός, δηλαδή πήγε πάνω 150 θέσεις, δεν το λες και λίγο.
0: Έτσι. Πραγματικά.
1: Έχει μια ευκαιρία από τη στιγμή που το conference θεωρείται πιο έτσι χαλαρή, όχι ότι φέτος πάλι θα έχει κάποιες μεγάλες ομάδες, να ανέβει ακόμα μπαίνοντας και στο σπίτι του την επόμενη σεζόν για να έχει καλύτερες πληρώσεις, να ανέβει ακόμα όσο το δυνατόν υψηλότερα στο ράγκινγκ της UEFA, έτσι όπως βέβαια ο Παναθηναϊκός ήξερε και τα παλιότερα χρόνια να είναι έτσι και να είναι ένα δυνατό όνομα στην Ευρώπη, έτσι, με αυτή την έννοια το λέω.
0: Σαφέστατα, και το conference είναι ευκαιρία για όλες τις ελληνικές ομάδες να κάνουν πορείες.
1: Ελληνικές ομάδες, μπράβο, μην πούμε τώρα ότι οι ελληνικές ομάδες είναι έτοιμες για Champions League και να πάνε να το πάρουν. Όχι, το conference όμως, να, και η ΑΕΚ ας πούμε έχασε μια ευκαιρία. Πού είχε φτάσει η ΑΕΚ φέτος. Ο Ολυμπιακός το πήρε, που δεν είχε ξαναγίνει ελληνική ομάδα. Τουλάχιστον βήμα-βήμα. Φτιάξε καλή ομάδα, ανέβαινε στη βαθμολογία. Έχοντας κάποια έσοδα για την Ευρώπη, πρέπει να πήρε γύρω στα 12 εκατομμύρια φέτος, 8 πέρυσι, πάνω από κάτι τέτοιο. Λοιπόν, και έτσι σιγά σιγά να μπορείς να ανέβεις, να δώσεις την ώρα ψηλότερα. Και μετά πήγαινε στην επόμενη. Και μετά στην επόμενη, δηλαδή θέλει τα σταθερά βήματα. Δεν γίνεται ξαφνικά μια ομάδα να πούμε ότι ο Ολυμπιακός, πάνω από 20, βγήκε Champions League. Ωραία, πάμε να το πάρουμε. Έχεις τα μεγαθύρια απέναντί σου. Δεν είναι τόσο εύκολο. Η αλήθεια αυτή είναι.
0: Λοιπόν,
1: μια γενική κουβέντα, φίλε.
0: Ναι.
1: Θα δούμε τώρα, θα δούμε το πώς. Εγώ να πω αυτό έτσι κλείνοντας, γιατί πάω σε διαφημίσεις σε λίγο. Το θέμα είναι πώς θα εμφανιστεί ο Παναθηναϊκός. Στην ΑΕΚ πάνω κάτω την ξέρουμε. Και η ΑΕΚ σίγουρα είναι ψηλιασμένη ότι εντάξει, δεν πάμε να παίξουμε ένα φιλικό, γιατί θέλει να καθαρίσει την υπόθεση τίτλος. Με τα προβλήματα ο Παναθηναϊκός είναι. Το θέμα για μένα είναι πώς θα εμφανιστεί. Αν εμφανιστεί όπως με τον Ολυμπιακό, δεν έχει καμία τύχη να πάρει τίποτα από το παιχνίδι. Έτσι. Να δούμε τι προετοιμασία έχει κάνει και στο ψυχολογικό κομμάτι που είναι βασικό ο Μπενίτεθ. Πώς θα παρατάξει ο Μπενίτεθ, αν θα δουλέψει το σύστημα, όλα αυτά θα τα δούμε από τις 6.30 που θα μάθουμε την ενδεκάδα. Να θυμίσουμε ότι στις 7.30 είναι όλα τα παιχνίδια σήμερα. Εύχομαι να δούμε καλά μάτς, έτσι, και να συζητάμε για το τι είδαμε στον αγωνιστικό χώρο από τις 9.30-10 παράκι μετά, φίλε. Νομίζω τα είπαμε όλα, δεν υπάρχει.
0: Ναι, νομίζω το έχουμε καλύψει όλο το κομμάτι αυτό.
1: Όπως πάντα με τον Τζόρντι Ιωάννου στα 10.
0: Όπως πάντα με το Σάγι Μπουσδούνι, εγώ θα πω.
1: Λοιπόν, φίλε, καλό υπόλοιπο Κυριακή σε όλους τους φίλους ακροατές του 943 Trevetten Sports. Καλή εκπομπή και σε σένα. Και στο φίλο μου το Φόντι που ακολουθεί μετά από σένα. Το ραντεβού το δικό μας είναι αύριο, λίγο μετά τις 6, εδώ στο 943 Trevetten Sports. Καλή συνέχεια, φίλε.
0: Καλή συνέχεια, Σάκη.
1: Γεια χαρά.
0: Ακούσαμε λοιπόν και τον Σάκη Μπουσδούνη με το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Φίλε Αποστόλη, ναι. Με τον coach Χελάκη τα λέτε για τον Πανεγιάλιο. Προφανώς. Λοιπόν, θα κλείσουμε με μια λίγο δυσάρεστη είδηση. Θα τα πούμε λίγο και, θα τα πούμε και εκτενώς μετά με τον Μάνο Σταραμόπουλο. Έχουμε πένθος στην Μπαρτσελώνα πριν το κλάσικο, λόγω ότι έφυγε από τη ζωή ο πατέρας του Χάνσι Φλίκ. Θερμά συλληπιτήρια και στον ίδιο τον coach Φλίκ και στην ομάδα της Μπαρτσελώνα. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε για το τελευταίο μισάωρο.

0: 1943 Interveten Sports.
1: Το βάλε! Το βάλε! Το αποκάρφωμα!
2: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
1: Τρελάνε μας! Τίποτο! Τίποτο!
3: Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
4: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
5: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησία Αρχοντιά.
6: Χασιά σημαίνει αρχοντικόν και αρχοντικόν σημαίνει οικογενειακή ατμόσφαιρα και αποκλειστικά ελληνικά κρέατα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Τρίτης. Για τους λάτρεις των καλών γεύσεων, μια βόλτα στη Χασιά σας φέρνει στο αρχοντικόν. Λεωφόρος Φυλής 81, Χασιά. Τηλέφωνο 210-241-1820.
7: Είμαι ο Ευάγγελος Μίχος και κάθε μέρα από τη Δευτέρα ως την Παρασκευή 10 ως 12 το πρωί κάνουμε ραδιοφωνικές μοιχείες.
8: Η ώρα είναι 3:30.

0: Επιστρέψαμε λοιπόν, τελευταίο μισάωρο της εκπομπής και δεν χάνουμε καθόλου χρόνο, γιατί θα ανεβοκατεβούμε την Ευρώπη, την Υδρόγειο, θα δείξει. Μάνος Σταραμόπουλος στην άλλη άκρη της γραμμής. Μάνο, καλησπέρα.
1: Καλό μεσημέρι, Γιώργος, ένα και στο ακροδές 543 Intervented Sports.
0: Με τι να σε ξεκινήσω είναι το θέμα.
1: Με το κλασικό θα ξεκινήσουμε, εκεί όπου στη Βαρκελόνη, στο Camp Nou, η Μπαρσελόνα σήμερα ευελπιστεί να νικήσει την Real Madrid και να πανηγυρίσει την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Η Μπαρσελόνα είναι πανέτοιμη, δεν έχει ιδιαίτερα προβλήματα. Αντιθέτως, η Real, όπως ξέρουμε, τον τελευταίο καιρό βρίσκεται σε αναταραχή. Τσακωθήκανε ο Βαλβέρδε με τον Τσουαμενί. Η διοίκηση επέβαλε στον καθένα από τους δύο πρόστιμο 500.000 ευρώ. Ο Άλβαρο Αρμπελούα άφησε εκτός αποστολής τον Κιλιάν Εμπαπέ για άλλους λόγους. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι υπάρχουν διάφοροι οργανωμένοι οπαδοί που είχαν μαζέψει υπογραφές για να φύγει ο Εμπαπέ από τη Ρεάλ. Βεβαίως ένας ειδικός που ασχολείται με αυτά λέει ότι ναι, σίγουρα υπάρχει ένα συγκεκριμένο αριθμό που έχει βάλει υπογραφές. Δεν είναι όμως 44 εκατομμύρια. Είναι με μπότ αυτό, οπότε δεν πρέπει να έχει ο κόσμος μεγάλη εμπιστοσύνη στην τεχνολογία που είναι σαν το μαχαίρι. Είναι ανάλογα από ποια πλευρά το πιάνεις. Τώρα, φαβορεί βεβαίως το παιχνίδι είναι η Μπαρσελόνα. Ο Κασίγιας, ο παλιός διεθνής τραυματοφύλακας, εξοργισμένος και απευθυνόμενος στο Βαλβέρδε και στον Τσουαμενί, φύγεται, προσβάλλεται τη φανέλα. Καταλαβαίνουμε κανένα από την περιβά του. Ο Αρμπελούα προσπαθεί να κρατήσει ισορροπίες, λέει είναι δύο παιδιά, πρέπει να τους δείξουμε εμπιστοσύνη. Ο Τσουαμενί ζήτησε συγγνώμη, η γυναίκα του Βαλβέρδε είπε παρεξήγηση έγινε, δεν χτύπησε ο άντρας μου, μόνος του γλίστρησε και έπεσε. Καταλαβαίνουν ότι προσπαθούν τώρα με κάποιους τρόπους να ηρεμήσουν την κατάσταση.
0: Προσπαθούν να μαζέψουν τα σημάζευτα μέσα στη Ρεάλ. Να πούμε βέβαια ότι η Μπαρτσελόνα έχει ένα θέμα το οποίο βέβαια δεν είναι αγωνιστικό, είναι έξω αγωνιστικό. Υπάρχει πένθος στους Καταλανούς λόγω ότι έφυγε από τη ζωή ο πατέρας του Χάντς Φλικ.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι, αυτό είναι μια τελευταία εξέλιξη που έχει βγει πριν από λίγο.
1: Μάλιστα. Και βεβαίως το Camp Nou δεν είναι και απολύτως έτοιμο έτσι για να υποδεχθεί 105.000 φιλάδελφους που θα αγοράει σύμφωνα με τις νέες του εργασίες που έχουν γίνει. Θα είναι περίπου 40.000 κόσμος.
0: Είναι σε στάδιο νομίζω κατασκευής ακόμα, άσχετα που είναι εφικτό η Μπαρτσελόνα να αγωνίζεται εκεί.
1: Σωστό. Ο Κουρτουά ξεπέρασε το πρόβλημά του, θα ενισχύσει κανονικά την ομάδα του Αρμπελούα. Τώρα πάμε στην Ιταλία. Ο Ηλίας Κουτσουπιάς, που παίκτης που παίζει στη Φροζινόνε, ένα χρόνο μετά τον υποβασμό της δεύτερη κατηγορία, τερμάτισε δεύτερη στην Serie B. Έτσι λοιπόν επιστρέφει στη μεγάλη κατηγορία ως δεύτερη πίσω από τη Βενέτσια, η οποία Βενέτσια ήδη έχει κερδίσει την αναδόση στη μεγάλη κατηγορία. Τρίτη είναι η Μόντσα, η οποία θα πάει σε αγώνες πάρα ο Κουτσουπιάς. Τη φετινή αγωνιστική περίοδο τα έχει πάει πάρα πολύ καλά, έχει παίξει σε 34 παιχνίδια, έχει σημειώσει και 8 γκολ. Επίσης πρέπει να πούμε ότι υπάρχει έντονο ενδιαφέρον τις τελευταίες ημέρες για πολλά Ελληνόπουλα. Για παράδειγμα βλέπουμε τη Γαλατά Σαράι που μπαίνει και αυτή στο παιχνίδι, καθότι για τέταρτη συνεχόμενη φορά κατέχει στο πρωτάθλημα στην Τουρκία. Η διοίκηση όμως ανακοίνωσε θα διαθέσει ένα μπάτζετ το καλοκαίρι 500 εκατομμύρια. Καταλαβαίνουμε γιατί νούμερα συζητάμε. Δηλαδή τα ακούν αυτά με μεγαλομέτρους των ελληνικών ομάδων και θα παθαίνουν λίγο έτσι. Λοιπόν.
0: Και Μάνο, συγγνώμη να μου επιτρέψεις λίγο να σε διακόψω, γιατί έχουμε και κάτι ακόμα. Μιας και ανέφερες στην Ιταλία, η Κόμο, η οποία συνεχίζει την καλή της πορεία, έκανε το διπλό, νίκησε 1-0 τη Βερόνα με γκολ, νομίζω όλοι μπορούμε να φανταστούμε πιανού, του Τάσου Δουβίκα.
1: Τάσου Δουβίκα, ναι, στη μεγάλη κατηγορία, η οποία Κόμο παλεύει για να πάρει τέταρτη θέση. Δύσκολο αυτό για να εμφανιστεί στο κορυφαίο διασυλλογικό προϊόν, γιατί εκείνη η Γιουβέντους, η οποία ανοίξει χθες έστω και δύσκολα να μην δει εκτός στη Λέτσε. Εντάξει, θα δούμε. Δύσκολο. Πάντως μπορεί να βγει είτε στο Europa είτε στο Conference Como. Θα δούμε. Τώρα, να πούμε λοιπόν ότι η Γαλατά Σαράι έχει στόχο και έχει μιλήσει με τον Ατζέντη του Χρήστου Τζόλι. έτσι, όπου και άλλες ομάδες έχουν μιλήσει, να δούμε τι θα πει η διοίκηση των Μπρούγκε. Ο Χρήστος Τζόλης είναι από τα μεγάλα project του ελληνικού και διεθνούς ποδοσφαίρου. Επίσης υπάρχει ενδιαφέρον από πλευράς Coventry για τον Κωνσταντίν Τζολάκη. Coventry, η οποία φέτος επέστρεψε μετά από 23 χρόνια στη μεγάλη κατηγορία, με προπονεί τον παλιό άσο της Chelsea, τον Frank Lampard. Έτσι λοιπόν, επειδή θέλει να ανανεώσει την ομάδα, να είναι πιο ισχυρή στη μεγάλη κατηγορία και ξεκινάει να ενισχύσει τον τερματοφύλακα, εξετάζει την περίπτωση του Κωνσταντίν Τζολάκη, ο οποίος πρόσφατα άλλαξε και ατζέντη.
0: Να δούμε βέβαια γιατί ακριβώς θα επιφέρει αυτό, έτσι, για τον goalkeeper του Ολυμπιακού, γιατί πολλές φορές οι αλλαγές ατζέντιδων μπορεί να σημαίνουν πολλά, μπορεί και τίποτα.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε, πάντα και το ενδιαφέρον της Φενέρμπαχτσε για τον Έλληνα διεθνή πορτιέρε, αλλά και άλλων συλλόγων. Ακόμη έχουμε στην Σκωτία τη Χάρτς του Αλέξανδρου Κιζερίδη, η οποία έφερε ένα-1 εκτός έδρας με τη Motherwell. Μείωσε η Celtic στους 4 βαθμούς την διαφορά τους. Ωστόσο, η Χάρτς ευελπιστεί ότι θα δώσει τέλος μετά από 66 χρόνια στο δίπολο Celtic και Rangers, που κυριαρχούν πότε μία πότε άλλη και παίρνουν τα πρωταθλήματα στη Σκωτία. Μακάρι να το πετύχει αυτό η Χάρτς, η ομάδα του Κιζερίδη.
0: Και η αλήθεια είναι, το βήμα το μεγάλο το έκανε.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Με τη νίκη επί της Rangers.
1: Ναι.
0: Συνεχίζουμε,
1: πάμε,
0: ναι.
1: Πάμε στο MLS, όπου ο Χάμες Ροντρίγκες, που έχει περάσει και από τον Ολυμπιακό, ο Κολομβιανός ποδοσφαιριστής, που πιθανότατα θα το δούμε και φέτος στο Παγκόσμιο Κύπελλο του καλοκαιριού με τη φανέλα της Εθνικής Ομάδας, δεν είναι ιδιαίτερα χαρούμενος στη Μινεσότα και σκέφτεται να αποχωρήσει. Ακόμα υπάρχουν και κάποιες άλλες πληροφορίες που λέει μπορεί να σταματήσει και το ποδόσφαιρο. Θα δούμε, γιατί δεν είναι ιδιαίτερα μεγάλος. Ακόμα έχουμε τον Κριστιάνο Ρονάλντο, που απέχει μόλις 29 γκολ για να φτάσει το ορόσημο αυτό το εκπληκτικό νούμερο των 1000 τερμάτων. Έτσι, η ομάδα του νίξε 4-2 εκτός έδρας στην Al Shabab. Πέτυχε ένα γκολ ο Κριστιάνο Ρονάλντο, για μια ακόμη φορά αποθεώθηκε. Και αυτός, ο Κριστιάνο Ρονάλντο, πρέπει να πούμε, για όλους τους επαγγελματίες, ποδοσφαιριστές, προπονητές, δημοσιογράφους, τραγουδιστές, ηθοποιούς, τον κάθε επαγγελματία, πρέπει να αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση. Γιατί άκουγα το πρωί στην εκπομπή του Γερασίμου για τον Μποντένς εκεί. Φιλοδοξία πρέπει να υπάρχει. Άμα υπάρχει φιλοδοξία, τα λεφτά έρχονται σίγουρα. Αν δεν έχεις φιλοδοξία, δεν αγαπάς αυτό που κάνεις, εννοείται δεν φτάσεις ποτέ εκεί που προσδοκάς ή ευελπιστείς. Ο καθένας. Αυτό ισχύει για όλους μας. Λοιπόν, και πάμε και στην Κροατία, όπου εδώ οι οπαδοί της Χάιντουκ, που βλέπουν ξανά την Δυναμό Ζάγκρεπ να παίρνει το πρωτάθλημα. Δυναμό Ζάγκρεπ που έχει πρόεδρο τον Σβόνιμιρ Μπόμπαν, τον παλιό μεγάλο άσο του κροατικού ποδοσφαίρου, που έχει διακριθεί και με τη φανέλα της Μίλαν. Στο ντέρμπι λοιπόν, όπου παίξαν αντίον της, πριν ξεκινήσει το παιχνίδι αντίον της Δυναμό Ζάγκρεπ, ο παδί της ανεγκέφαλη πήγανε και βάλανε φωτιά στο πάνω. Και καταλαβαίνετε, υπήρξαν μικροεπισόδια. Αλλά βεβαίως αυτή τη στιγμή η διαφορά τους είναι 18 βαθμούς. Οπότε, ό,τι και να κάνουν της Χάιντουκ, δεν μπορούν να φτάσουν την Δυναμό Ζάγκρεπ, που για μια ακόμη χρονιά, όπως είναι τα πράγματα, θα κατακτήσει το πρωτάθλημα στη χώρα της.
0: Μιλάμε για διαφορά, νομίζω, 6 νίκες. Η διαφορά τους.
1: Ναι, σωστό.
0: Ναι.
1: 18 βαθμοί, 6 νίκες ακριβώς. Και 4 αγωνιστικές θέλει το πρωτάθλημα. Δεν μπορούν να φτάσουν. Επίσης, πρέπει να πούμε ότι υπάρχει ενδιαφέρον πάντα. Έχουν γίνει κάποιες επαφές μεταξύ των ατζέντιδων της Μπορούσια Ντόρτμουντ. Κάποιοι παράγοντες επικοινώνησαν με τον ατζέντη του Κωνσταντίνου του Καρέτσα, του άσου της Χένκ. Βεβαίως τώρα, σήμερα, ο γερμανικός τύπος γράφει ότι και άνθρωποι της Μπάγερν εξετάζουν την περίπτωση του διεθνούς Έλληνα ακραίου μεσοεπιθετικού. Αλλά θεωρώ, προσωπική μου εκτίμηση είναι αυτή, ότι αν ο Γκάρετς θέλει να βελτιωθεί, να κάνει το μεγάλο βήμα, δεν είναι να πάει στην Μπάγερν μονάχα αμέσως. Καλό είναι να πάει πρώτα στην Μπορούσια Ντόρτμουντ ή στη Ζάλτσμπουργκ και μετά να πάει στη Μπάγκερ, στη Ρεάλ, όπου ήθελε προκύψει. Γιατί η Μπορούσια Ντόρτμουντ και η Σάλτσμπουργκ είναι από τις ομάδες, ειδικά τα τελευταία 10 χρόνια, που βοηθούν τα ταλέντα. Να αναφέρουμε τον Τζουντ Μπέλιγχαμ που παίζει στη Ρεάλ, τον Έρλι Χάλαντ που παίζει στη Μάντσεστερ Σίτι, που πέρασαν μετά τη Σάλτσμπουργκ. Ο Χάλαντ πήγε στην Μπορούσια Ντόρτμουντ, βελτιώθηκε και μετά τον πήρε η Μάντσεστερ Σίτι.
0: Και πήρε για τη Champions League με, ναι, τον, βεβαίως, με τον Χάλαντ.
1: Όλα αυτά ακολουθούν. Αλλά θεωρώ ότι ο Καρέτσας και ο κάθε Έλληνας θα είναι, τουλάχιστον με τα σημερινά δεδομένα, καλό θα είναι, ναι, μεν, να πούνε κάποια στιγμή μετά από 2-3-5 χρόνια να πάμε στο υψηλότατο επίπεδο, δηλαδή Ρεάλ, Μπαρτσελώνα, Μάντσεστερ Σίτι, Μπάγκερν, αλλά από την τωρινή τους ομάδα, όποια είναι αυτή, είτε είναι η Μπρις, είτε είναι η Χένγκ, είτε δεν ξέρω και εγώ πια, καλό θα είναι να πάνε σε μια, ένα επίπεδο πιο πάνω, να βελτιωθούν εκεί, γιατί έχουν αδυναμίες όπως καταλαβαίνουμε όλοι, είναι και μικροί ακόμα παιδιά, οπότε εκεί θα τους δοθεί ευκαιρία να βελτιωθούν και να πάνε ακόμα πιο πάνω την επόμενη περίοδο.
0: Και όχι μόνο, η Dortmund όπως την ανέφερες έχει και μια, έχει παράδοση πραγματικά στο να βγάζει παίκτες σε νεαρούς και να τους βελτιώνει πάρα πολύ. Αλλά μιλάμε για πάρα πολύ. Δηλαδή,
1: ναι, ναι,
0: το γεγονός ότι ξεκίνησαν Μπέλιγχαμ και Χάλαντ από εκεί.
1: Βέβαια, δεν είναι τυχαίο αυτό. Δηλαδή, και...
0: δεν μιλάμε τώρα για δύο παίχτες μέτριους, μιλάμε για τον Μπέλιγχαμ και τον Χάλαντ.
1: Έτσι είναι. Αυτό θα έπρεπε να το βλέπουν όλοι και περισσότερο οι ατζέντιδες των ποδοσφαιριστών, που στην προσπάθειά τους να αποκομίσουν περισσότερα λεφτά με το καλημέρα, δεν κοιτάνε αν ο ποδοσφαιριστής θα βελτιωθεί και τι θα προσφέρει και στον ίδιο και στον εαυτό του.
0: Μην πάω και λίγο πιο πίσω για την Dortmund, έτσι, γιατί αν πάω λίγο πιο πίσω βρίσκω, ναι, και τον Λεβαντόφσκι, ναι, σε αυτούς.
1: Υπονώ, ναι, βεβαίως, έτσι είναι, είπαμε.
0: Ο οποίος πήγε μετά στην Bayern και τώρα είναι στην Μπαρτσελόνα και βλέπουμε τι κάνει.
1: Έτσι, έτσι, βεβαίως, βεβαίως. Έτσι είναι. Γι' αυτό πρέπει πρώτα οι ατζέντιδες και η οικογένεια του κάθε ποδοσφαιριστή και ο στενός του κύκλος να κοιτάει πρώτα να βελτιωθεί ως ποδοσφαιριστής, σιγά σιγά τα λεφτά τα πολλά θα έρθουν την κατάλληλη στιγμή. Αυτό είναι. Γιατί και τώρα καλά λεφτά παίρνουν. Δεν είπε κανένας ότι δεν έχουν να φάνε. Αυτό επαναλαμβάνω ισχύει για τον κάθε επαγγελματία. Δεν είναι μόνο για τους ποδοσφαιριστές, για τους δημοσιογράφους, για τους τραγουδιστές, τους ηθοποιούς, οποιοδήποτε επαγγελματία. Πρέπει πρωτίστως να αγαπάει αυτό που κάνει. Αν αγαπάς αυτό που κάνεις, θα ιδρώσει στην αρχή, θα πονέσει το στομάχι που λέμε στη δημοσιογραφία, αλλά θα δικαιωθεί κάποια στιγμή. Αυτό ισχύει για όλα τα επαγγέλματα. Έτσι είναι. Παράδειγμα, Κριστιάνο Ρονάλντο, παραλαμβάνω. Τρανό παράδειγμα, είναι 41 στα 42 και θέλει να είναι πάντα στην κορυφή, γιατί αγαπάει αυτό που κάνει. Δεν είναι κανένας που το κάνει για τα λεφτά. Ο Ρονάλντο έχει λεφτά να ζήσει 15 ζωές. Και αυτός και η οικογένειά του και τα παιδιά του και τα εγγόνια του και ό,τι μπορεί να σκεφτεί ο καθένας. Η περιουσία την μπορεί να είναι πάνω από ένα δισεκατομμύριο ευρώ. Άρα δεν είναι θέμα χρημάτων. Είναι
0: από θέμα αυτό και μόνο νομίζω ξέρουμε τι γίνεται.
1: Βέβαια. Έτσι είναι. Θα δούμε.
0: Θα δούμε πώς θα πάει. Πραγματικά.
1: Έτσι είναι. Και έχουμε και σήμερα δύο σπουδαία ντέρμπι, έτσι, στα play-off του ελληνικού πρωταθλήματος. Η πρωτοπόρος ΑΕΚ και φαβορή βεβαίως. Για την κατάκτηση του ελληνικού πρωταθλήματος φιλοξενεί τον Παναθηναϊκό. Και από την άλλη πλευρά, στο Γιώργος Καρισχάκης, ο Ολυμπιακός, υποδέχεται τον ΠΑΟΚ να πάρει τη ρεβάνς της προηγούμενης εβδομάδας που έχασε 3-1 στην Τούμπα. Δύο παιχνίδια που προσδοκάμε να είναι αντάξια της φήμης και της δυναμικότητας των δύο συλλόγων, με ποδοσφαιριστές αξίας. Εδώ θα φανεί και ο κάθε ποδοσφαιριστής, έτσι, πόσο αξίζει, πόσο μετράει, πόσο παλεύει. Έτσι είναι. Και μετά οι προπονητές. Γιατί πολλές φορές στην Ελλάδα κάνουμε το λάθος. Όταν φταίει μια ομάδα, φταίει ο προπονητής. Όταν κερδίζει η ομάδα, κερδίζουν οι παίκτες. Δεν είναι έτσι. Για να μπορούμε να κρίνουμε ένα προπονητή, πρέπει να έχουμε πάει στα αποδυτήρια πριν τον αγώνα τι σχέδιο τους έχει πει και μετά να μπορέσουμε να τον κρίνουμε. Γιατί αν δεν ξέρουμε τι έχει πει, αν για παράδειγμα εσείς ο προπονητής και μου πεις εμένα καλύπτει τη δεξιά πλευρά και εγώ καλύπτω την αριστερή, δεν θα φταίσαι εσύ μετά, έτσι δεν είναι? φταίω εγώ. Αλλά
0: γενικά είναι στις κακές στιγμές όλοι έχουν ευθύνη, καλός ή κακός.
1: Ναι, εντάξει, αλλά λέω ότι εμείς
0: το ποιοι στοχοποιούνται.
1: Πρέπει να κάνουμε την οποιαδήποτε κριτική, να ξέρουμε τι έχει υποθεί και στα αποδυτήρια, έτσι, γιατί η εύκολη λύση είναι να λέμε φταίει πάντα ο προπονητής. Αλλά δεν ξέρουμε τι έχει πει ο προπονητής στους ποδοσφαιριστές του. Έτσι δεν είναι, δεν ψάξαμε, δεν το βρήκαμε, δεν το μάθαμε. Βγαίνουμε και εντάξει, λέμε φταίει ο τάδε, να φύγει ο τάδε. Δεν ξέρουμε αυτή αυτός.
0: Είναι, σαφέστατα. Ευχή όλων σίγουρα είναι να δούμε δύο πολύ ωραία ντέρμπι.
1: Το καλύτερο, το τυχερότερο. Ακριβώς. Το ποδόσφαιρο τι είναι. Μικρογραφία της ζωής μας, δεν είναι κάτι άλλο.
0: Είναι.
1: Έτσι είναι.
0: Μικρογραφία της ζωής μας, να δούμε δύο παιχνίδια, ωραία παιχνίδια, να απολαύσουμε ποδόσφαιρο.
1: Ακριβώς.
0: Και ο καλύτερος, όπως το είπες, ο πιο καλός, ο πιο τυχερός σας κερδίσει.
1: Έτσι είναι. Το ποδόσφαιρο δεν είναι πόλεμος, είναι παιχνίδι. Είναι. Έτσι. Άσχετα που τον μπερδεύουν μερικοί. Είναι παιχνίδι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ένας θα νικήσει, ένας θα χάσει. Η ισοπαλία είναι το ποδόσφαιρο, το μόνο άθλημα που έχει τρία αποτελέσματα. Η ισοπαλία δεν υπάρχει τα αποτελέσματα. Έτσι είναι. Άρα.
0: Ισχύει, γιατί στα υπόλοιπα παιχνίδια, στα υπόλοιπα αθλήματα, η ισοπαλία όντως δεν υπάρχει. Πάνε στην ανάγκη παράταση.
1: Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Και θα πρέπει οι γονείς κάποια στιγμή να πούνε στα παιδιά από μικρά ότι ξέρετε υπάρχει και ήττα στο ποδόσφαιρο. Γιατί έχω ακούσει πολλούς γονείς που το παιδί θέλοντας και μία ακούει τον πατέρα του, έτσι, λογικό είναι αυτό, και βγαίνει και φωνάζει πολύ λόγο. Πρέπει να του πει παιδί μου να ξέρεις ότι στο παιχνίδι υπάρχει και ήττα. Όπως εσύ όταν παίζεις μπάλα, γλιστράς, πέφτεις κάτω, γίνεται φάουλ οτιδήποτε, θα ξανασηκωθείς. Έτσι είναι και το ποδόσφαιρο. Θα χάσεις κάποια στιγμή, θα σηκωθείς την επόμενη για να παλέψεις. Απλά τα πράγματα. Απλώς δεν τα καταλαβαίνουν όλοι. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Τέλος πάντων. Είναι μεγάλες συζητήσεις αυτές, Μάνο.
1: Ναι, είναι θέμα όμως παιδείας, θέλω να πω. Και
0: είναι, ξεκάθαρα.
1: Και όλα αυτά. Απλά τα πράγματα. Ήταν δύσκολο, δεν είναι τίποτα. Θέληση και βούλησα υπάρχει.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι είναι.
0: Μάνο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ.
0: Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια.
0: Ακούσαμε και τον Μάνο Σταραμόπουλο, τα είπαμε και τα διεθνή, είπαμε και κάποια πράγματα γενικότερης φύσεως σχετικά με το ποδόσφαιρο. Συμφωνώ σε αυτά που έχει αναφέρει. Στόχος νομίζω Λονών, προφανώς ο καθένας θέλει να κερδίσει η ομάδα του. Ωστόσο, εγώ θα πω ας δούμε δύο παιχνίδια ωραία, ας δούμε καλή μπάλα και ο καλύτερος ή ο πιο τυχερός ας κερδίσει. Στην τελική πολλές φορές δεν αρκεί να είσαι καλός, θες και την τύχη με το μέρος σου.

Να πούμε λίγο στα διεθνή, θα μείνουμε λίγο στα διεθνή, γιατί, γιατί η Μαγιόρκα χάνει 1-0 από την Villarreal. Είναι στις καθυστερήσεις. Όχι, δεν χάνει. Έχουμε γκολ στο Μαγιόρκα Villarreal. Βρήκα και εγώ τώρα να το αναφέρω. Την ώρα που η Μαγιόρκα ισοφαρίζει, το 1-0 για τη Villarreal έκανε ο Πέρες με εκτέλεση πέναλτι στο 31 και στο 45 συν 2 ο Μουρίκη ισοφαρίζει για τους γηπεδούχους, για τη Μαγιόρκα.

Σε πολύ λίγο πάμε σε ένα ακόμα break. Διαφημιστικά μηνύματα, αθλητικό δελτίο ειδήσεων. Και θα επιστρέψουμε ακόμα τρεις ώρες μπροστά μας. Στην εκπομπή Ο Διαφωτιστής, στο 943 Intervention Sports.

Στο εμίχρονο τρίτη εθνική κατηγορία έχουμε Άρης Πετρούπολης Εθνικός 1-0. Το γκολ 45-2 Τσίτσαρης. Στο δεύτερο όμιλο, στο πρώτο όμιλο έχουμε Πανθρακικό Σπόιλα Σόνας, έχει γίνει 1-1. Τα γκολ υπερπίζω 34 του Ρατζίδης και στο 39 ο Πατσιαντζής. Και από όλο Καλαμαριάς Εθνικός Νέο Κυραμιδίου έχει γίνει 2-1. Τα γκολ 35 Μίσκου με πέναλτι, 45 Βασιλούδης και 25 Βιγιάλμπα. Αλλαγές στα σκορ σε αυτά τα κρίσιμα μας. Όλο τελικούς έχουμε αυτό το διάστημα.

0: 943 Interveten Sports.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία .gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Στις παρυφές του Χελμού, με ορμητήριο τη μαγευτική κλητορία Καλαβρίτων, επισκεφτείτε τα γύρω αξιοθέατα όπως Χιονοδρομικό, Σπήλαιο Λιμνών και οπωσδήποτε το γραφικό χωριό Πλανητέρο με την ομώνυμη ταβέρνα Πλανήτερος. Βάση μας, ξενοδοχείο Μον Χελμός με πισίνα Ολυμπιακών διαστάσεων κάτω από τα έλατα, το meeting point της περιοχής. Χελμός, κλητορία, Πλανητέρο. Φύση και ιστορία.
3: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
4: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
5: Να πάω για Νάνι. Νάνι, no. Με τέτοιες όρουχα δεν πας για Νάνι.

0: εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσώρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον. Όταν η ποιότητα συναντά το στυλ, το αποτέλεσμα λέγεται Labote. Labote. Αρώματα skin care, make-up. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν. Και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Labote στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο labote.gr. Labote. Premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερί.
1: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
2: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
3: Η ώρα είναι 5.
4: Το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267-042-283.
1: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3. Ο Δημοσθένης Καρμύρης κρατάει τον παλμό και βγάζει τις σωστές πάσες στο χώρο.
5: Στο 90-4 κερδίζει πέναλτι και έχει την ευκαιρία σε αυτή τη ματσάρα.
1: Για να είστε όπου πρέπει, όταν πρέπει.
5: Στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, πάμε μια βόλτα στη Γερμανία.
1: Γκολ παντού. Κάθε Κυριακή στις 8 το απόγευμα. Με τον Δημοσθένη Καρμύρη. Γιατί Κυριακή με μπάλα χωρίς τον 943 Intervetel Sports δεν γίνεται.
6: Η ώρα είναι 5.
7: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
8: Το ποδόσφαιρο είναι ο τελευταίος ρομαντισμός που επιτρέπεται στους άντρες. Μπέρναρντ Σο, θεατρικός συγγραφέας.
9: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervetten Sports. Στο μικρόφωνο Μιχάλης Σοηλές. Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει τον Παναθηναϊκό στην All Win Arena για την τέταρτη αγωνιστική των play-off της Super League. Φανέλα βασικού για το δικέφαλο αναμένει να πάρει ο Λούκα Γιώβιτς. Εκτός τραυματίες Ίγκασον, Πελίστρι, Γετβάη, Μπακασέτας, Σισοκό, Κάτρις, Ντέσσερς, Σάντσες και ο τιμωρημένος Ερνάντεθ για τους Πρασίνους. Σέντρα σε 7.30, ραδιοφωνική κάλυψη από 943 Intervention Sports σε περιγραφή του Λάκη Κονσιώτη και τηλεοπτική από Κοσμοτέ Sport 2. Την ίδια ώρα Ολυμπιακός και ΠΑΟ κοντράρονται στο Γιώργος Καραϊσκάκης. Κλειστά χαρτιά κρατάει ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Θέση στο αρχικό σχήμα των Πειραιωτών διεκδικούν οι Μπρούνο και Ποντένσε. Βασικός ο Κέν και θέση στην 11 διεκδικεί ο Πέλκας. Ραδιοφωνική μετάδοση από 943 Intervetten Sports σε περιγραφή Θέμη Παλιούρα και τηλεοπτική από Κοσμοτέ Sport 3. Για την τέταρτη αγωνιστική των play-off 5-8 τη Super League. Ο Άρης υποδέχεται τον Όφη στο Κλειάνθης Βικελίδης. Τηλεοπτική κάλυψη από Nova Sports Prime. Επίσης αυτή την ώρα ο Βόλος αντιμετωπίζει το Λεβαδιακό στο Πανθεσσαλικό στάδιο. Τηλεοπτική μετάδοση από Κοσμοτέ Sport 4. Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός απέστειλε επίσημο βίντεο στη EuroLeague για φάση του αγώνα με τη Βαλένθια, όπου οι διαιτητές πήραν αποφάσεις σε βάρος του τριφυλιού, όπως ανέφερε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Η Βαλένθια ανακοίνωσε sold out στο Game 5 των play-off της EuroLeague εναντίον του τριφυλιού την Τετάρτη. Στο Ακρόπολη Swim Open, ο Απόστολος Χρήστου έπιασε το όριο πρόκριση για το πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα της Lille, πραγματοποιώντας χρόνο 24 και 46 δευτερόλεπτα στα 50 μέτρα ύπτιο. Την πιθανότητα να κρεμάσει τα παπούτσια του μετά το παγκόσμιο κύπελο εξετάζει ο Χάμες Ροντρίγκες, όπως αναφέρουν διεθνή μιμιέ. Στο στόχαστρο της Φενέρμπαχτσε βρίσκεται ο Έλληνας διεθνής επιθετικός της Μπενφίκα, Βαγγέλης Παυλίδης, όπως αναφέρουν τουρκικά δημοσιεύματα. Η 36η αγωνιστική της Premier League. Στο ημίχρονο βρίσκονται οι αναμετρήσεις Crystal Palace Everton 1-1, Burnley Aston Villa 1-1, Nottingham Forest Newcastle 0-0, στις 18:30 West Ham Arsenal. Για τη Ligue 1, στις 10 αρχίζουν οι αναμετρήσεις Angers Strasbourg, Metz Lorient, Monaco Lille, Auxerre Nice, Paris Saint-Germain Brest, Rennes Paris, Toulouse Lyon και Havre Marseille. Για την Bundesliga, στο 33ο λεπτό, Αμβούργο-Φράιμπουργκ 1-1. Στις 18:30, Κολονία-Χάιντενχάιμ και στις 20:30, Μάιντζ-Ουνιόν-Βερολίνου. Για τη La Liga, Μαγιόρκα-Βιγιαρεάλ 1-1. Στις 5:15, Αθλέτικ Μπιλμπάο-Βαλένθια. Στις 7:30, Οβιέδο-Χετάφε και στις 10, Μπαρσελόνα-Ρεάλ Μαδρίτης. Για τη Serie A, Βερόνα Κόμο 0-1. Κρεμονέζε Πίζα 1-0 στο 47. Στο ημίχρονο Φιωρεντίνα Τζένοα 0-0. Στις 7 Πάρμα Ρώμα και στις 10 παρατέταρτο Μίλαν Αταλάντα. Η Μακάμπι Τελ Αβίβ ανακοίνωσε την επέκταση του συμβολέου του 25χρονου Αμερικανού γκάρντ Τζίμι Κλάρκ μέχρι το 2029. Η ομάδα του λαού κατέθεσε πρόταση στη Μονακό για την απόκτηση του 29χρονου Αμερικανού Σέντερ και Βάριους Χέις, σύμφωνα με την One. Steve Kerr και Golden State Warriors έδωσαν τα χέρια και ο 60χρονος προπονητής θα συνεχίσει την ομάδα για 2 ακόμα χρόνια. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ντερβέτεν Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη θετική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο διαφωτιστής Φώτης Κατσούφης.
6: Ιντερβέτεν Σπορτ. Το ραδιόφωνο που σας αλλάζει συνήθειες.
10: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Στο Facebook, στο Instagram και στο TikTok. Δες και άκου όλο το content κάθε στιγμή.

Περάσαμε στο τρίτο μέρος και αν θέλετε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής ο διαφωτιστής στο 943 Intervention Sports. Jason Peace, 420. Στο μικρόφωνο για 4 ώρες μαζί, 4 το μεσημέρι όπως ξεκινήσαμε μέχρι στις 8 το απόγευμα, Φώτης Κατσούφης. Παραγωγή, δημοσιογραφική επιμέλεια, δημοσιογραφική υποστήριξη, Δελτία Ειδήσεων. Γιώργος Ιάννου, Μιχάλης Ολές, Γιάννης Γιαννικόπουλος. Έχουν ξεκινήσει τα μάτς. Και είναι στο 0-0 για τις θέσεις 5-8 Βόλος Λεβαδιακός, όπου θα έχουμε ενημέρωση κατά διαστήματα από τον Γιώργο Γιωργούλα. Και άλλη Σόφη που θα μας ενημερώνει και τα προκριτές μας για το ότι ακριβώς γίνεται, σημαντικό βέβαια και στο μάτς αυτό. Έχουμε δώσει από νωρίς 11 και των δύο ομάδων και των τεσσάρων ομάδων και στα δύο μάτς. Στο Άρη Σόφη διαιτητής είναι ο Γιώργος Κόκκινος, βοηθή Βασίλης Μωυσιάδης και Αθανάσιος Κλεπετσάνης. Τέταρτος διαιτητής ο Ελευθέριος Κατόπης, στο ΒΑΡ Αναστάσιος Σιδηρόπουλος και Σταύρος Τσιμεντερίδης. Και στο άλλο μας του Βόλου με το Λεβαδιακό διαιτητής είναι ο Γιουματζίδης, βοηθή Κωνσταντίνου Κωσιμοπούλου, τέταρτος Μπακογιάννης, στο ΒΑΡ Κουμπαράκης και Φωτιάς.

21 times. Λοιπόν, να πάμε και σε άλλες ομάδες που ανεβαίνουν στην τρίτη εθνική κατηγορία. Εσόπαλος με 2-2 με τον Πύρα Σερίθρο πρωταθλητής ο Λίγας Φεραίος. Στο φινάλι της πρώτης κατηγορίας της ΕΠΣ Θεσσαλίας, διατηρώντας μέχρι το τέλος το αίτητο. Ο Λίγας Φεραίος μπορεί να αναδείχθει εσόπαλος με 2-2 με την ομάδα της Νέας Αγχιάλου, μέσα σε ένα πανηγυρικό κλίμα παρά τις καιρικές συνθήκες που δεν ευνόησαν τη φιέστα. Ο Ρίγας Φεραίος ήταν αυτός που προηγήθηκε στο σκορ με τον Καραμπούζη στο 17, όμως ο Πύρας γύρισε ο Τσαμάς στο δεύτερο μέρος. Ο Καραβέλας στο 64ο λεπτό εισοφάρισε σε 1-1 με τον Ροτς Χέριος 80 να κάνει το 1-2 με απευθείας εκτέλεση φάουλ. Στο 88 ο Μπουμπούκης ήταν εκείνος με το σουτ, σημείωσε το τελικό ισόπαλο 2-2. Με το τελικό αυτό αποτέλεσμα να στέλνει το Ρίγα Φεραίος να γιορτάζει με τον κόσμο του το πρωτάθλημα και την άνοδο στην τρίτη εθνική κατηγορία. Ο Ρίγας Φεραίος σε αυτό το μάτς έπαιξε με τους Μπαλιού Καραμπούζης, ο Βλιώρας, Παθής, Γκάγκας, Αλεξίου, Γάρος, Βλάχος, Τασιούλης, Σιφαρίκας και Μπαλαμότης. Ενώ με τον Πύρασο έπαιξαν οι Φαγέ, Ροτζέριο, Καραβέλας, Διαμαντένια, Θεοδωρόπουλος, Θημιόπουλος, Καραδήμας, ο Κουφάγαζος, Ιακόπουλος, Πέτσας και Τόγιας.

Στη δεύτερη ομάδα του ΠΑΟΚ, ο Ντάνιελ Πόνς πιστώνεται την παραμονή της δεύτερης ομάδας του κεφάλου στη Super League 2. Και έτσι λοιπόν ο 52χρονος Ισπανός προπονητής θα οδηγήσει τον ΠΑΟΚ Β' και την επόμενη αγωνιστική περίοδο. Αυτό σημαίνει ότι ανανεώθηκε η συνεργασία μαζί του. Ο Πόνς ήταν αυτός που διαδέχτηκε τον Νίκο Καραγεωργίου στα μέσα της περασμένου Οκτωβρίου, έχοντας ως συνολικό απολογισμό 13 νίκες, 3 ισοπαλίες και 6 ήττες. Στην κανονική περίοδο είχε 50% επιτυχία, 6 νίκες, 2 ισοπαλίες, 4 ήττες, ποσοστό που βελτίωσε θεαματικά στη φάση το play-out, 7 νίκες, 1 ισοπαλία και 2 ήττες. Να πούμε ότι ο Ισπανός προπονητής δεν έχει συμπληρώσει ακόμα ένα χρόνο παρουσίαση στη Θεσσαλονίκη. Είχε πιάσει δουλειά στον ΠΑΟΚ στα τέλη του περασμένου καλοκαιριού, αναλαμβάνοντας το έργο της ατομικής βελτίωσης παιχτών της Ακαδημίας. Όμως η κακή κίνηση του ΠΑΟΚ Β' στη Super League 2 οδήγησε τους υπεύθυνους της ομάδας στην απόφαση να λύσουν τη συνεργασία με τον Νίκο Καραγεωργίου, αναθέτοντας έτσι τον ΠΟΣ την τεχνική ηγεσία της συγκεκριμένης ομάδας.

Παύλος Μελάς Κουτσού που λέγαμε και χθες, είχε το πρώτο ντάμπλ, σήκωσε και το κύπελο μετά από 12 χρόνια. Στο τελικό της ΕΠΣ Ξάδης νίξε το μαχητικό Άτλας Σελήνου με 3-0 και με τη διαφορά κατηγορίας και επιπέδου να φαίνεται σε αυτό το γήπεδο έγινε ο 47ος τελικός. Ο Παύλος Μελάς Κουτσού έχει ανέβει και στην τρίτη εθνική κατηγορία, έτσι γι' αυτό μιλάμε για ντάμπλ. Αγωνιστικά σε αυτό το τελικό στο 21 ο Χρήστος Τυριάκης έδωσε πάσα μέσα στη μικρή περιοχή και ο Κούπας έκανε το 1-0 με τον Άτλα να βάζει δύσκολα στο πρώτο μέρος στους πρωταθλητές. Στο 49 όμως ήρθε ο Αλιερτοτούλ από πλάγια, έκανε όμορφη κίνηση και με σύντη σέντρο ο Κούπας και πάλι με προβολή έκανε το 2-0. Στο 84 ο Παύλος Μελάς μετά από φάση διαρκείας και τη φοβερή επέμβαση του Καραπάνου, Κωνσταντίνος Τυριάκης έγραψε το τελικό 3-0. Χρήστος Τυριάκης το 1-0, ο Αλιερτοτούλ το 2-0, ο Κωνσταντίνος Τυριάκης το 3-0. Αυτό ήταν το τρίτο κύπελλο του Παύλου Μελά σε 5 τελικούς, σε μια ονειρεμένη σεζόν και του χρόνου θα αγωνίζεται, όπως είπαμε, για πρώτη φορά στην τρίτη εθνική κατηγορία. Ενώ ο Άτλας Σελινού διεκδικεί την άνοδο στην πρώτη κατηγορία, βρέθηκε για δεύτερη φορά στο τελικό μετά από 34 χρόνια, όταν ιτήθηκε τότε πριν από 34 χρόνια από την Ασπίδα Ξάνθης.

0: Πάμε στον Γιώργο Γιωργούλα να μας ενημερώσει για το τι ακριβώς γίνεται στο μάτς του Βόλου με το Λεβαδιακό. Καλησπέρα, Γιώργο Γιωργούλα.
1: Καλησπέρα, Φώτη, κυρίες Χάδης και κύριε. 14ο λεπτό στο Βαδιακό. Παραμένει το 0-0 ανάμεσα στην ομάδα του Νοπιστοβόρου και στην ομάδα του Λεβαδιακού. Ξεκίνησαν πάρα πολύ δυνατά οι γηπεδούχοι και μόλις τα πρώτα 15 δευτερόλεπτα ο Τζόκα, ο οποίος ήταν έξω από την μεγάλη περιοχή, έβγαλε μπαλιά προς τον Ουρτάδο. Αυτός πέρασε μέσα στη μεγάλη περιοχή την ώρα που πήγε να σουτάρει. Παρενεβήθη αμυντικός, έβαλε την κόντρα, η μπάλα πέρασε κόρνερ. Ένα κόρνερ που εκτελέστηκε από την αριστερή δεξιά πλευρά από τον Τζόκα στην μεγάλη περιοχή. Ξανά ο Ουρτάδο, ο οποίος το πάρισε πάρα πολύ ωραία, έκανε το σουτ με το δεξί. Έπεισε ο Ανάκελη, μπλόκαρε την μπάλα και στο 11ο λεπτό ένα σουτ του Κονζάλες μέσα από την περιοχή, από την αριστερή δεξιά πλευρά με το αριστερό. Ο Γκορζάλης, ο οποίος έκανε το σουτ, έπεισε ο Ανάγκρι, μπρόκαλε την μπάλα από την άλλη την πλευρά. Καμία έτσι μέχρι στιγμής τελική για την ομάδα του Λεβαδιακού. Το παιχνίδι έχει ρυθμό και από τις δύο ομάδες. Πάνω κάτω παίζει την μπάλα, μπορεί να μην έχει γκολ μέχρι τώρα, αλλά τουλάχιστον δείχνουν έτσι ότι θέλουν να παίξουν ποδόσφαιρο στο σημερινό παιχνίδι ανάμεσα στον Νοπιστοβόλο και στον Λεβαδιακό. Ο Νίκος από Παπαδόπουλος ξεκίνησε με τον Ανάγκρι κάτω τα δοκάρια. Βίκος Παστάτης, Λιάγκας, Τζεβελικίδης, Νίκα Τσοκάη, Λαγιούς, Πεντρόζο και Βέρμπη. Για να δούμε ο Λεβαδιακό, ο οποίο είναι μπροστά. Η παλιά ωραία που είναι για τον Βίκο, ο οποίο είναι μέσα στη μεγάλη περιοχή από την αριστερή πλευρά. Να βγάλει την παλιά, πλασέ που θα γίνει εκεί τεράστια ευκαιρία, πολύ μεγάλη ευκαιρία στο 16ο λεπτό για την ομάδα του Λεβαδιακού. Ήταν ωραία η παλιά που κινήθηκε από αριστερά. Ο Βίκο, ο οποίο έβγαλε την σέντρα μέσα στην μεγάλη περιοχή, εκεί έγινε το πλασέ. Ήταν αδύναμο όμω το πλασέ που έγινε, δεν το έπεισε καλά ο παίκτης του Λεβαδιακού. Αλλά ποιος είναι αυτός ο οποίος έχει χάσει την πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον Λεβαδιακό? Ακριβώς είναι με το νούμερο 11, ο Μπάλτσιν, αυτός ο οποίος χάνει την πολύ μεγάλη ευκαιρία για την ομάδα του Λεβαδιακού. Το πλασέ που έκανε δεν ήταν καλό, δεν το έπεισε καλό. Η μπάλα πέρασε έξω, αυτή η φάση στο 16 για την ομάδα του Λεβαδιακού, που είναι η πρώτη καλή στιγμή των πιωτών μέσα στην περιοχή του Ρουπεσεμβόλου. Από την άλλη την πλευρά, ο Κώστας Μπράτσος έχει κάποια δοκάρια, τον Μορέιρα, Μίγα, Χέρμαρ, τον Τριανταφύλλο, Αμπάντα, Γρόζδης, Κόμπα, Τσόγκα, Γκονζάλες, Κύρκος και Ουρτάδο. Διετής του αγώνα είναι ο Γιουμαζίδης, ο Μελέτος από την Πέλα, που έκαισαν να βοηθήσει τον Κωνσταντίνο Ηλία από την Πρέβεζα Λευκάδα, Κωσιμοπούλου Γεωργία Ταχανιά, τέταρτος ο Παγκογιάννης από την Αθήνα, στο Βάλλον ο Κουμπαράκης, βοηθός του είναι ο Φωτιάς. Να δώσουμε και τους πάγκους των δύο ομάδων για τον Λεβαδιακό: ο Λοντζίκιν, ο Σουρδής, ο Κορνέζος, ο Τσάπρας, ο Όσμποτ, Λαμαράνα, Ζημελίδης, Άγκλουσον, Παλάσιος, ο Ζέκοβες, Παπαδόπουλος και ο Γκούμας. Απ' την άλλη πλευρά είναι ο Σιαμπάνης, ο Παπαθανασίος, ο Κάνης, Λάμπρο, Χουάνμπι, Βαϊνόπουλος, Μαρτίνες, Λεκτήση. 17ο λεπτό εδώ στο Παντισσαλικό, ο Νούπος, ο Βόλος, Λεβαδιακός. Πάντα στο 0-0.
0: Λοιπόν, να σχολιάσουμε με Γιώργο Γιουλή αυτά τα πρώτα πλήρη στοιχεία. Έτσι, ένα μάτς που, όπως είπες, έχει ρυθμό. Ας ελπίσουμε ότι θα μπουν και γκολ για να ευχαριστηθεί ο λίγος κόσμος που μπορεί να υπάρξει στο γήπεδο. Έτσι, να σε ευχαριστήσουμε προς τα παρόν. Θα τα πούμε στη συνέχεια. Ο φίλος μας ο ΠΑΟΚ Χαλκίδη Αντίμης, και έχουμε και ένα μήνυμα από τον Βέτζιτο. Λέει ότι. Να του πω κάποια πράγματα για Αρτάκι Ευβίας και Αμανηθιακός. Νομίζω θα πέσει Αμανηθιακός, διότι πέρσι λέει έφυγε ο μεγαλομέτωχος. Λέει κάτι, λέει και για τη λίστα Λαγκάρτ, εδώ ο φίλος μας ο Δήμης Πάου Καρκίδας. Η Ερέτρια λέει έχει αρκετούς πλούσιους ανθρώπους. Γενικά και στην Ευβία υπάρχουν αρκετοί έτσι, με πολλά εκατομμύρια καθένας, και δεν βάζουν ούτε ένα ευρώ στην ομάδα που μπορούσαν άνετα να την ανεβάσουν β' εθνική, λέει. Εγώ λέω απλά να την κρατήσουν στην τρίτη εθνική κατηγορία. Και να πάμε στον Εύρο, που εκεί οι καστανιές του Εύρο πανηγυρίζουν. Το καμάρι του χωριού Άρδας με νίκη με 3-2 επί της Αλεξανδρούπολης στο ντέρμπι της τελευταίας αγωνιστικής στον play-off στο στάδιο Φώτης Κοσμάς της Αλεξανδρούπολης. Αναδείχθηκε πρωταθλητής στην πρώτη κατηγορία της ΕΠΣ Εύρου για πρώτη φορά στην ιστορία του. Με τον τίτλο αυτό, η ομάδα των Καστανιών, των Καστανεών για του λόγου τα ακριβές, παίρνει παράλληλα και το εισιτήριο για την τρίτη εθνική κατηγορία. Σε αυτό το μάτς η Αλεξανδρούπολη προηγήθηκε τον Κωνσταντίνο Πατσιόρα στο 10ο λεπτό, αλλά ο Άρδας γύρισε το μάτς με τον Πασχαλίδη στο 38 και Παπαγιαννίδη στο 43. Στο 56 η Αλεξανδρούπολη είχε τεράστια ευκαιρία για την ισοφάριση με τον Οτέμπερη να αποκρίνει την εκτέλεση πέναλτι του Πατσιόλα, και 10 λεπτά μετά στο 66 ο Τζουμακίδης από κοντά ενόχλητος μετά από σέντρα του Καπετανίδη έκανε το 1-3 δίνοντας σημαντικό προβάδισμα στον Άρδα. Καθώς υπενθυμίζω ότι για αυτόν αρκούσε και η ισοπαλία, ενώ η Αλεξανδρούπολη ήθελε μόνο νίκη. Στο 90-2 ο Καρτσαμπάς μείωσε σε 2-3 από κοντά. Ο Πατσιόρας είχε διπλή ευκαιρία στο 90-3 και ο Κορτσαμπάς δοκάρι στο 90-4, αλλά το 2-3 έμεινε μέχρι το τέλος και ο Άρδας αναδείχθηκε πρωταθλητής και μάλιστα αίτητος στον Εύρο.

για το Φίλο Μπρότσα από τα Αγένα. Ποιοι θα είναι, λέει, οι πιθανοί αντίπαλοι του ΠΑΣ Γιάννα του χρόνου στην τρίτη εθνική κατηγορία. Κατά πάσα πιθανότητα οι ομάδες από Ήπειρο, Λευκάδα, Κέρκυρα θα είναι σε έναν όμιλο με κάποιες άλλες ομάδες από γειτονικούς νομούς. Και όπως είναι γνωστό, το νέο πρωτάθλημα θα γίνει με συμμετοχή 120 ομάδων χωρισμένες σε 10 ομίλους. Από τα Γιάννα θα αγωνιστούν ο ΠΑΣ Γιάννα και η Θήλα Κατσικά που εξασφάλισε σήμερα την άνοδο. Από Άρτα η Αναγέννηση και ο ΠΑΣ Ανέζας. Από Θεσπρωτεία ο Άρης Φιλιατών και ο ΑΟ Πλαταριάς. Από Κέρκυρα η ΑΕ Λευκύμης και ο Άγιος Μαθαίος. Από Πρέβεζα ο ΠΑΣ Πρέβεζα. Από Λευκάδα ο Τηλικράτης. Και ο Όμιλος θα συμπληρωθεί με δύο άλλες ομάδες γειτονικών ομών. Αυτοί θα είναι οι αντίπαλοι του ΠΑΣ Γιάννα στην τρίτη εθνική κατηγορία στο νέο πρωτάθλημα της νέας σεζόν που θα έρθει, έτσι.

Και να είναι στο 21ο λεπτό το Βόλος. Λεβαδιακός είναι στο 0-0 με ένα παιχνίδι που έχει ρυθμό πάνω κάτω την μπάλα, αλλά δεν έχει μπει γκολ. Έχει μπει γκολ στο άλλο μας το Άρης Όφη, 1-0 προηγεί το Άρης. Με γκολ στο 19ο λεπτό, το οποίο που ήρθε από ταχύτατη αντεπίθεση με τον Καρέ, πέταξε την μπάλα στον κενό χώρο στον Πέρεθ. Αυτός τη γύρισε στο ύψος του πέναλτι και ο Κουαμέ έστωσε την μπάλα στον περχόμενο Καρέ. Και αυτός με αριστερό πλασέ στην μπάλα σε δεξιά γωνία του Λίλο, έχει κάνει το 1-0 για τον Άρη.

Και με τα τωρινά δεδομένα, η κατάσταση στη βαθμολογία μέχρι στιγμής σε αυτό τον όμιλο, το 5-8, έχει Λεβαδιακός 26, Άρης 25, Όφη 20 και Βόλος 18.

Όλοι σε αυτόν τον όμιλο, σε αυτά τα παιχνίδια παρουσιάζεται πιο πολύ σοβαρός από ό,τι στην κανονική διάρκεια. Στα πρώτα τρία παιχνίδια συγκέντρωσε 7 βαθμούς σκοράροντας 6 γκολ, τη στιγμή που στις υπόλοιπες 26 αγωνιστικές είχε σημειώσει μόλις 20 γκολ.

Στην Παραγωγή, η επόμενη μέρα λέει ότι μπορεί να υπάρχει η πρόθεση για ανανέωση συνεργασία με ορισμένου παίκτε. Ωστόσο, σε καμία περίπτωση δεν είναι δυνατόν να παρθούν οριστικέ αποφάσει στη δεδομένη χρονική στιγμή. Αυτό θα το διαχειριστεί ο άνθρωπος που θα αναλάβει τις τύχες της ομάδας στη νέα αγωνιστική περίοδο, επιλέγοντας αρχικά, όπως συμβαίνει βέβαια έτσι, τον προπονητή και στη συνέχεια προχωρώντας στο σχεδιασμό και τη διαμόρφωση του νέου ρόστερ εν ώψη της νέας χρονιάς. Υπάρχει συγκρατημένη ισοδοξία σχετικά με την είσοδο νέου επενδυτή, αλλά θα τα δούμε αυτά στην πορεία έτσι.

Λοιπόν, στα μπαράζω ανώδο τρίτη τη εθνική κατηγορία, τέταρτη αγωνιστική για τη Super League 2. Εκεί είναι ο προορισμός για άνοδο. Παραμένει το Παθαγικός Πολεσόνας 2-1. Ενώ το Απόλλων Καλαμαριάς Εθνικός Νέο Κεραμιδίου έχει γίνει 2-2. Τα γκολ εδώ 35 Μίσκου με πέναλτι, 45 Βασιλούδης, 25 Βιγιάλμπα και 47 Βουκελάτος. Το Άρης Πετρούπολης Εθνικός παραμένει το 1-0. Με γκολ παίρνει 45-2. Ο Τσίτσαρος και παραμένει το 0-0 το Πας Πύργος Ζάκυνθος. Ενώ το Παθαγικός Πελασσόνας παραμένει και αυτό στο 2-1 με τα γκολ που πέτυχαν 34 του Ραντζίδης, 62 Σαραντίδης και 39 Πατσιαντζής. Πάμε και πάλι σε ακόμα σε ένα break. Διαμεστικά μηνύματα και επιστρέφουμε έτσι μέχρι αυτό, παιδιά. Έχουμε να πούμε πολλά πράγματα και έχουμε πει ήδη αρκετά πράγματα. Πολύ σημαντικά.

0: 943 Interveten Sports.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι κι εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές. Τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
3: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
4: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
5: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
6: Δευτέρα και Τετάρτη, 5 με 6 το απόγευμα, πρώτο και τρίτο ημίχρονο, με τον Τάσο Ζαφυράκη.
7: Η ώρα είναι 5 και μισή.
8: Επιστρέψαμε λοιπόν για τη συνέχεια της εκπομπής Ό,τι αποτελεί στον 943 Intervention Sports μετά τα break και τα διαφημιστικά μηνύματα. Μέχρι το 8 θα είμαστε μαζί, 4 ξεκινήσαμε. Σήμερα Κυριακή 10 Μαΐου του 2026, σημαντική ημέρα, η μέρα της γιορτή της μητέρας. Στο μικρόφωνο λοιπόν για 4 ώρες ο Φώτης Κατσούπης, παραγωγή, δημοσιογραφική επιμέλεια, δημοσιογραφική υποστήριξη, δελτία ειδήσεων, Μιχάλης Ελές, Γιάννης Γιαννικόπουλος. Παραμένει το 1-0 το Άρης Όφη στο 21 το λεπτό και στο ίδιο λεπτό περίπου το 0-0 Βόλος Λεβαδιακός. Ο φίλος ο Δήμης Πάου Χαλκίδα έχει στείλει και ένα άλλο έτσι μια, από μια παρουσίαση δήλωση στη Βουλή του κ. Μητσοτάκη. Είχε δηλώσει ότι θα παίρναμε πίσω τα λεφτά από, θα πάρουμε πίσω τα λεφτά τους κλέφτες, έλεγε τότε. Και σχολιάζει ο φίλος Δήμης Χαλκίδα το άλλο με το ξέρει.

προς το παρόν το μάρμαρο με, την, με τις υπερφορολογήσεις το πληρώνουμε εμείς, παιδιά, έτσι. Τελικά γίνονται με το πλωτό, ρε παιδιά, στη Λευκάδα. Τον ντρόν δεν πήρε χαμπάρι κανένας. Ποιος το έφερε, πώς μπήκε, από πού μπήκε, πώς ήρθε. Ούτε το λιμενικό, ούτε τα κλειστά κυκλώματα, κανένας, τίποτα. Μόνο του ήρθε. Οι εξωγήινοι το έφεραν. Όπως σας είπα, κάποιες φορές κάνω μια παρέα σε ένα φίλο μου που πηγαίνει στη Λαϊκή σε Καλλιθέα κτλ. Κάποια στιγμή είχαν έρθει από την εκπομπή του Λαζόπουλου για τους εξωγήινους. Είχα κάνει κάποιες δηλώσεις εκεί πριν από λίγες μέρες. Ξαναήρθαν οι άνθρωποι για να τους πω και κάτι άλλο. Δεν ήθελα να μιλήσω κι άλλο, εντάξει. Για το πώς βλέπω την κατάσταση τώρα. Είναι δυνατόν, δεν φαίνεται η κατάσταση πώς είναι. Τραγική. Χρειάζεται να ρωτήσει κανείς.

Τελικά μας πει κανείς αυτά τα διόλεφα τουριστικά, τα πολύχρωμα λεωφορεία. Όπως ξέρουν εκεί στον οργανισμό συγκοινωνία, σε ποιους ανήκουνε, σε ποιους δύο ανήκουν, λέω, και με ποιου λεφτά αγοράστηκαν. Έτσι δεν υπονοώ κάτι, απλά διερωτώ με, παιδιά, έτσι.

Αγγλία, στην Premier League έχουμε διαφοροποιήσει τους σκορ στα μάτς. Crystal Palace Everton 1-2. Τώρα γίνεται 2-2. Μπέρνλι Άστον Βίλα είναι στο 2-2 και έλεγα να το παίξω Crystal Palace Everton over, δεν το παίξα τελικά. Η Νότιγχαμ Φόρεστ βρίσκεται πίσω στο σκορ από τη Newcastle. Νότιγχαμ Φόρεστ Newcastle 0-1.

αυτά τα δεδομένα για τις θέσεις της ουράς, έτσι η West Ham έχει 36 βαθμούς, η Tottenham 37, η Nottingham Forest 42.

Ένα μάτς που ενδιαφέρει πολλές ομάδες ακόμα και την Manchester City βέβαια. Για την επάνω κατάσταση. Και της Leeds, Nottingham Forest, Tottenham για την κάτω κατάσταση.

Όπως είπαμε, το μας στο Βόλο έχει μεγάλο ρυθμό. Πάνω κάτω την μπάλα είχαμε το 33 δοκάρι για το Λεβαδιακό. Είχαμε μια πολύ ωραία ενέργεια από τα αριστερά με τον Πεδρόσο να περνάει στην επίθεση και να κάνει όμορφο γύρισμα στο δεύτερο δοκάρι. Ο Μαθάλης ακολούθησε τη φάση και έκανε κεφαλιά στη ρίζα της αριστερής Δοκού.

Στην Τουρκία μπασκετικά, τελικά αποτελέσματα. Μέρκες Εφεντή με την Ελόξ Σπορ 69-70. Στην τέταρτη περίοδο δεν έχει λήξει το μάτσα αυτό. Κασίγια Καμπούρα Σπορ είναι στο 70-75. Τελικό η Μαρίσα με την Τουρκ Τέλεκο με 83-75. Τόφας με την Betkim Sport τελικό αποτέλεσμα 73-71. Και Τράμπζονσπορ με τη Μεσίν και αυτό τελικό αποτέλεσμα 90-80.

Συνέχεια έχουμε διαφοροποίηση στο σκορ στους αγώνες μπαράζ για άνοδο στη Super League 2, τέταρτη αγωνιστική από την τρίτη εθνική κατηγορία. Το Παθρακικός Σπόρ Ελασσόνας έχει γίνει 3-1, τα γκολ έχουν πετύχει 34 του Ρατζίλης. 62 και 76, 2 γκολ ο Σαραντίδης. Για την Ελασσόνα στο 39 ο Πατσιαντής. Απόλλων Καλαμαριάς Εθνικός Νέο Κεραμιδίου έχει γίνει 3-2 όπως είπαμε, με τα γκολ 35 Μίσκου με πέναλτι, 45 Βασιλούδης, 69 Γιουκούδης, 25 Βιγιάλμπα και 47 Βουκελάτος. Το Άρης Πετρούπολης Εθνικός είναι στο 1-0, παραμένει τον γκολ 45-2 ο Τσίτσαρης, αλλά έχει ανοίξει το σκορ στο ΠΑΣ Πύργος Ζάκηθος, προηγείται ομάδα του Πύργου με 1-0. Το γκολ στο 71 ο Κόκορης.

Είναι η περίοδος των τελικών σε πολλά αθλήματα, έτσι. Ματσάρα το Celtic Rangers 3-1 που έδωσε άλλη μια άλλη διάσταση στο πρωτάθλημα. Εκεί στη Σκωτία έχει αρκετούς φίλους εδώ στην Ελλάδα, δεν το περιμένα, αρκετές ομάδες. Έχουν αρκετούς ακολουθητές εδώ στην χώρα μας.

Crystal Palace Everton έχει γίνει 2-2. Όπως και το Burnley Aston Villa, παραμένει το Nottingham Forest Newcastle 0-1. Στην Γερμανία στο 54 λεπτό έχουμε Αμβούργο Φράιμπουργκ στο 1-1. Στην Ελβετία play-off πρωταθλήματος, τελικό αποτέλεσμα Λουγκάνο Σεντ Γκάλεν 1-2. Και στο 11 λεπτό έχουμε Young Boys με τη Βασιλεία και Σιόν με την Τούν, και τα δύο μάτς είναι στο 0-0 χωρίς σκορ. Ενώ χωρίς σκορ ήταν πριν από λίγο, αλλά δεν είναι τώρα. Στο 41 λεπτό το Βόλος Λεβαδιακός έχει γίνει 0-1.

0: Λοιπόν, πάλι κοντά σου, Γιώργο Γρηγούλα, ακούμε για μία ακόμα φορά. Το γυρόφερνε τον γκολ ο Λεβαδιακός και το κάνει, έβαλε τον γκολ τώρα έτσι με ανάποδο ψαλίδι. Ευνηδιάστηκε και η άμυνα του Βόλου. Για πες μας.
1: Ακριβώς από ό,τι στο 42ο λεπτό και η ομάδα του Λεβαδιακού από το 40ο λεπτό έχει ανοίξει το σκορ με μια φάση διαρκεία, θα έλεγα, μέσα στην μεγάλη περιοχή. Έγινε πρώτη κεφαλιά από τον Ολαγίου Σιμπάρα. Πήγε στον Πετρόζο, ο οποίος γύρισε και με ανάποδο ψαλίδι έστειλε την μπάλα στην δεξιά γωνία του Μορέιρα, κάνοντας με αυτόν τον τρόπο το 0-1 για την ομάδα του Λεβαδιακού. Είχε προοδοποιήσει ο Λεβαδιακός στο 33 σε μια σέντρα του Πετρόζο μέσα στην μεγάλη περιοχή. Η μπάλα στο δεύτερο δοκάρι, ο Μαθάτης, ο οποίος έπεισε την κεφαλιά, η μπάλα χτύπησε στην αριστερή πλευρά κάτω του δοκαριού τη εστία του Μορέιρα και στο 29 ένα σούτο λαγού. Η μπάλα έφυγε έξω. Ο Λεβαδιακός, ο οποίος ήταν καλύτερος για 15 λεπτά, πίεσε την ομάδα του Πιστοφόρος. Έφτανε πολύ καλά με αξιώσει στην μεγάλη περιοχή. Η ομάδα του Λιονού Πιστοφόρος κλείστηκε πίσω σε αυτά τα 15 λεπτά. Δεν μπορούσε να φέρει αντίσταση απέναντι στην ομάδα του Λεβαδιακού.
0: Ωραία, παραμένει μέχρι να λήξει το πρώτο ημίχρονο, έτσι. Παραμένει μετάδοση μέχρι να λήξει το πρώτο ημίχρονο στην περιγραφή. Συνεχίζει λοιπόν ο Γιώργο Γιωργούλα.
1: Λοιπόν, είχαμε και μια κίτρινη κάρτα στο 39 στον Κυρίκο για ένα σκληρό φάουλ που έκανε στην μεσαία αγραμμή επάνω στον Πάτσι. Ο Λεβαδιακός θα έλεγε ότι είχε χάσει και την πιο μεγάλη ευκαιρία στο 16 με τον Πάλτσι, ο οποίος βρέθηκε μόνος του μέσα στην μικρή περιοχή. Δεν έπεισε καλά το πλασί, όπως η μπάλα έφυγε έξω. Από την άλλη πλευρά είχαμε τρεις καλές στιγμές για την ομάδα του Νουπουσοβόλου. Όχι τεράστιες ευκαιρίες, αλλά ήταν στιγμές τελικές για την ομάδα του Νουπουσοβόλου. Αλλά οι πιο μεγάλες στιγμές ήταν αυτές που σας είπα για τον Λεβαδιακό στο 16, στο 33 και τον γκολ από τον Πετρόζο. Τρία κόρνερ έχει κερδίσει η ομάδα του Νουπουσοβόλου, τα οποία πέρασαν εκμετάλλευτα. Κανένα κόρνερ μέχρι στιγμής η ομάδα του Λεβαδιακού, η οποία δείχνει τα λίγα μετά το 20ο να είναι καλύτερη μέσα στον αγωνιστικό χώρο, να έχει εκδοθεί καλύτερα την ομάδα, έχει πάρει μέτρα στον αγωνιστικό χώρο. Η ομάδα του Λουπισοβόρου θα λέγω ότι δεν μπορεί να περάσει την μπάλα από τη μεσαία γραμμή και μπροστά, δηλαδή στις τερίδες, πότε δεξιά πότε αριστερά. Το παλεύει, προσπαθεί, αλλά ο Λεβαδιακός είναι πάρα πολύ καλά στημένος πίσω στην αμυντική του διάθεση. Για να δούμε μια παλιά παλιά για τον Μίγα, βγαίνει όμως ο Ανάγκερ, μπροκάρει σταθερά την μπάλα. Ανάγκερ, ο οποίος καθυστερεί, κρατάει την μπάλα μέσα στην μεγάλη του περιοχή. Τώρα προσπαθεί να βρει την παίκτη, θα κάνει το ελεύθερο προς την δεξιά πλευρά. Λαγιούς, όπως ήταν, να κατεβάσει την μπάλα. Θα γίνει όμως εκεί το φάουλ. Ένα φάουλ που είναι για την ομάδα του Νουπουσοβόλου, στο φάουλ που έγινε από τον Λαγιούς, αν δεν κάνω λάθος, εκεί λίγο πάλι το μισή γραμμή. Και κίτρινη κάρτα στον παίκτη του Λεβαδιακού στο 44. Αυτή η κάρτα, έτσι έχουμε μία-μία για τις κίτρινες κάρτες. Αυτό το φάουλ είναι για την ομάδα του Νουπουσοβόλου. Άκουσα και πριν, έτσι, Φώτη μου, δύο τεράστιες φωνές από τον Αχιλέα Μπέο όταν δέχτηκε τον γκολ. Η ομάδα του να φωνάζει, πες και εσύ μου την μπάλα μέσα στα δίκτυα. Δεν ξέρω, ίσως δηλαδή να αναφερόνται για τον Μορέιρα που αντιστέρησε εκεί, που οι αμυντικοί δεν διώξανε καλά, σε κάποιον άλλο το έλεγε. Αν τους ακούστηκαν οι φωνές του έτσι μέχρι δύο πάνω, καταλαβαίνεις ότι ο κόσμος δεν υπάρχει, είναι απόλυτη ησυχία.
0: Εντάξει, και ενώ λες αυτά, παραμένει βέβαια στον Έλληνα. Να πω ότι είχε γίνει το 2-0 στο 42ο λεπτό από τον Άρη στο μάτς με τον Λόφ. Είχαμε μια ωραία γλυκιά σέντρα του Ντούντο από αριστερά. Ο Κουαμέ νίκησε κατά κράτο στον αέρα τον Αθανασίου και με φαλτσαριστή κεφαλιά έστειλε την μπάλα στην αριστερή γωνία του Αλνίπολου να τη δράσει Λίλο. 2-0 λοιπόν προηγεί το Άρης της ομάδας του Όφη. Πιο σοβαρός ο Άρης σε αυτή τη διαδικασία. Συνεχίζει λοιπόν Γιώργο Γεωργούλα με τις φωνές, όπως είπες, που ακούστηκαν του Αχιλλέα Μπέου για κάποια αμυντική αδυναμία έτσι εκεί της ομάδας.
1: Ναι. Ακούστηκαν Φώτη μου, δηλαδή με εγώ. Ακούστηκε η φωνή. Θα έχουμε ένα λεπτό των καθυστερήσεων, το οποίο θα παίζεται από εδώ και πέρα. Απλά ακούστηκαν τόσο πολύ δυνατά οι φωνές του Αχιλλέα Μπέου και σαν ένα κόρνερ που κέρδισε η ομάδα του Νουπουσοβόρου. Δεν ξέρω σε ποιον απευθυνόταν, δηλαδή εκεί επάνω στην μπάλα του έλεγε. Εντάξει, βάσει με τόσο είπαμε το Αχιλλέα, ο οποίο φωνάζει, υπάρχει απόλυτη ησυχία, όπως καταλαβαίνεις εδώ στο Πανθυσσαλικό. Εμείς και εμείς είμαστε εδώ στο Πανθυσσαλικό, απόλυτη ηρεμία. Για να δούμε η προσινή παλιά τώρα που είναι για τον Βίχο. Βίχο, ο οποίο είναι ένα κοντρολάρι, δεν μπορεί όμως, ήταν δυνατή η παλιά που έγινε από τον συμπαίκτη του, είναι πλάγιο για την ομάδα του Νουπουσοβόλου από την δεξιά πλευρά, κάτω από την μεσαία γραμμή. Με τον Μίγα Μίγα, ο οποίος τώρα καθυστερεί εκεί για να δώσει συνέχεια για την ομάδα του Νουπουσοβόλου. Θα έλεγα ότι έτσι από φτάνουμε στο λήξη του πρώτου ημιχρόνου, στα πρώτα 15 λεπτά, ο Ορτάδο, ο οποίος ήταν μια από πολύ ωραία παλιά του Τζόκα μέσα στην μεγάλη περιοχή. Έβγαλε τον Ορτάδο, αυτός μπήκε μέσα στη μεγάλη περιοχή. Σούταρε, αλλά εκεί τη στιγμή παρενεμπήθη αμυντικός, ο οποίος έβαλε την κόντρα Η μπάλα πέρασε κόρνερ, κόρνερ που κοντερέθηκε. Δεν έφερε κάτι για την ομάδα των Μεσοβόλων. Στο πρώτο λεπτό ο Ορτάδο, ο οποίος έκανε το σουτ, μπλόκαρε ο Ανάκερ. Στο δέκατο λεπτό ο Γκορζάλη σουτ, ξανά ο Ανάκερ. Τέλος πρώτη μηχρόνου από τον Γιουματζίδη, από την Πέλα που στέλνει τις δύο ομάδες στα αποδυτήρια με την ομάδα του Λεβαδιακού να προηγείται με 0-1 και να πω τις ευκαιρίες του ο Λεβαδιακού στο 16, ο Πάσκη, ο οποίος είπα μέσα από τη μικρή περιοχή δεν έπιθε καλά τον πλασέ, ήταν μόνος απέναντι στην νηστεία, χάθηκε πολύ μεγάλη τεράστια ευκαιρία για την ομάδα του Λεβαδιακού στο 29, αλλά Γιούστος έκανε το σουτ. Η μπάλα πέρασε έξω στο 33, η κεφαλιά του Παναθάντη, η μπάλα στο αριστερό κάθε το δοκάρι, και στο 40 ο Πετρόζη με ανάβολο ψαλίδι έκανε το 0-1 για την ομάδα του Λεβαδιακού. Κίτρινη κάρτα ο Κύρκος στο 39, στο 44 αλλαγούς. Τρία κερδισμένα κόρνερ για την ομάδα του Νομοσυμβόλου, κανένα για τον Λεβαδιακού. Εμίχρονος επανθαλικό, νούπισε ο Νομοσυμβόλος Λεβαδιακός. 0-1 με γκολ το Πετρόζο από το 400 λεπτό.
0: Ωραία, λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε Γιώργο Γεργούλα. Θα επανέλθουμε σε εσένα και πάλι στο δεύτερο ημίχρονο. 1-0 προηγείται λοιπόν ο Λεβαδιακός του Βόλου. 2-0 ο Άρης προηγείται του Όφη, με το δεύτερο γκολ να το πετυχαίνει ο Κουαμέ. Με φαλτσαριστή κεφαλιά νίκησε κατά κράτος στον αέρα τους αντιπάλους του. Είχε προειδοποιήσει προηγουμένως ο Άρης στο 41 με άλλη μια ακόμα δυνατή ευκαιρία το Γέσεν. Και να υπενθυμίσω ότι στις 29 Μαρτίου του 2025 ήταν το τελευταίο γκολ του Κουαμέ με τη φανέλα της Έμπολης στην εκτός έδρας αναμέτρηση με την Κόμο. 1-1 είχε λήξει τότε. Και 2-0 έλεξε το πρώτο μήχρονο λοιπόν στο Κλάρις Βικελίδης. 2-0 προηγεί το Άρης στο Όφι. 1-0 ο Λεβαδιακός εκτός έδρας του Βόλου.

Στην Ισπανία τελικό αποτέλεσμα Μαγιόρκα Βιγιαρέλα 1-1 και στο 43ο λεπτό Αθλέτικ Μπιλμπάο Βαλένθια 0-0. Δεύτερη κατηγορία της Ισπανίας, το 34ο λεπτό Λεγκανές με τη Σάντα Τέριν στο 0-1. Ενώ το Ανδόρα Λας Πάλμας έληξε 5-1. Στην Ιταλία η Κρεμονέζη νίκησε με 3-0 την Πίζα που είχε δύο κόκκινες κάρτες και στο 87ο λεπτό έχουμε Φιωρεντίνα Τζένοα, παραμένει το 0-0. Άσφαιρες οι ομάδες στο ξεκίνημά τους, οι περισσότερες στην Ολλανδία. Στο 6ο λεπτό περίπου βρισκόμαστε σε παιχνίδια. Τα μόνα παιχνίδια που έχει μπει γκολ είναι το Φέγενο, το Αλκμάρ είναι στο 0-1. Και Εξέλσιορ Φόλεντα μείνει και αυτό στο 0-1. Στην Αγγλία, δεύτερη κατηγορία play-off, έχουμε Grisby Salford 1-2.

Στην τρίτη εθνική κατηγορία, τέταρτη αγωνιστική για τα μπαράζ ανόδου στη Super League, έχουμε το ΠΑΣ Πύργος Ζάκυνθος, έχει γίνει 1-1. Προηγήθηκε ο ΠΑΣ Πύργος στο 71, ο Κόκορης ήταν αυτός που έβαλε τον γκολ. Ισοφάρισε στο 78 ο Ιβάν Σίλβα με πέναλτι. Έχουμε μια προσωρινή διακοπή στο μάτς για τραυματισμό του Μπαστακού από αντικείμενο. Καλπάζει ο Παθητικός 5-1 τον Μπόλα Σόνας. Τα γκολ 34 του Ραντζίδης, 62-76, 87-89 Σαραντίδης. 4 γκολ καρέ ο Σαραντίδης για τον Παθητικό. Το γκολ της Ερασόνας στο 39 ο Πατσιατζής. Και το Απόλλων Καλαμαριάς Εθνικός Νέου Κεραμιδίου παραμένει το 3-2.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκι.

0: κομμάτια που δημιουργούμε με αχνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Market Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Market Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267-042-283.
1: Η ώρα είναι 7.

0: Ευχαριστούμε πολύ, παιδιά, να είστε καλά.
1: Εμείς ευχαριστούμε για όλα.
0: Η κυρία Νάγια Γρανά, στο ακορντεόν και στα πλήκτρα.

0: Radio Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267 042 283.

Καλώς σε βρήκα φίλε μου και αέρα στα πανιά σου. Δυο λόγια θέλω να σου πω και αδειάζω τη γωνιά σου. Ξεμείναμε από θαύματα, μα είναι ευχή δικιά σου. Αλήτες και παλιόπαιδα τα παιδικά όνειρά σου. Πρόσεχε τι εύχεσαι, γιατί μπορεί να γίνει. Η φύλακη που ελεύθερο νομίζεις πως αφήνει. Πρόσεχε τι εύχεσαι, η νύχτα όταν πέφτει.

Δε με πειράζει που πέρασαν τα χρόνια κι εγώ δεν άνοιξα την πόρτα σε κανένα. Δε με πειράζει που κι εσύ ήρθες αργά, γιατί έχω μάθει τώρα πια να περιμένω.

αρέσαν οι αμήλυτες βραδιές με το μυστήρι μισό χαμογελό τους. Εσύ να ξέρεις πως θα φύγουν θες δε θες, κι αυτές να ξέρουν πως σε παίρνουν στο λαιμό τους. Πάντα μου άρεσαν οι αμήλυτες βραδιές με λίγα ρούχα στην καρέκλα αφημένα. Μ' αυτά τα μάτια που τυλιώνουν όταν λες πως δεν υπάρχει ωραιότερη από σένα.

Είναι η ζωή μία λέξη, μυστήριο, πέρασμα στη σιωπή με μια ανάσα. Με πάει και με φέρνει εκεί, στη ζεστή σου αγκαλιά. Και έρχεται η στιγμή που αναρωτιέσαι

Είσαι η φωτιά, το σημάδι της μικρής μου ζωής. Είσαι το χάδι στο κορμί της αυγής. Είσαι η γύρη από το τραγούδι, ένα διάφανο λουλούδι. Είσαι το κύμα της θεριά μου

κόρμη της αυγής. Είσαι η γύρι από το τραγούδι, ένα διάφανο λουλούδι. Είσαι το κύμα της στεριά μου,

Είσαι η φωτιά, το σημάδι της μικρής μου ζωής. Είσαι το χάδι στο κορμί της αυγής. Είσαι η γύρη από το τραγούδι, ένα διάφανο λουλούδι. Είσαι το κύμα της στεριά μου.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.

στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά Τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. 1 το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων, στους 97,3. Στάση εργασίας.

Γεια σας. Αυτός που σας καλησπερίζει και σήμερα, τρίτη απόγευμα, που μπορεί βέβαια να είναι και Κυριακή βράδυ, δεν είναι άλλος από το Μιχάλη Παπαδάκο, που από την εκπομπή του «Μουσικά Μοτοταξίδια» θα σας μιλήσει γύρω από τη διαδρομή του

στην Κεντρική Ασία, στην Τουρκία, στη Γεωργία, στη Ρωσία, στο Καζακστάν και στο Ουσμπεκιστάν. Αυτές λοιπόν ήταν οι χώρες που διασχίσαμε φέτος. Στο πρόγραμμα που για ένα ολόκληρο χειμώνα κατέστρωνα συμπεριλαμβανόταν και το Κυργιστάν, αλλά για λόγους ανωτέρας βίας έμεινα απ' έξω. Τεράστιο ταξίδι, έτσι, αφού γίνανε 16.000 χιλιόμετρα και κάτι ακόμα και διήρκεσε 6 εβδομάδες. Ενδιαφέρον? Πολύ. Δύσκολο? Όσο δεν παίρνει. Άξιζε ο κόπος? Και ναι και όχι. Αν ήμουνα μέχρι 40 ετών και πάλι δεν θα ήταν εύκολο ταξίδι, αλλά θα το πάλευα. Τώρα που μεγαλώσαμε δεν θα σας κρύψω ότι ταλαιπωρηθήκαμε. Και εγώ και η σύζυγός μου. Και περισσότερο ψυχολογικά. Βεβαίως, αν ήμουν μικρότερος, δεν θα μπορούσα σε καμία περίπτωση να λείψω ένα τόσο μεγάλο διάστημα από τη δουλειά μου, έτσι. Τώρα, σαν συνταξιούχος, το πραγματοποίησα. Αλλά ρε παιδιά, είχε κόστος, έτσι. Και δεν εννοώ οικονομικό. Γιατί τα χρήματα που στοίχησε ήταν λιγότερα από ένα 15ήμερο σε ένα ελληνικό νησί. Λοιπόν, τέλος πάντων, είμαστε οι δυο μας. Η γυναίκα μου και εγώ, η Νανά, η γυναίκα μου δηλαδή, είναι τέρας ψυχραιμίας, έτσι, και με εμψύχωνε σε αυτά που μας έτυχαν, ευτυχώς, γιατί υπήρξαν στιγμές που τα έπαιξα. Όχι σχήμα λόγου, αλλά κυριολεκτικά. Αντικρίσαμε πράγματα που πολύ λίγοι συμπατριώτες μου έχουν δει τα μάτια τους. Πράγματα που έκοβαν την ανάσα, έτσι, και θα μείνουν για πάντα χαραγμένα στη μνήμη μας. Εκπληκτικά και μοναδικά και υπέροχα και. Αλλά πήρανε, παιδιά, και κάτι στενοχώριες που δεν περιγράφονται. Θα σας πω τώρα αυτά που μας έτυχαν, αλλά εάν δεν τα ζήσεις, είναι δύσκολο να καταλάβεις όλο το μέγεθος ενός προβλήματος, ειδικά όταν δεν υπάρχει ορατή λύση. Πάντως τα καταφέραμε. Τώρα, εάν συνεχίσετε να ακούτε την εκπομπή, θα σας διηγηθώ και τα καλά και τα κακά που αντιμετωπίσαμε. Εσείς το μόνο που έχετε να κάνετε, βέβαια, είναι να βάλετε έτσι μια υπενθύμηση στο κινητό σας να χτυπάει κάθε Τρίτη στις 6 το απόγευμα. Και αν δεν με ακούσετε για κάποιο λόγο, τότε ακούστε με την Κυριακή το βράδυ στις 10, αφού αναμεταδίδεται αυτή τη Τρίτη την Κυριακή και πάντα από το σταθμό μας, το Ράδιο Ένωση, στους 97,3. Τώρα, όσο για τα τραγούδια, σήμερα επέλεξα κλασικά ελληνικά ροκ. Πρώτο τραγούδι σήμερα, για σήμερα, Magic and the Spell και Διακοπές στο Σεράγεβο.

Φίλοι μου, την προηγούμενη Τρίτη σας μίλησα για τις τρεις πρώτες πόλεις που διανυκτερεύσαμε και που τις περπατήσαμε. Όχι πολύ είναι η αλήθεια, αφού αυτές δεν αποτελούσαν μέρος του προορισμού. Παρά τα αυτά, στις δύο πρώτες, δηλαδή στο Μαρμαρά και στη Μερτζιφόν, που και οι δύο βρισκόντουσαν στην Τουρκία, προλάβαμε να δούμε έτσι κάτι λίγα πράγματα. Όσο για την πόλη του Μαρμαρά, 90 χιλιόμετρα ήταν πριν την Κωνσταντινούπολη, δεν έλεγε απολύτως τίποτε. Η Μερτζιφούντα, αντιθέτως, χωρίς να είναι τουριστικός προορισμός, διέθετε τουλάχιστον έτσι ένα ενδιαφέρον τζαμί και είχε και μια συμπαθητική πλατεία. Μείναμε όμως και στο Μπατούμι της Γεωργίας, το οποίο Μπατούμι είναι αντικειμενικά από τις όμορφες πόλεις και την οποία προτείνω να επισκεφτείτε και έτσι και να μείνετε ένα τριήμερο. Εξάλλου η διαμονή σε αυτή κοστίζει πάνθυνα, αφού βρίσκεται πολύ εύκολα στούντιο με βαθμολογία πάνω από 8 στα 10 στο Booking.com και με πάρκινγκ με μόνο 14 ευρώ. Για όσους από τους ακροατές βέβαια δεν έχουν οικονομικό πρόβλημα, εννοείται πως υπάρχουν ξενοδοχεία κορυφαία όπως Sheraton και Hilton, έτσι με το ανάλογο τίμημα όμως. Εμείς είχαμε μείνει εκτός από αυτήν άλλες δύο φορές στο Μπατούμι και την ξέραμε την πόλη, στην οποία πόλη βέβαια ξαναμείναμε και στην επιστροφή του ταξιδιού. Έχετε υπόψη σας ότι το όνομα Μπατούμι προέρχεται από το βαθύ και αυτό από το αρχαιοελληνικό βαθύς λιμίν, που κατόπιν έγινε μπαθύ και από αυτό Μπατούμι. Λέγεται πως βρίσκεται στην περιοχή που υπήρξε η αρχαία Κολχίδα. Ξέρετε, και ο Ιωάσονος και το Χρυσό Μαλωδέρας και όλα αυτά. Και μάλιστα η πόλη είναι αδελφοποιημένη με τον Πειραιά. Το Μπατούμι λοιπόν των 120.000 κατοίκων είναι το μεγαλύτερο και σημαντικότερο λιμάνι της Γεωργίας, ενώ υπάρχει και ο γνωστός σε ολόκληρο τον κόσμο βοτανικός κήπος του, στον οποίο προσέξτε υπάρχουν πάνω από 5.000 είδη σπάνιων φυτών, ενώ φιλοξενεί και πάνω από 1.200 είδη τριανταφυλιάς. Εμείς όταν πήγαμε, παιδιά, ήταν ανθισμένες οι τριανταφυλιές και δεν μπορώ να σας πω τη μυρωδιά και μόνο. Για να καταλάβετε το πόσο όμορφος είναι αυτός ο κήπος, που εμείς τον έχουμε επισκεφθεί δύο φορές. Επίσης η πόλη διαθέτει τον κορυφαίο παραλιακό πεζόδρομο, ο οποίος αγγίζει την τελειότητα, έτσι, και μία βόλτα σε αυτόν, πιστέψτε με, είναι εμπειρία. Γενικά, όπως σας προείπα, με δύο διανυκτερεύσεις στην Τουρκία, παρένθεση τώρα, στην Νότια Τουρκία σήμερα έχει 1,39 ευρώ το λίτρο το ντίζελ και 1,34 το λίτρο η βενζίνη, έτσι, με ξενοδοχεία από 25 έως 35 ευρώ και με φθηνό φαγητό, την τρίτη μέρα είσαστε στη Γεωργία και τον Μπατούμι, την οποία Γεωργία μπορείτε να συνδυάσετε και με την Αρμενία και έτσι να πραγματοποιήσετε ένα πολύ όμορφο και οικονομικό 15ήμερο ταξιδάκι. Αυτή τη φορά είναι η αλήθεια πως φτάσαμε βράδυ και είμαστε και λιγάκι κουρασμένοι, οπότε δεν βγήκαμε για βόλτα στο Μπατούμι, αφού την επομένη είχαμε μπροστά μας όχι ιδιαίτερα πολλά χιλιόμετρα, κοντά στα 370 ήταν όλα και όλα, αλλά θέλαμε να φτάσουμε στην Τυφλίδα, την πρωτεύουσα της Γεωργίας, Τμπιλίζη για τους Γεωργιανούς, έτσι να φτάσουμε νωρίς και να κάνουμε τη βόλτα μας. Γιατί και η Τυφλίδα είναι όμορφη πόλη. Και όταν λέω όμορφη πόλη, δεν μιλάω τώρα μόνο για αυτή, έτσι, αλλά και οι περισσότερες πόλεις που μείναμε σε αυτό το ταξίδι, όμορφες μπορώ να πω ήταν. Εννοώντας όμως, προσέξτε, εννοώντας το κέντρο τους. Εκεί δηλαδή που γυρίζει κάθε τουρίστας. Τώρα κοιτάξτε τι γίνεται. Όπως ας πούμε ένας Γερμανός, έτσι, βλέπει την Αθήνα μένοντας στο Κουκάκι, επισκεπτόμενος την Ακρόπολη, το Αρχαιολογικό Μουσείο, άντε και την Ομόνια και το Μοναστηράκι. Δεν θα πάει στο Περιστέρι ούτε στο Παγκράτη, έτσι, που χωρίς να είναι άσχημες περιοχές, ίσα ίσα, απλά για αυτόν δεν παρουσιάζουν κανένα ενδιαφέρον. Εμείς όμως, εμείς, εγώ με τη γυναίκα μου, πάμε και εκτός τουριστικού κέντρου. Πώς, παίρνουμε ένα τρόλι, ένα τραμ, τον υπόγειο και πάμε χωρίς να ξέρουμε που πάει, έτσι. Χωρίς να ξέρουμε, κατεβαίνουμε στο τέρμα και κάνουμε μια βόλτα. Έτσι και μόνο για να δούμε που μένουν οι απλοί άνθρωποι του Μόχθου. Εάν το δείτε όμως, εάν το δείτε, θα πάθετε σοκ. Εκεί που δεν μπορείτε να φανταστείτε, και αυτό που συναντάμε είναι παρόμοιο σε όλες τις μεγάλες πόλεις και τις πρωτεύουσες των πρώην σοσιαλιστικών παραδείσων και όχι μόνο. Οι κάτοικοι
μένουν σε εξαθλειωμένες πολυκατοικίες που πολλοί Έλληνες ίσως έχουν συναντήσει στη γειτονική Βουλγαρία και τη Ρουμανία, και το όλο σκηνικό αποπνέει δυστυχία και μελαγχολία, και μόνο ευχάριστο δεν είναι. Ευτυχώς στην Ελλάδα δεν ζούμε έτσι. Ευτυχώς που δεν νικήσατε σύντροφοι. Μπροστά σε αυτούς λοιπόν ζούμε σαν άρχοντες. Το τι είδαμε εμείς λοιπόν όμως αυτό το ταξίδι θα το ακούσετε και στις επόμενες εκπομπές, με την προϋπόθεση πως θα συντονιζόσαστε στο Ράδιο Ένωση. Τουλάχιστον κάθε Τρίτη στις 6 το απόγευμα. Λέω τουλάχιστον γιατί ο σταθμός μας έτσι δεν έχει μόνο τη δική μου εκπομπή, έχει και άλλες εξίσου ενδιαφέρουσες, έτσι, σαν τα μουσικά με το ταξίδια. Τραγούδι.

εποχή που θυμίζεις τον Κέσσαρα κι οι μελοθάνατοι σε χαιρετούν. Κι όσο γερνώ μπουσουλώ με τα τέσσερα

Λοιπόν, είναι τα μουσικά μοτοταξίδια αυτά που ακούτε από το Ράδιο Ένωση και τον Μιχάλη Παπαδάκο. Καλά, εγώ είμαι αυτός, έτσι. Που θα σας αφηγείτε το ταξίδι που έκανε με τη γυναίκα του και το αυτοκίνητό τους στις χώρες της Κεντρικής Ασίας φέτος. Την τέταρτη ημέρα, λοιπόν, είχαμε φτάσει στην Τυφλίδα, όπου καταλήσαμε στο guest house Γκία. Το δωμάτιο με το μπάνιο του και το πάρκινγκ στα 18 ευρώ. Τσάμπα, γιατί και καθαρό ήταν και περιποιημένο ακριβώς κάτω από το κάστρο στην παλιά πόλη. Η παλιά πόλη, παρά το γεγονός ότι είναι τουριστικοποιημένη σε μεγάλο βαθμό, με πολλά events που μπορεί να είναι καλά για νεότερους, εμένα προσωπικά με ενοχλούν, παρά τα αυτά είναι πάρα πολύ όμορφη, όπως και όλος ο κεντρικός τομέας με το κάστρο της που ανεβαίνει με τελεφερίκ, και από εκεί έχει και μια φανταστική θέα της πόλης με τις αρχαίες εκκλησίες της, αλλά και την τεράστια καινούρια που είναι και η μεγαλύτερη όχι μόνο της Γεωργίας αλλά και όλων των γειτονικών χωρών, τη Σάμεμπα, η οποία Σάμεμπα στήχησε εκατομμύρια πεταμένα λεφτά, λες και η πόλη που σε κάθε τετράγωνο έχει μία εκκλησία δε χώραγε όλους τους κατοίκους, έτσι. Η ανθρώπινη ματαιοδοξία στο μεγαλείο της. Ένα μνημείο που δεν πρέπει να παραλείψετε πάντως, να θαυμάσετε από κοντά βέβαια, είναι, αν βρεθείτε φυσικά στην Τυφλίδα, αυτό το μνημείο είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με την ιστορία της πόλης και είναι το τεράστιο και εντυπωσιακό άγαλμα της μητέρας Γεωργίας, 20 μέτρα ύψος με εθνική ενδυμασία, το οποίο άγαλμα δεσπόζει της πόλης δίπλα στο σημείο που βρίσκεται το κάστρο Ναρικάλα, κάτω από το οποίο μέναμε, έτσι, και το οποίο αναγέρθηκε το 1958 για να γιορταστούν τα 1500 χρόνια της πόλης. Ο παλιός τομέας τώρα της Τυφλίδας είναι ένα μείγμα, θα το χαρακτήριζα μεσαιωνικό μαζί με ανατολίτικο, όσον αφορά έτσι τα κτίρια, αλλά και η υπόλοιπη έτσι κεντρική περιοχή δεν στερείται φυσικής ομορφιάς γιατί έχει πολλά πάρκα, αλλά είναι και αρχιτεκτονικά ιδιαίτερη αυτή η πόλη, είναι, γιατί εκτός από τα γραφικά και χαριτωμένα μαγαζάκια με τα δρομάκια έχει και πολλές γέφυρες που τη διασχίζουν, αλλά μία από τις πολλές γέφυρες που έχει είναι, ρε παιδιά, έχει περάσει το μοντέρνο και έχει φτάσει στο μεταμοντέρνο. Οι ντόπιοι αυτή τη γέφυρα την ονομάζουν Σερβιέτα και όντως μοιάζει με Σερβιέτα. Μπείτε στο Google και δείτε φωτογραφίες της Τυφλίδας για να διαπιστώσετε το πόσο ιδιαίτερη είναι αυτή η πόλη. Ή καλύτερα, μπείτε στο site του σταθμού στη διεύθυνση radioenosi.gr και δείτε δικές μου φωτογραφίες. Με το που μπαίνετε στο site βλέπετε ένα μεγάλο χάρτη. Είναι ο χάρτης της διαδρομής. Εάν πατήσετε πάνω σε αυτό το χάρτη θα ανοίξουν και όλες οι φωτογραφίες για το κομμάτι που σας μιλάω σε κάθε εκπομπή, έτσι. Λοιπόν, ωραίες οι φωτογραφίες, αλλά ακόμα και έτσι τίποτε δεν συγκρίνεται με το να τη δείτε η διεισόμαση. Θέλω να σας ενημερώσω σε αυτό ότι σε κάθε εκπομπή έτσι ανεβάζω τις ανάλογες φωτογραφίες με αυτά που σας διηγούμε, όχι τίποτα άλλο, για να δείτε τι χάνετε όταν δεν ταξιδεύετε. Αυτό πάντως που ήταν μάλλον ακριβό ήταν το φαγητό, όπως διαπιστώσαμε, και μάλιστα χωρίς κάτι το ιδιαίτερο, τη γεύση δηλαδή που τις έχουμε και εμείς στην Ελλάδα, εάν εξαιρούσες το χατσαπούρι. Το χατσαπούρι είναι αυτό που εμείς ονομάζουμε πενιρλί και πρόκειται για ένα είδος, όπως ξέρετε, μακρόσθενης ανοιχτής πίτας σε σχήμα βάρκας που στο εσωτερικό της περιέχει κατά βάση κίτρινο τυρί πάνω στο οποίο προστίθεται αλαντικά ή λαχανικά διαφόρων ειδών. Κάπου διάβασα, λέει, το διάβασα αυτό, πως υπάρχει ένας θρύλος που θέλει το χατσαπούρι να μεταδίδει, λέει, θετικά συναισθήματα με την αν το τρως δηλαδή, με την προϋπόθεση ότι έχει ετοιμαστεί σε στιγμή απόλυτης γαλήνης. Εγώ, ρε παιδιά, δεν τα αισθάνθηκα αυτά τα συναισθήματα, γιατί ο μάγειρας ίσως να ήταν ενευριασμένος όταν το φτιάχνε. Δεν ξέρω, λέω εγώ τώρα. Ακούσα ένα τραγούδι.

Αχ, Ευλαμπία. Λοιπόν, θα μπορούσα να σας μιλάω ώρες για την Τυφλίδα, αλλά αν το έκανα δεν θα μου έφταναν 100 εκπομπές για ολόκληρο το ταξίδι. Εξάλλου, πιστέψτε με, δεν υπάρχει μεγαλύτερη ευχαρίστηση από το να το οργανώνεις μόνος σου. Πριν συνεχίσω όμως τα του ταξιδιού μου, έτσι, να σας πω πώς το σχεδιάζω εγώ και τι προτεραιότητες θέτω. Έτσι, για να έχετε μια και εσείς μια... Μπας και κάνετε και εσείς το ίδιο, αν σας αρέσει βέβαια. Καταρχάς κάνω ένα γενικό πλάνο στο μυαλό μου. Μετά το ανακοινώνω στη γυναίκα μου, η οποία το σίγουρο είναι πως θα αρχίσει να γκρινιάζει, ειδικά όταν της παρουσιάσω ένα περίεργο προορισμό. Μετά θα προσπαθήσω να την πείσω με επιχειρήματα ότι θα είναι κάτι το μοναδικό. Αφού την πείσω, για σένα τα λέω, Νανά, αφού την πείσω, αγοράζω χάρτες και δεν μένω μόνο σε αυτούς του Google, χωρίς να σημαίνει πως δεν το χρησιμοποιώ κατά κόρο. Οι χάρτες που αγοράζω είναι στη μικρότερη δυνατή κλίμακα. Πάει ανάποδα. Μικρότερη κλίμακα, περισσότερες λεπτομέρειες και φροντίζω να δείχνει και τις πράσινες διαδρομές, δηλαδή δρόμους που διασχίζουν ωραία τοπία. Μετά θα αναζητήσω στο Google the best caves, δηλαδή τα ωραιότερα σπήλαια, τους πιο εντυπωσιακούς καταράκτες και τα ομορφότερα χωριά. Εάν υπάρχει και κάποιο μουσείο αυτοκινήτων, τρένων ή αεροπλάνων, θα το προσθέσω και αυτό. Μετά σειρά έχουν τα κάστρα και τα παλάτια και εν συνεχεία θα ρίξω μια ματιά στις τιμές των ξενοδοχείων, κατά κανόνα στο Booking.com. Αν και στην Τουρκία αυτό δεν υπάρχει, αλλά υπάρχει αντίστοιχο που λέγεται Hotel Z, έτσι, χωρίς το H μπροστά, Hotel Z. Και στη Ρωσία φέτος δεν υπήρχε Booking.com, αλλά υπήρχε το Ostrovok, που κάλυψε πλήρως και με καλές τιμές όλες τις ρώσικες πόλεις. Μετά στη διεύθυνση nubeo.com, nubeo, nubeo.com, θα συγκρίνω πόλεις με αντίστοιχες ελληνικές ως προς το κόστος διαβίωσης. Και κλείνω με το globalpetrolprices.com, που αναφέρει τιμές καυσίμων σε όλο τον κόσμο για να κοστολογήσω τα καύσιμα που θα χρειαστώ. Επίσης, να έχετε υπόψη σας ότι ως πολίτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εάν αρρωστήσετε ξαφνικά κατά τη διάρκεια της προσωρινής διαμονής σας σε μια άλλη χώρα λόγω διακοπών, δεν ξέρω τι, δικαιούστε ιατρική περίθαλψη, έτσι, έχοντας τα ίδια δικαιώματα με τους ασφαλισμένους στη χώρα διαμονής σας. Αλλά θα πρέπει να έχετε μαζί σας την Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθενείας, έτσι, που εκδίδεται δωρεάν από τον ασφαλιστικό σας φορέα και αποτελεί απόδειξη ότι είστε ασφαλισμένοι στη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης θα πρέπει να εκδώσετε από την ασφαλιστική σας δωρεάν τη γνωστή πράσινη κάρτα που σας καλύπτει ως ενό σημείου σε περίπτωση ατυχήματος. Για μας δυστυχώς σε αυτό το ταξίδι, εκτός από την Τουρκία, η πράσινη κάρτα δεν ίσχυε σε καμιά άλλη χώρα, έτσι, και έπρεπε να ασφαλίζω το αυτοκίνητο στα σύνορα κάθε χώρας που έμπαινα. Τώρα βέβαια δεν σας υποχρεώνει κανείς να το κάνετε, αλλά εάν σας σταματήσει για οποιοδήποτε λόγο η αστυνομία, που θα σας σταματήσει για να χρηματιστεί και σας ζητήσουν ασφαλιστήριο, τη βάψατε, έτσι. Δεν υπάρχει περίπτωση, η αστυνομία θα σας σταματήσει είτε στη Ρωσία, είτε στο Ουσμπεκιστάν, είτε στη Γεωργία, είτε στην Αρμενία. Η αστυνομία θα σας σταματήσει, θα σας πει ότι τρέχατε και εσείς θα πηγαίνετε με 5 χιλιόμετρα, έτσι. Εξάλλου το ασφαλιστήριο είναι χρήσιμο, διότι η ασφάλεια είναι πρώτα απ' όλα χρήσιμη για εσάς. Καλό λοιπόν είναι να συμπεριλάβετε και οδική βοήθεια. Έτσι, και να κλείσω για να μην σας ζαλίζω, όταν μπαίνετε σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, να αγοράρετε και μια κάρτα SIM. Εάν εξαιρούσε στην Τουρκία, που η κάρτα ήταν ακριβή, τόσο στη Ρωσία, όσο και στο Καζακστάν και το Ουσμπεκιστάν, οι κάρτες SIM ήταν επάνθυνες. Και η λειτουργία του κινητού αποτελεί, όπως ξέρετε, για λόγους ασφαλείας, πρώτη προτεραιότητα. Φυσικά τώρα, εν ανάγκη, μπορείς να μιλήσεις και με την ελληνική κάρτα SIM, μόνο που η χρέωση είναι πάνω από 5 ευρώ το λεπτό. Θα πάρεις το παιδί σου, θα μιλήσεις 10 λεπτά, πάει το 50. Αν το ξαναγκάσεις και την άλλη μέρα, πάει άλλο ένα 50 και πάει λέγοντας. Λοιπόν, γι' αυτό κάρτα SIM οπωσδήποτε. Ακούσε πάλι ένα τραγούδι rock και τα ξαναλέμε.

Λοιπόν, ακούσατε και το βασιλιά της Σκόνης. Έχετε υπόψη σας ότι μετά τη δική μου εκπομπή ακολουθεί μια άλλη πολύ ενδιαφέρουσα, το όταν υπάρχει λόγος, από τον Δημήτρη Τσουβάλη και τη Δήμητρα Παρασχαράκη. Ακούστε τι, υπάρχει λόγος. Λοιπόν, επανέρχομαι στο ταξίδι τώρα. Εν ολίγη, λοιπόν, είμαι στην Τυφλίδα της Γεωργίας. Λοιπόν, εν ολίγη, η Τυφλίδα είναι όμορφη και μπορεί να γίνει άνετα και δικό σας προορισμός, αλλά εμάς άλλος ήταν ο στόχος του ταξιδιού μας. Έχετε υπόψη σας όμως ότι η Γεωργία αλλά και η Αρμενία, όπως και το Αζερβαϊτζάν, είναι εξαιρετικές χώρες και θα σας τις πρότεινα. Βέβαια, μερικές φορές έτσι μπαλώνουν μεταξύ τους η Αρμενία με το Αζερβαϊτζάν, πέφτει έτσι και κανένας πύραυλος, αλλά μην ανησυχείτε, οι τουρίστες δεν έχουν πρόβλημα. Πάντως, σαν χώρες είναι οικονομικές και έχουν πολλά πράγματα να δείξουν, συν κατοίκους φιλικούς, ευγενικούς και φιλόξενους. Το δικό μου πλάνο όμως έλεγε είσοδος στη Ρωσία από τα Γεωργιανά σύνορα μέσω του στρατιωτικού δρόμου. Αυτή είναι και η επίσημη ονομασία του συγκεκριμένου δρόμου, ο οποίος δρόμος ξεκινάει από την Τυφλίδα και καταλήγει στα ρώσικα σύνορα. Η διαδρομή μικρή ήταν, έτσι, κοντά στα 160 χιλιόμετρα, αλλά με είχαν προειδοποιήσει φίλοι μου πως ο δρόμος έχει φοβερό μποτιλιάρισμα από πολλές χιλιάδες νταλίκες, αφού αυτά τα σύνορα αποτελούν τη μοναδική είσοδο εφοδίων στη Ρωσία λόγω πολέμου. Αυτό βέβαια το απέτησαν κατά όπως φαίνεται οι Ρώσοι, αφού οι Γεωργιανοί τους θεωρούν εχθρούς και τους μισούν νικημένοι όντες στο μεταξύ τους πόλεμο το 2008, και μάλιστα ήταν οι Ρώσοι οι οποίοι αναγνώρισαν την Απχαζία και την Νότια Οσετία, δύο περιοχές που αποσχίστηκαν από τη Γεωργία. Ό,τι προσπαθεί να κάνει και τώρα με τον Ντονμπάς και την Κρυμαία κτλ. Πράγματι, σε ολόκληρη τη διαδρομή υπήρχαν εκατέρωθεν του δρόμου και για δεκάδες χιλιόμετρα παρκαρισμένες νταλίκες οι οποίες περίμεναν να διασχίσουν τα σύνορα. Παρά τα αυτά, ελάχιστες κινιόντουσαν, ίσως, λέω εγώ τώρα, γιατί οι Γεωργιανοί τους έκαναν καψόνι. Και έτσι δεν καθυστερήσαμε ευτυχώς να φτάσουμε στη Στεπατσμίντα, την τελευταία πόλη της Γεωργίας, πριν τη Ρωσία. Βέβαια, κακώς μείναμε σε αυτήν, αφού θα μπορούσαμε να είχαμε περάσει και να μείνουμε σε κάποια ρώσικη πόλη και όχι σε αυτό το κακορίζικο χωριό, που για ένα παράξενο λόγο, ακατανόητο για μένα, λέει πως είναι, λέει, η Αράχοβα της Γεωργίας. Τα έλεγα τώρα για μια λέξη, αλλά τέλος πάντων. Βέβαια, είχαμε μια μικρή καθυστέρηση στη διαδρομή λόγω οδικών έργων. Και όταν λέω οδικών έργων, εννοώ κολοσιαίων έργων. Μιλάμε για κομμένα βουνά, μιλάμε για έργα τεράστιας κλίμακας, τα οποία κατασκεύαζαν κινέζικες εταιρείες. Οι οποίες κινέζικες εταιρείες έχουν διεισδύσει σε όλη την Ασία, αλλά ειδικά στη Γεωργία όλες οι κατασκευαστικές ήταν κινέζικες. Και κατά πως φαίνεται, οι Κινέζοι στο μέλλον θα μας μαμίσουν και εμείς θα γίνουμε τα γκαρσόνια τους να τους δείχνουμε τα αρχαία μας, αφού σαν χώρα δεν παράγουμε σχεδόν τίποτα. Ευτυχώς που υπάρχει το αλουμίνιο της Ελλάδας και αυτός ο καλός ο κύριος που δίνει δουλειά στην περιοχή. Στη Στεπασμίντα λοιπόν μείναμε για δεύτερη φορά, απλά για να είμαστε πρωί πρωί στα σύνορα και να μην καθυστερήσουμε, πράγμα βέβαια που τελικά δεν γλιτώσαμε. Εγκυκλοπαιδικά να σας πω πως η Στεπατσμίντα πήρε το όνομά της από ένα Γεωργιανό Ορθόδοξο μοναχό ονόματι Στεπάν, ο οποίος έκτισε ένα ερημητήριο σε αυτή την τοποθεσία. Το μόνο που άξιζε να δει κανείς ήταν η πολύ ενδιαφέρουσα πραγματικά εκκλησία της Αγίας Τριάδας, ήταν παλιά του 14ου αιώνα, που προσέφερε όμως έτσι από τον περίβολό της και μια εκπληκτική, κυριολεκτικά εκπληκτική άποψη του μόνιμα χιονισμένου Καυκάσου. Ροκ τώρα.

Λοιπόν, φίλοι ακροατές, σε αυτή αλλά και στις επόμενες εκπομπές από το Ράδιο Ένωση στους 97,3 θα σας μιλάω για το ταξίδι μου σε Ρωσία, Καζακστάν και Ουσμπεκιστάν. Εσείς τώρα αν θέλετε με ακούτε κάθε Τρίτη από τις 6 έως τις 8 το απόγευμα και σε αναμετάδοση η εκπομπή της Τρίτης την Κυριακή το βράδυ στις 10. Για όσους τώρα δεν με έχουν ακούσει άλλη φορά, με λένε Μιχάλη Παπαδάκο και ταξιδεύω τα τελευταία 35 χρόνια με τη μηχανή μου και μετά την κορονοϊό εποχή με το αυτοκίνητό μου σε άλλες χώρες πλην της δικής μας που πανέμορφη είναι αλλά υπερβολικά ακριβή για το δικό μου βαλάντιο. Και αυτό που κάνω δεν είναι διακοπές για ξεκούραση, είναι περιήγηση από την οποία συνήθως επιστρέφουμε με τη γυναίκα μου κατάκοπη αλλά φορτωμένη αναμνήσεις και όμορφες αξέχαστες εικόνες. Στο ταξίδι τώρα. Σας είπα πριν ότι η Στεπατσμίντα είναι ένα άσχημο χωριό στο οποίο δεν έχεις να κάνεις απολύτως τίποτε εκτός εάν είσαι περιπατητής, οπότε είναι καλός προορισμός να πάρετε τα βουνά και τα μονοπάτια του Καυκάσου. Η διαδρομή όμως από την Τυφλίδα θα σας αποζημιώσει με το παραπάνω. Το δωμάτιο που είχα κλείσει καλό και καθαρό ήταν, με το καλοριφέρ να μη σβήνει γιατί έκανε κρύο θανατερό και είχε μόνον 13 ευρώ. Σας είπα και πριν πως η Γεωργία είναι πάμφθινη. Την επόμενη 7 του Μάη λοιπόν κινήσαμε νωρίς για τα ρώσικα σύνορα, τα οποία απήχαν μόνον 12 χιλιόμετρα. Μερικά χιλιόμετρα πριν τα σύνορα, στο πουθενά και στα αριστερά του δρόμου, υπήρχε ένα κοντέινερ που είχε μετατραπεί σε ανταλλακτήριο νομισμάτων. Εκεί άλλαξα ευρώ σε ρούβλια, αφού στη Ρωσία έχει λόγω του πολέμου αποκλειστεί η χρήση πιστωτικών καρτών. Ούτε Mastercard, ούτε Visa, ούτε τίποτε. Οπότε μόνο ρούβλια. Ένα ευρώ αντιστοιχούσε σε 100 ρούβλια. Σε πολύ λίγο λοιπόν φτάσαμε στα Γεωργιανά σύνορα. Ήτανε περίπου 7.30 το πρωί. Στη μικρή διαδρομή από τη Στεπατσμίντα στα σύνορα συναντήσαμε μόνο μία νταλίκα όλοι και όλοι. Τώρα, στα σύνορα λοιπόν ο συνοριοφύλακας, στα Γεωργιανά σύνορα όμως, ο συνοριοφύλακας ζήτησε από τη γυναίκα μου να κατέβει από το αυτοκίνητο και να περάσει στο διπλανό κτίριο και το ίδιο έκανε όποιος είχε μαζί συνεπιβάτη. Εκεί λοιπόν σε κάποιο γκισέ έλεγξα το διαβατήριό της. Εμένα με έλεγξα σε εκείνα τα κουτιά, δηλαδή έδειξα διαβατήριο και άδεια κυκλοφορίας και αυτό ήταν όλο. Καθυστέρηση μηδέν. Και μετά μπήκαμε στο ρώσικο τομέα. Στο πρώτο φυλάκιό της οι Ρώσοι μου έδωσαν ένα έντυπο να συμπληρώσω, που ευτυχώς ήταν δίγλωσσο, έτσι είχε και αγγλικά. Μετά στηθήκαμε σε μία από τις τρεις σειρές για έλεγχο διαβατηρίων και πάνω απ' όλα της βίζας, έτσι, αφού για είσοδο στη Ρωσία είναι απαραίτητη η βίζα. Και, αλλά εκτός από τη βίζα και η ιατρική ασφάλεια, πράγματα για τα οποία είχε επιμεληθεί στην Ελλάδα το τουριστικό γραφείο του κυρίου Πιμενίδη, ο οποίος συνεργάζεται με την Ρώσικη Πρεσβεία στην Αθήνα. Κανονικά η βίζα μαζί με την ασφάλεια κοστίζει 120 ευρώ το άτομο, αλλά επειδή εμείς θα κάναμε δύο εισόδους μου πήγε 180 επί δύο, ίσον 360 ευρώ, που λίγα δεν τα λες. Εκτός από την άδεια κυκλοφορίας, για πρώτη φορά στα ταξιδιωτικά μου χρονικά μου ζήτησαν και το δίπλωμα οδήγησης. Τέλος πάντων, ρώσικα σύνορα λοιπόν. Στο γκισέ μου έδωσαν ένα ακόμα χαρτί να συμπληρώσω, όμως αυτό ήταν στα ρώσικα. Το κοίταζα, το ξανακοίταζα, συμπέρασμα δεν έβγαζα. Βλέπω ένα τελωνιακό που με έκοβε παράξενα. Το ρωτάω μήπως ξέρει αγγλικά να μου πει τι ακριβώς να συμπληρώσω στο έντυπο. Και ήξερε όντως κάτι λίγα και φυσικά του συστήθηκα σαν συνάδελφος τελωνιακός από την Ελλάδα. Όντως ήμουν τελωνιακός, δείχνοντάς του και την ταυτότητά μου για να μην νομίζει ότι τον δουλεύω. Φάνηκε ότι χάρηκε και προθυμοποιήθηκε να μου βρει το ίδιο έντυπο στα αγγλικά, όπως και έκανε. Μετά με οδήγησε σε ένα άδειο γραφείο και ομολογώ πως ήταν πολύ εξυπηρετικός. Αφού το συμπλήρωσα, τον ευχαρίστησα και του έτεινα το χέρι να τον χαιρετήσω. Έτσι. Είσαι ευχαριστημένος, με ρώτησε. Εγώ με συντρελή χαρά απάντησα φυσικά. Οπότε και μου απλώνει το χέρι λέγοντάς μου «Money, money». Ρε παιδιά, έπεσα από τα σύννεφα.
Ήξερα από προηγούμενα ταξίδια μου πως στις περισσότερες από αυτές τις χώρες οι ένστολοι χρηματίζονται. Αλλά δεν πήγαινε το μυαλό μου πως θα ζητούσαν λεφτά από συνάδελφο. Τα χάσα. Βάζω το χέρι στην τσέπη και βγάζω χρήματα, αλλά αυτός μου βάζει τις φωνές. Όχι, όχι, έτσι μου λέει. Βάλτα μέσα στο διαβατήριο και δώστα μου. Εγώ τώρα, μη έχοντας συνηθίσει την αντιστοιχία του ρουβλίου, έτσι με το ευρώ, του βάζω μέσα στο διαβατήριο και του δίνω ένα κατοστάρικο. Αγρίεψε. Αυτό μου λέει αντιστοιχεί σε ένα ευρώ. Και όντως είχε δίκιο δηλαδή, και μου επιστρέφει το διαβατήριο. 100 ρούβλια ήταν όντως ένα ευρώ. Αλλά είχε ωραίο χαρτονόμισμα όμως. Οπότε του βάζω 1000 ρούβλια και του το ξαναδίνω. Δηλαδή 10 ευρώ. Τα εξαφάνισε αριστοτεχνικά. Αλλά συνέχισε να είναι νευριασμένος. Δεν ξέρω τι περίμενε ότι έπρεπε να του δώσω κανένα χιλιάρικο, ξέρω εγώ, επειδή μου έφερε ένα έντυπο. Μετά μου λέει ένα άντε γεια, εγώ λέει τώρα σχόλασα και φεύγω και εξαφανίστηκε. Φαντάστηκα ότι τελειώσαμε. Μπαίνω στο αυτοκίνητο και ξεκινάω. Οπότε ακούω κάτι φωνές. Στοπ, στοπ, στοπ, μου φωνάζει εκεί ένας ένστολος, λέει. Πού πας, μου λες, ελέγξαμε και φεύγεις. Βεβαίως, του λέω. Με έλεγξε ένας συνάδελφός σου. Προσέξτε. Αυτοί οι διάλογοι βέβαια γινόντουσαν από τη μετάφραση του κινητού, εννοείται. Και με χειρονομίες. Ωραία, μου λέει. Πού είναι το χαρτί, λέει, που σου έδωσε ο συνάδελφος και το οποίο επιβεβαιώνει ότι σε έλεγξε. Του λέω, δεν μου έδωσε τίποτα. Ποιος ήταν, μου λέει. Και πού να ξέρω εγώ, του λέω. Εν τω μεταξύ είχε αρχίσει να γίνεται και ένας κακός χαμός από κόσμο όσο περνούσε η ώρα. Περίμενε εδώ στην άκρη, μου λέει με επιτακτικό τόνο. Περιμένω, περιμένω. Δεν αρχόταν κανείς. Πάω σε έναν γκισέ μέσα, ο οποίος ήταν μια γυναίκα συνοριοφύλακας εντελώς αντιπαθητική, και της εισήθηκα δείχνοντας πάλι την υπηρεσιακή μου ταυτότητα, πως είμαι συνάδελφος και αν μπορεί να με εξυπηρετήσει. Δηλαδή, απλά να στείλει κάποιον να ελέγξει τις βαλίτσες στο πορτμπαγκάζ, φτού και από την αρχή. Εν τω μεταξύ ψιλόβρεχε και έκανε και κρύο θανατερό, αφού γύρω-γύρω ο Κάφκασος ήταν πίχθρα στο χιόνι, δεν πρέπει να είχε πάνω από 6 βαθμούς. Αφού περιμένω ακόμα κανένα 2 ώρες έχοντας παγώσει, δέησε να στείλει κάποιον να μα τα ξανά ελέγξει τις βαλίτσες και να μου δώσει το πολυπόθητο χαρτάκι που μου ζητήθηκε στο τελευταίο φυλάκιο για να σηκώσουν την μπάρα. Δεν θα το πιστέψετε, αλλά φάγαμε 7 ώρες στα σύνορα μέχρι να ξεμπλέξουμε, και οι 4 οφειλόταν σε αυτό το αρχικαθήκη, το Ρώσο Τελωνιακό. Τώρα, επειδή δεν μας παίρνει πολύ η ώρα, να σας πω όμως και τι έγινε και τι έγινε μετά. Μετά το τελευταίο φυλάκιο λοιπόν, που εκεί τελειώσαμε, σταματήσαμε σε ένα συγκρότημα με κακομήρικα μαγαζιά και βασικά φαγάδικα ήταν, είχε φορτηγά τζίδες, αλλά σε ένα σκιώσκι πουλούσαν εσπρέσο, γιατί βλέπεις και ο εσπρέσο είχε γίνει μόδα στη Ρωσία. Βέβαια ο Θεός να τον έκανε εσπρέσο, αλλά πάλι καλά. Δεν είχα προλάβει, ρε παιδιά, να κάνω 2 χιλιόμετρα και μου πετάγεται ένας αστυνομικός κάνοντάς μου νόημα να σταματήσω. Όχι ρε, μπιπ. Σταματάω και είμαι εκτός εαυτού και εντελώς επιθετικός, με τη γυναίκα μου να με σκουντάει και να μου λέει ηρέμησε, ηρέμησε. Με άγριο βλέμμα του κάνω νόημα, τι θέλεις. Έτρεχες, μου απαντάει με νοήματα. Ρε παιδιά, ούτε με 60 δεν πήγαινα. Βγάζω την ταυτότητα πάλι του Τελωνιακού που είμαι με στολή και του λέω με ψαρωτικό ύφος: αξιωματικός της αστυνομίας από την Ελλάδα. Αυτές τις φράσεις βέβαια τις είχα μάθει να τις λέω στα ρώσικα. Τα έχασε, δεν το περίμενε, και εμφανώς στεναχωρημένος που δεν έβγαλε μεροκάματο, μου έκανε νόημα να φύγω. Δεν περί αυτό λόγο, αλλά στη δουλειά μου ποτέ, ρε παιδιά, δεν καταδέχτηκα να ζητήσω ούτε ένα πενινταράκι, που λένε, και θα έδινα σε αυτούς τους αχρίους τα ωραία μου λεφτά, αμ δεν σφάξανε. Τώρα, για όσους φίλοι μου άρχισαν να με ακούνε τα τελευταία λεπτά, να διευκρινίσω πως μιλάω για το τελευταίο μου οδηπορικό στην Κεντρική Ασία. Και μην πάει το μυαλό σας πως έκανα αυτό το ταξίδι με κάποιο SUV, με ένα απλό πετρελαιοκίνητο Peugeot 301 το πραγματοποίησα. Και ότι το έφερα πίσω στην Ελλάδα σε ένα κομμάτι ήταν μεγάλο κατόρθωμα, αφού οι δρόμοι του Καζακστάν και του Ουσμπεκιστάν ήταν για Λάντα Νίβα, εάν ήσουν κοινός άνθρωπος, είτε για θηριώδη το Γιώτα Land Cruiser σε μέγεθος λεωφορείου, ξέρετε, με εκείνα με τα μαύρα τζάμια βέβαια, εάν ήσουν κάτοχος φυτείας. Δεν το εξηγώ διαφορετικά. Επόμενη πόλη στην οποία είχα προγραμματίσει να μείνουμε ήταν το Γεσεντούκι.
που θεωρείται πολιτιστική πρωτεύουσα του ελληνικού πληθυσμού της Ρωσίας και ακόμα και σήμερα κοντά στο 10% του πληθυσμού της είναι ελληνικής καταγωγής και βρίσκεται στη βάση της οροσειράς του Καυκάσου. Από δε τα σύνορα απήχε μόλις 260 χιλιόμετρα, όσο άσπρα σπίτια Λάρισα. Η πόλη φημίζεται για τα ιαμαντικά νερά της. Μάλιστα, η εμφιάλωσή τους ξεκίνησε από το 1840. Και τώρα δώσε προσοχή σε αυτό που μας συνέβη. Όταν φτάσαμε στο Γεσεντούκι ήταν νωρίς. Η πρώτη μας δουλειά βέβαια να τακτοποιηθούμε στην πανσιόν που είχα κλείσει δωμάτιο μέσω Ostrovok. Αφού όπως σας είπα Booking.com λόγω πολέμου δεν παίζει στην Τουρκία Ρωσία. Δυσκολεύτηκα είναι η αλήθεια να τη βρω την πανσιόν, της οποίας το όνομα βέβαια η γυναίκα μου που κρατάει ημερολόγιο δυστυχώς ξέχασε να σημειώσει, για να σας το πω όπως λέγεται, και είναι κρίμα γιατί το δωμάτιο που μείναμε μόνο σε πεντάστερο ξενοδοχείο μπορούσε να συναντήσεις. Με τα πολλά και ρωτώντας το βρήκα βέβαια, αλλά δεν υπήρχε κανείς αυτό. Χτυπούσα το κουδούνι, χτυπούσα μάταια. Κάτω ακριβώς από την πανσιόν υπήρχε μια μπειραρία. Οπότε αναγκαστικά απευθύνθηκα στον κάπελα και με νοήματα αφενός και με τη μετάφραση του κινητού του εξήγησα το πρόβλημα. Εξυπηρετικότατος ο νεαρός τηλεφώνησε στον ιδιοκτήτη και μου έδωσε το τηλέφωνο να συνεννοηθώ μαζί του. Τι να συνεννοηθώ, στα ρώσικα? Συνεννόηση μπουζούκι που λένε. Προσπαθούσα να του μιλήσω αγγλικά αλλά δεν καταλάβαινε τίποτα. Οπότε ο νεαρός πήρε το τηλέφωνο, συνεννοήθηκε μαζί του και μου λέει σε 10 λεπτά θα έρθουν. Πράγματι καταφθάνησε λίγο ένα τζιποειδές στη σκία και κατεβαίνει μια κυρία. Γυρνάω στη γυναίκα μου και της λέω «Νανά, μάλλον αυτή η χοντρή είναι». Και ήταν πραγματικά χοντρή η κυρία. Κακώς το λέω τώρα έτσι, ξέρετε μερικές φορές λες κάποια πράγματα αλλά με καλή έννοια. Η κυρία κοίταξε το αυτοκίνητό μας, είδε τις πινακίδες και κατάπληκτη μας ρωτάει σε άπτεστα ελληνικά και με μεγάλο ενθουσιασμό «Είσαστε Έλληνες, ε?». Ευτυχώς

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Η ώρα είναι 11.
2: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.

0: Μιχάλη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Είσαι ο σημερινός καλεσμένος της εκπομπής των μουσικών μοτοταξιδιών. Σου μιλάω στον ελληνικό, έτσι.
1: Εννοείται. Ναι.
0: Δεν ξέρω πόσο χρονών είσαι.
1: Είμαι 37.
0: Εντάξει, αλλά τόσο σου ρίχνω να μην δίνει σημασία. Πάντως το κοινό σημείο μας, από ό,τι έχω καταλάβει, είναι η αγάπη μας για τα ταξίδια, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς αυτό, ναι.
0: Να σε ρωτήσω έτσι, γιατί ταξιδεύεις?
1: Ταξιδεύω για να γνωρίσω τον κόσμο. Να ζήσω και λίγο την περιπέτεια, γιατί ο τρόπος που ταξιδεύω εμείς είναι λίγο περιπετειώδης. Αλλά κυρίως για να γνωρίσω τον κόσμο, για να δω τι πραγματικά συμβαίνει γύρω μας, πώς ζει ο κόσμος, τις κρυμμένες περιοχές που δεν είναι τα τουριστικά μέρη. Γι' αυτό το λόγο, κύριε.
0: Δεν μου λες, αν επιτρέπετε, με τι ασχολείσαι εσύ, να ξέρουν και οι ακροατές έτσι με ποιον ακούνε?
1: Η δουλειά μου είμαι δασολόγος μελετητής, ιδιώτης. Κάνω διάφορες μελέτες για δασικά θέματα.
0: Για πες ένα παράδειγμα, γιατί και εγώ τώρα αυτό δεν...
1: Ένα παράδειγμα, δηλαδή ένα από τα κυριότερα επαγγέλματα του δασολόγου ιδιώτη είναι ότι για να κοπεί ένα δάσος, το οποίο κόβεται κάθε 10 χρόνια, χρειάζεται μια μελέτη, η οποία λέγεται διαχειριστική μελέτη. Για τέτοια μελέτη κάνω εγώ στη δουλειά μου. Μελετάω το πόσο ξύλο έχει ένα δάσος, οπότε πόσο μπορούμε να κόψουμε για να το διαχειριστούμε αειφορικά, για να υπάρχει πάντα.
0: Μάλιστα. Δεν το ήξερα.
1: Ναι.
0: Γυράσκω αίδη δασκόμενος. Μάλιστα.
1: Εννοείται.
0: Δεν μου λες, να πω και στους ακροατές ότι ο κύριος Μιχάλης Μισιάκος, έτσι λέγεται.
1: Μισιάκας, ναι, με άλλο.
0: Μισιάκας.
1: Ναι.
0: Ναι, ναι. Ο κύριος Μιχάλης Μισιάκας

0: ταξιδεύει με
1: ένα Toyota Land Cruiser με σκηνή ροφής.
0: Το Toyota Land, το καινούριο, εκείνο το τεράστιο που είναι σαν λεωφορείο.
1: Το 2006, ναι, το 2006, μεγάλο, ναι.
0: Α, το μεγάλο. Μάλιστα. Ναι. Τώρα, έχεις επισκεφθεί πολλές χώρες. Λέτε, η πιο μακρινή χώρα στην οποία έχεις φτάσει είναι πού?
1: Είναι η Πολωνία.
0: Είναι...
1: Εδώ, Ευρώπη δουλεύουμε προς το παρόν. Και μέχρι τα βάθη της Τουρκίας έχουμε φτάσει.
0: Ας πιάσουμε την Πολωνία. Πολωνία, πήγες σε Κρακοβία, Βαρσοβία ή πήγες και σε άλλες πόλεις?
1: Μέχρι το Γκντάνσκ πάνω.
0: Α, πήγες στο Γκντάνσκ.
1: Ναι.
0: Είναι, μπορώ να πω ότι ήταν η πιο εντυπωσιακή από τις πολωνικές πόλεις.
1: Πραγματικά.
0: Στο αλατορυχείο της Βιελίτσικα, όπως το λένε, πήγες?
1: Ναι. Είναι ένα από τα πολύ ωραία σημεία της Πολωνίας που είναι επισκεπτής.
0: Ναι, ακριβώς. Τα λέω αυτά, τα ακούει ο κόσμος που κάθεται στον καναπέ και δεν σηκώνεται να πάει λίγο παρά έξω.
1: Ναι.
0: Τώρα στα βάθη της Τουρκίας, όταν εννοείς, εγώ την έχω γυρίσει 19 φορές στην Τουρκία, έτσι, την ξέρω καλύτερα από την Ελλάδα.
1: Πέρυσι πήγαμε πρώτη φορά στην Τουρκία.
0: Ναι.
1: Πρώτη φορά έχω ταξιδέψει πολλές φορές μέχρι την Κωνσταντινούπολη, ο δικός για βόλτα για την Κωνσταντινούπολη. Ναι. Πρώτη φορά κάναμε, εμείς τι κάνουμε, εμείς είμαστε μια παρέα 5-6 αυτοκινήτων και κάνουμε κυρίως off-road. Επιλέγουμε λίγο τις σκληρές διαδρομές για να δούμε
0: ναι.
1: Ώρα. Μικρά χωριά, βουνά κλπ.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε πέρυσι είχαμε σχεδιάσει και το έχουμε στο νου μας ένα ταξίδι για Νορβηγία.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά επειδή ανέβηκαν τα καύσιμα πέρυσι, πήραμε την εναλλακτική της Τουρκίας.
0: Ναι, και φτάσατε μέχρι πού?
1: Φτάσαμε... περάσαμε σε Βάθια και λίγο πιο ανατολικά. Γυρίσαμε Κεσάρια, δηλαδή κάναμε όλο το παραθαλάσσιο πάνω μέχρι τη Ζούντα.
0: Ναι.
1: Κατεβήκαμε προς Σεβάστια, Ελαζίγ, κάπου
0: ναι,
1: εκεί.
0: Ναι.
1: Από εκεί στρίψαμε, γυρίσαμε κεντρική Τουρκία στην Καπαδοκία. Από εκεί κατεβήκαμε Ατάλια, πήγαμε στο ΚΑΣ, παρκάραμε τα αυτοκίνητα, πήγαμε στην Καστελόριζο. Ημερών. Γυρίσαμε, κάναμε τα παράλια της Μικράς Ασίας και ξαναμπήκαμε στη χώρα του.
0: Η Καπαδοκία πώς σου φάνηκε?
1: Η Καπαδοκία είναι εντυπωσιακή.
0: Και την είδες
1: είναι
0: τώρα...
1: πολύ εντυπωσιακή.
0: Και την είδες τώρα που έχει τουριστικοποιηθεί. Αν την έβλεπες πριν από 15-20 χρόνια,
1: ναι, δεν το συζητάμε.
0: Ήταν κάποιους... πολύ πολύ καλύτερη.
1: Ναι. Κάποιοι συνταξιδευτές είχαν καταγωγή παππούδες τους από κάτι χωριά κοντά στην Καπαδοκία. Και πήγαμε σε αυτά τα χωριά λίγο να δούμε. Εκεί φαίνεται πραγματικά πώς είναι η ζωή, όχι τα τουριστικά μέρη.
0: Ναι. Ακριβώς.
1: Ναι.
0: Δεν μου λες πόσο συχνά ταξιδεύεις τον χρόνο, δηλαδή. Ένα ταξίδι ή κάτι πολλά.
1: Μεγάλα ταξίδια κάνουμε ένα μεγάλο το χρόνο.
0: Το οποίο διαρκεί συνήθως...
1: 2 εβδομάδες εκεί.
0: 2 εβδομάδες.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Δηλαδή τον εαυτό σου θα τον αποκαλούσες ταξιδιώτη ή τουρίστα?
1: Κάτι ενδιάμεσο.
0: Για πες μου έτσι μια καλή ανάμνηση που είχες από τα ταξίδια σου, κάτι έτσι που να σου έκανε κλικ.
1: Από όσα έχεις κάνει εμάς, ναι, εμάς αυτό που μας μένει πάντα είναι το βραδινό κάμπινγκ σε ένα ωραίο σημείο με θέα. Θα μαγειρέψουμε να φάμε και θα απολαύσουμε τη μοναξιά.
0: Ταξιδεύεις μόνος σου ή με παρέα στο δικό σου αυτοκίνητο?
1: Με παρέα. Είμαστε 5-6 αυτοκίνητα και ταξιδεύουμε σχεδόν πάντα όλοι αυτοί οι συγκεκριμένοι.
0: Το έχεις κάνει ποτέ μόνος σου?
1: Ναι, με ένα αυτοκίνητο πολλές φορές. Έτσι ξεκίνησα. Τα μικρά ταξίδια, εδώ κοντά.
0: Τώρα να σε ρωτήσω, γιατί εγώ έχω μια περίεργη άποψη για τις παρέες. Ήταν καλύτερα όταν ταξίδευες, δεν ξέρω, με τη γυναίκα σου, με ένα άτομο ακόμα, ή όταν ταξιδεύετε 5-6 αυτοκίνητα μαζί, τι είναι καλύτερο?
1: Κοίταξε, τώρα αυτά τα 5-6 αυτοκίνητα είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουμε καθημερινή τριβή. Δηλαδή είναι και κάποιοι που μπορεί να τους δω ξανά το χρόνο στο ταξίδι. Οπότε δεν έχουμε πράγματα να μας χωρίζουν. Ξέρουμε όλοι τι θέλουμε, απλά όσο πιο πολλά αυτοκίνητα έχεις, τόσο πολύ μεγαλώνει η περιπέτεια. στο δικό μας κομμάτι, στο off-road, να μπορείς να αντιμετωπίσεις μια δυσκολία, να μπεις πιο βαθιά κάπου, να μπλέξεις περισσότερο. Mm-hmm. Έχεις την ασφάλεια.
0: Ναι. Τώρα όσον αφορά τα άλλα όμως ταιριάζεται, γιατί εγώ έχω την... Εγώ προτρέπω τους ακροατές εξιδίων κρίνοντας ότι είναι καλύτερο να ταξιδεύεις μόνος σου, μόνος σου ήδη το πολύ πολύ μάλλον ένα ζευγάρι μέχρι εκεί και ζευγάρι κολλητών, όχι. Γιατί τα ταξίδια, ειδικά αυτά τα περιπετειώδη, δημιουργούν εντάσεις, η κούραση, όλα αυτά δημιουργούν εντάσεις. Δεν ξέρω πώς θα βγάλετε πέρα μεταξύ σας, γι' αυτό ρωτάω.
1: Κοίταξε, έχουμε κατά κάποιο τρόπο αποδεχτεί κάποιον αρχηγό και έχουμε συμφωνήσει στο τι θα δούμε και τι θα ζήσουμε. Δεν φανταζόμαστε διάφορα πράγματα. Και δόξα τω Θεώ, μέχρι στιγμής πάμε καλά, χωρίς θέματα. Δηλαδή, περιμένουμε όλοι το επόμενο. Το έχουμε δεδομένο.
0: Ωραία, μπράβο. Χαίρομαι όταν ακούω ότι οι Έλληνες ταιριάζουν πολύ έτσι μεταξύ τους. Γιατί συνήθως ο καθένας θέλει να κάνει τα δικά του, να φανεί πιο μάγκας από τους άλλους. Έχω έτσι μια τέτοια εμπειρία εγώ. Γι' αυτό προτιμώ να ταξιδεύω με τη γυναίκα μου, οι δυο μας. Και φέτος που το ταξίδι ήταν κυριολεκτικά off-road, δηλαδή.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω αν άκουσες, ήταν μόνο για Λάντα Νίβα.
1: Ναι.
0: Δεν ήταν για κοινά αυτοκίνητα και το πεζό, δηλαδή το ότι γύρισε ολόκληρο έτσι, ήταν θαύμα.
1: Ήταν κατόρθωμα από μόνο του.
0: Ναι, ήταν κατόρθωμα από μόνο του. Δηλαδή, αν σε ενδιαφέρει τόσο πολύ να κάνει τα ταξίδια, το Καζακστάν και το Ουσμπεκιστάν είναι ιδανικά.
1: Είναι ένας προορισμός μας. Απλά θέλουμε λίγο περισσότερο χρόνο για αυτά.
0: Ναι, δεν φτάνει 15 μέρες, ούτε για αστείο. Ούτε για αστείο. Θέλεις ένα μήνα γεμάτο. Έτσι, να το ξέρεις αυτό. Από μηχανολογικές γνώσεις τώρα πώς θα πας?
1: Όλοι κάτι ψιλοξέρουμε, γνωρίζουμε το αυτοκίνητά μας καλά. Θα παλέψουμε αρκετά πράγματα. Θα μας τύχει στο ταξίδι και μας έχουν τύχει πράγματα.
0: Ναι, είναι από τα πράγματα. Αυτά δεν πάνε να τα αποφύγεις.
1: Όχι, δεν μπορείς να τα αποφύγεις. Ειδικά τώρα εμείς που πάμε σε off-road κομμάτια και ταλαιπωρούμε τα αυτοκίνητα παραπάνω από ένα κλασικό ταξιδιώτη, είναι μέσα στο πρόγραμμα αυτά. Και αυτά είναι που δένουν και την ομάδα.
0: Ναι, σωστά. Ναι. Αλλήμον, άμα δεν βοηθάει ο ένας τον άλλον σε αυτές τις διαδρομές, δεν γίνεται δουλειά. Αυτό είναι σίγουρο.
1: Ναι. Και όταν έχεις ζήσει τέτοια ταλαιπωρία, προβλήματα κλπ., δένεσαι με τους ανθρώπους.
0: Όταν φεύγεις τώρα έτσι, για ένα ταξίδι τέτοιου είδους, τι είναι αυτό που σου λείπει από το σπίτι σου? Τι είναι αυτό που επιθυμείς περισσότερο από το σπίτι σου?
1: Εντάξει, τώρα εγώ επειδή έχω μικρά παιδιά, τα παιδιά...
0: Η γυναίκα σου δεν ακολουθεί?
1: Τα τελευταία χρόνια που κάναμε και το δεύτερο το παιδί, όχι, μέχρι να μεγαλώσει λίγο και να ξανάρχεται. Αλλιώς ακολουθούσε πάντα.
0: Μαζί
1: είχαμε ξεκινήσει.
0: Πολύ ωραία. Εκεί που πάτε τώρα, στις χώρες που πάτε, δοκιμάζεις εσύ την κουζίνα, ας πούμε, την τοπική, ή μαγειρεύετε μόνοι σας και τρώτε μόνοι σας?
1: Μαγειρεύουμε μόνοι μας, αλλά αγοράζουμε τοπικά προϊόντα και όποτε βρίσκουμε κάποια ταβέρνα και λοιπά, σε κανένα βουνό, σε κανένα χωριό ή οτιδήποτε, θα δοκιμάσουμε, επιβάλλεται να φας κάτι τοπικό.
0: Σωστά. Έτσι, όπως τα λες είναι. Βέβαια τώρα αν είσαι στην Ευρώπη, στοιχίζει κάτι παραπάνω και το να φας σε ένα ρεστοράν στη Γαλλία.
1: Ναι, εντάξει, δεν έχουμε ταξιδεύσει τόσο κεντρικά, κυρίως εδώ Βαλκάνια, όσο μπορούμε σε χώρες που κατά κάποιο τρόπο θα τις έλεγες φθηνές σε σχέση με την κεντρική Ευρώπη και με την Ελλάδα, και ταξιδεύουμε πάρα πολύ εκτός κεντρικών δρόμων.
0: Εσείς έχετε το προνόμιο αυτό. Δεν μου λες, οι γονείς σου έχεις πάρει καθόλου από τους γονείς σου? Δηλαδή οι γονείς σου κάνανε εκδρομές έτσι?
1: Όχι, πέρα από ένα χρόνο, από ένα δεκαήμερο διακοπές το χρόνο, όχι κάτι άλλο.
0: Όχι,
1: δεν πήρα το μικρόβιο από εκεί.
0: Δεν πήρες το μικρόβιο από εκεί. Εσύ τώρα από πόσο χρόνο ταξιδεύεις?
1: Εγώ από το πρώτο μου ταξίδι, ας πούμε έτσι, που μπήκε το μικρόβιο, ήταν ένα φοιτητής. Είχα πάει για πρακτική στην Κρήτη. Είχα ένα βιτάρα τότε και ήταν πολύ χαλαρή η πρακτική, τέλος πάντων. Και κάναμε με ένα φίλο όλο τον γύρο του νησιού. Είχαμε κάνει 5.000 χιλιόμετρα πάνω στο νησί.
0: Μάλιστα.
1: Με ένα sleep bag και γυρνούσαμε. Οπότε από εκεί νομίζω μπήκε το μικρόβιο.
0: Φαντάζομαι ότι στο μυαλό σου θα έχεις έτσι κάποια κάποια επιθυμία να πας κάπου που το θεωρείς μαγικό προορισμό, αν θέλεις. Ποιο είναι αυτό το μέρος?
1: Κοίταξε, είναι νομίζω το όνειρο του κάθε off-roader στην Ευρώπη, είναι η Μογγολία.
0: Η Μογγολία.
1: Ναι.
0: Όχι, να βάλεις και το Ουσμπεκιστάν μέσα.
1: Ναι, εννοείται. Αυτό θα είναι πιο πριν φτάσουμε εκεί.
0: Γιατί για εμένα τουλάχιστον το όνειρό μου εδώ και πολλά χρόνια ήταν αυτό, ήταν το Ουσμπεκιστάν, το οποίο είναι μια χώρα εκπληκτική, εκπληκτική, ναι. Και δεν την έχει,
1: γιατί θα το...
0: δεν την έχει θα ακόμα ο τουρισμός, δεν την έχει αλώσει ακόμα, διατηρεί έτσι μια αυθεντικότητα. Βέβαια ο φίλος μου ο Μητσάκης, δεν ξέρω αν τον έχω ακουστά τον Κώστα τον Μητσάκη που ταξιδεύει με τη μηχανή σε όλο τον κόσμο. Μου είχε πει βέβαια ότι είχε πάει στο Ουσμπεκιστάν πριν από 30 χρόνια, 20-30 χρόνια, και είχε ξαναπάει και τελευταία και του κακοφάνηκε γιατί είδε τουρίστες. Ναι, η αλήθεια είναι τώρα ότι εγώ φέτος Μάη μήνα που είμαστε εκεί δεν συναντήσαμε τουρίστες, παρά μόνο ντόπιους τουρίστες. Αυτό ήταν για μένα πολύ θετικό. Ενοχλούμε όταν βλέπω μπουλούκια. Έτσι.
1: Ναι, πραγματικά.
0: Ναι. Τώρα εσύ έχεις πάει και σε άλλες χώρες, έτσι. Ας πούμε, η δική μας η χώρα είναι όμορφη. Αυτό είναι αναμφισβήτητο. Έχεις γνωρίσει οι άλλες χώρες που πήγες, σου φάνηκαν σε κάποιο σημείο όμορφότερες, καθαρότερες ή και φθηνότερες, αν θες, από τη δική μας?
1: Ναι, πολλές φορές. Μένα με εντυπωσιάζουν και πολύ τα δάση, οπότε βρήκα μοναδικά πράγματα.
0: Δηλαδή ένα δάσος καθαρό είναι ένα καθαρό δάσος, π.χ. φαντάζομαι, ναι. Τώρα, έτσι.
1: Ναι, και αυτό που είναι το... αυτό που ψάχνουμε εμείς είναι το δάσος το ατελείωτο. Δηλαδή ένα βουνό το οποίο είσαι ψηλά και δεν τελειώνει. Οδηγάς 3-4 μέρες και είσαι μέσα στο δάσος. Αυτό που δεν θα βρεις στη μικρή χώρα τη δική μας.
0: Μάλιστα. Από τις πόλεις στις οποίες έχεις βρεθεί, εκτός από τα δάση, έχετε μείνει και σε πόλεις. Ποια ήταν αυτή, έτσι, που σε εντυπωσίασε και ποια ήταν αυτή που θα έλεγες σε αυτή θα μπορούσα να ζήσω τουλάχιστον ένα διάστημα?
1: Κοίταξε, το Γκδάνσκ είναι πολύ εντυπωσιακό, θα έλεγα. Είναι κάτι ξεχωριστό, αλλά δεν ξέρω αν θα μπορούσα να ζήσω στο Γκδάνσκ. Ίσως ζούσα κάπου, τι να σου πω τώρα, σε καμιά Κροατία.
0: Εσείς τώρα που οδηγείτε, που είσαστε πολλά άτομα μαζί, δεν ξέρω κατά πόσο σου δίνεται η ευκαιρία να έρθεις σε επαφή με τον τόπιο πληθυσμό. Τι εννοώ τώρα? Η Τούρκια, ας πούμε, είναι πολύ κατ' εμέ είναι ο πιο φιλόξενος λαός που έχω γνωρίσει σε 50 χώρες που έχω πάει. Με τη λογική βέβαια ότι εγώ είμαι με τη γυναίκα μου. Οπότε δύο άτομα. Ο άλλος λέει, ελάτε να σκεράσω ρε παιδιά ένα τσάι. Όταν είσαι όμως 20 άτομα, δεν νομίζω ότι θα σε καλέσει κάποιος να σου πει, ελά να σε κεράσω ένα τσάι ή έλα σπίτι μου. Οπότε πόσο γνωρίζεσαι με τους άλλους?
1: Και όμως μας καλούνε. Ειδικά έτσι ο τρόπος που τα αυτοκίνητά μας που είναι έτσι λίγο
0: επεισοδιακά, ναι,
1: σκονισμένα, λερωμένα κλπ. Προκαλούν ένα...
0: Διασίγουρα.
1: Μια παραξενιά στον τόπιο. Θέλει να μάθει από πού ήρθες, γιατί ήρθες, τι κάνεις, να σου εξηγήσω τι είναι εδώ, πώς ζούμε. Και επειδή είμαστε και πολλά άτομα, έχουμε και τη δύναμη να ψωνίζουμε από τον τόπιο. Δηλαδή πολλές φορές θα αγοράσουμε κάτι, μέχρι και ζώο ολόκληρο έχουμε αγοράσει. Το τεμαχίσαμε, το βάλαμε στα ψυγεία και πήραμε το κρέας. Αυτό είναι βασικό, καταλαβαίνεις. Δηλαδή, ναι. Ναι, τον εντυπωσίασε πάρα πολύ, το άρεσε, το έκανε με την ψυχή του.
0: Καλό, πολύ καλό. Θέλω να μου πεις όμως και τρία, βέβαια εσύ είναι η αλήθεια ότι ταξιδεύεις σε δάση πιο πολύ έτσι στη φύση, αλλά εν πάση περιπτώσει πες μου από αυτή τη φύση, πες μου τρία δάση ή τρεις περιοχές μάλλον δασών που έτσι που σου κάνανε μεγάλη εντύπωση.
1: Ένα εντυπωσιακό δάσος πολύ κοντά μας είναι η οροσειρά της Ροδόπης στη βουλγάρικη πλευρά.
0: Mm-hmm.
1: Είναι πολύ μεγαλύτερη από την ελληνική και πολύ εντυπωσιακότερη. Με πολλά χωριά τα οποία έχουν, ενώ δίπλα μας είναι με χωματόδρομο μέσα, με συνθήκες η Ελλάδα του 40 και του 50.
0: Μια και ανέφερε τώρα τη Ροδόπη, παρεπιπτόντως το Λαρίκι του Διαβόλου πήγατε?
1: Ναι, έχουμε πάει εκεί. Devil's Throat. Εντυπωσιακό και αυτό.
0: Ναι. Θέλω να μου πεις τώρα, είπες ότι έχετε κάποιο αρχηγό. Βέβαια, εσείς τώρα κατά πόσο συμμετέχετε στην επιλογή της διαδρομής?
1: Λοιπόν, έχουμε κατασταλάξει στον προορισμό περίπου μετά τα Χριστούγεννα, μόλις έρθει το νέο έτος. Ωραία, αφού έχουμε κατασταλάξει στον προορισμό, κατασταλάζουμε μετά στο ημερολογιακό κομμάτι. Από πότε ως πότε. Πότε μπορεί ο καθένας, πότε δεν μπορεί κλπ.
0: Τώρα, διακοπή. Αυτό γίνεται, τα ταξίδια σας θα κάνετε πότε, ποια εποχή περίπου?
1: Τέλος Ιουνίου με αρχές Ιουλίου.
0: Τέλος Ιουνίου με αρχές...
1: Θα σου πω για ποιο λόγο επιλέγουμε αυτή την εποχή. Πρώτον, έχει μπει το καλοκαίρι σχετικά κανονικά.
0: Ναι.
1: Οπότε πετυχαίνεις καλό καιρό, τουλάχιστον εδώ στη Γραιά Ήπειρο. Ωραία.
0: Ναι.
1: Έχεις όμως, επειδή σου είπα πάμε βουνά, λιβάδια κλπ, είναι όλα κατά πράσινα. Οπότε δεν είναι το καλοκαίρι του Αυγούστου που έχει ξεραθεί η φύση.
0: Μάλιστα.
1: Είναι πολύ εντυπωσιακή, γεμάτη λουλούδια. Ο κόσμος ακόμα δεν έχει αρχίσει να ταξιδεύει, οπότε δεν πετυχαίνει τεράστιες ουρές στα σύνορα κλπ. Και στα τουριστικά μέρη δεν έχει πολύ κόσμο και αυτοί που δουλεύουν εκεί έχουν ακόμα τη διάθεση να σε εξυπηρετήσουν. Δεν είναι κουρασμένοι από το...
0: Πολύ σωστά.
1: Από την κίνηση του καλοκαιριού. Οπότε έχουμε κατασταλάξει σε αυτή την εποχή.
0: Εγώ το πάω και λίγο πιο πίσω. Εγώ ξεκινάω Μάιο. Αρχές ξεκινάω.
1: Ναι, είναι μεγαλύτερο το ρίσκο για εμάς που κοιμόμαστε έξω το Μάιο.
0: Ναι, εντάξει. Γιατί...
1: Όντως είναι πολύ καλά.
0: Ναι, γιατί και φέτος συνάντησα πολλά κρύα στη Ρωσία, πολύ κρύο στη Ρωσία, τουλάχιστον πηγαίνοντας που ήταν αρχές Μαΐου, έκανε πάρα πολύ κρύο. Μέχρι που χιόνιζε σε μια πόλη εκεί στην Ελίστα, έδινε και χιόνι, και χιόνι. Έκανε θανατερό κρύο. Αλλά το υπόλοιπο ταξίδι τώρα εκεί, Ουσμπεκιστάν, Καζακστάν, εκεί είναι έρημη. Δεν ήταν ούτε ζέστη τρομακτική. Έκανε, ήταν η καλύτερη εποχή. Δεν ενδείκνυται δηλαδή Ιούλιος για αυτές τις χώρες. Το λέω απλώς έτσι να το ξέρεις.
1: Ναι,
0: αυτές οι χώρες είναι για μέσα Μαΐου με μέσα Ιουνίου. Μετά αρχίζει να κάνει ζέστη του κερατά. Οπότε έχει το υπόψη σου. Τώρα στα ταξίδια, έτσι βγάζεις, είπες ότι είδες εκεί ένα οροσιά της Ροδόπης, ας πούμε. Τώρα όσον αφορά τις πόλεις, γιατί αναγκαστικά φαντάζομαι ότι θα βάζετε και στο πρόγραμμα κάποιες πόλεις. Είτε λέγεται, δεν ξέρω.
1: Θέλουμε καύσιμα, θέλουμε τρόφιμα. Σίγουρα.
0: Όταν λες, θα πάτε, δηλαδή όταν σχεδιάζεις το ταξίδι, θα σου πω, δεν ξέρω αν άκουσες, εγώ όταν σχεδιάζω το ταξίδι θα βάλω τα σπήλαια, τους καταράχτες, τα ωραία χωριά, τα... εσείς πώς το... τι έχετε σαν προτεραιότητες?
1: Εκτός από αυτά που έχεις και εσείς σαν προτεραιότητες και όλοι νομίζω όσοι ταξιδεύουν, εμείς έχουμε και σαν points, τα οποία εξαρτάται πολύ το ταξίδι μας, τα σημεία που μπορούμε να κοιμηθούμε έξω. Δηλαδή κάποια κάμπινγκ, άγρια κάμπινγκ, πάρκα, λίμνες κλπ. Τα οποία τα βρίσκουμε από μια εφαρμογή που υπάρχει στην Ευρώπη και πλέον και σε όλο τον κόσμο, που διάφοροι ταξιδιώτες σαν εμάς έχουν κοιμηθεί σε ένα σημείο και έχουν ανεβάσει φωτογραφίες με τις συνταγμένες του σημείου και λένε εδώ κοιμήθηκα, έχει νερό.
0: Για πες το site αυτό πώς λέγεται να ακούσουν.
1: Αυτό λέγεται Park for Night, δηλαδή Park 4 Night.
0: Α, μάλιστα, το 4 το γράφει με 4. Park for Night. Ναι. Ακροατές, το ακούτε? Το ακούτε?
1: Είναι πάρα πολύ χρήσιμο.
0: Κάτσε να βάλουμε ένα τραγούδι τώρα για να σπάσουμε λίγο την ώρα και θα τα πούμε σε λίγο.

0: Να σε ρωτήσω κάτι, Μιχάλη, συνονόματε.
1: Συνονόματε, ναι.
0: Όταν έχει τύχει ποτέ να συνδυάσετε κάποιο ταξίδι σας με κάποιο γεγονός, δηλαδή είτε πολιτιστικό γεγονός, είτε ποδοσφαιρικό γεγονός, είτε αθλητικό γεγονός, έχει τύχει ποτέ?
1: Ναι, μάλιστα αυτό που μας συναρπάζει και κάποια μέλη της ομάδας κιόλας είναι και τρέχουνε σε αγώνες με 4x4.
0: Αχα.
1: Οπότε είχαμε πάει και στη Ρουμανία συνδυάζοντας ένα ταξίδι με έναν αγώνα που είχε γίνει εκεί, και στην Κροατία και στην Πολωνία. Έτσι,
0: λάβατε και μέρος ή απλώς παρακολουθήσατε?
1: Όχι, απλά παρακολουθήσαμε.
0: Μάλιστα. Αυτοί ήταν οργανωμένοι καλά, καλύτερα από ελληνικές διοργανώσεις?
1: Ναι, είναι πολύ καλύτερα. Αυτό το κομμάτι είναι πολύ πιο μπροστά από εμάς.
0: Μάλιστα. Ξερώτησα και πριν, τώρα βέβαια στην Ελλάδα περνάμε και μια κρίση γενικότερη, οικονομική, πολιτιστική, ό,τι θέλεις, όπως θέλεις πες το. Συνεχίζεις να κάνεις έτσι σχέδια για το μέλλον ή σε έχει πάρει από κάτω από τους περισσότερους Έλληνες?
1: Όχι καθόλου, συνεχίζω, και επειδή είναι ένα ταξίδι το χρόνο, τα μετράμε αντίστροφα. Οπότε δεν είναι για να τα χάνουμε. Και εγώ σε πότε θα μπορώ να ταξιδεύω με αυτόν τον τρόπο? Έχει πόσο χρονών. Άρα πόσα μου μένουν, τόσα. Δεν πρέπει να χάσω ούτε ένα.
0: Στα ταξίδια σας τώρα πρέπει να είστε πολλά άτομα. Έχετε σπόνσορες ή πάτε μόνοι σας?
1: Όχι, μόνοι μας πάμε.
0: Δεν έχετε κανένα σπόνσορα, δηλαδή καμιά διαφήμιση κολλημένη πάνω στα αυτοκίνητα?
1: Όχι, τίποτα. Ό,τι μπορούμε από μόνοι μας.
0: Δεν έχετε δοκιμάσει ή δεν θέλετε?
1: Δεν έχουμε δοκιμάσει, ναι. Δεν ξέρω αν θέλουμε κιόλας, αλλά δεν δοκιμάσαμε.
0: Άρα χρησιμοποιείτε, χρηματοδοτείτε τα ταξίδια από την τσέπη σας δηλαδή?
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα. Σε έχουν κλέψει ποτέ σε αυτές τις χώρες? Σας είχε τύχει έτσι και μια στραβή?
1: Ποτέ. Στραβή με κλέψιμο, ποτέ. Στραβή με ζημιές, ναι, αρκετές φορές.
0: Δηλαδή, μια και ανέφερες λέξη ζημιές, δηλαδή, για περίπου τι ζημιά σας είχε τύχει, ας πούμε?
1: Διάφορα, από τρόμπα πετρελαίου, σκασμένα λάστιχα, διάφορα, κάτι αισθητήρες σε ένα αυτοκίνητο.
0: Έχετε κολλήσει κάπου σε κάνα ποτάμι μέσα? Έχετε κολλήσει και να χρειαστεί, ξέρω εγώ, να τραβάτε όλοι μαζί, ξέρω?
1: Ναι, ναι, πολλές φορές.
0: Α, πολλές φορές και όταν.
1: Ναι, η χειρότερη ήταν στη Βουλγαρία μια φορά που κοντέψαμε να χάσουμε ένα αυτοκίνητο σε ένα φράγμα που ήταν σαν κινούμενη άμμος το χώμα που είχε φέρει, τα φερτά υλικά.
0: Ναι, και τι κάνατε?
1: Ήταν τις φορές που χτύπησε η καρδιά μας αρκετά. Ευτυχώς στα αυτοκίνητα μας έχουμε εργάτες μπρος πίσω.
0: Ναι.
1: Συγγνώμη, όχι μπρος πίσω, μπροστά, αλλά κάθε αυτοκίνητο έχει εργάτη. Οπότε αυτό τραβούσε τον εαυτό του και τραβούσε και ένα άλλο αυτοκίνητο. Ευτυχώς είχε ένα δέντρο στιβαρό εκεί κοντά και μπόρεσε και βγήκε. Αλλιώς ήταν δύσκολο.
0: Δηλαδή θα το έπαιρνε το ποτάμι ή θα μένε εκεί κολλημένο?
1: Το ρουφούσε μέσα.
0: Α, το ρουφούσε μέσα.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Τώρα, οπότε σημαίνει ότι και εσύ έχεις κάποια στιγμή μείνει από βλάβη, αν και τα Toyota από ό,τι ξέρω τουλάχιστον.
1: Ναι, τα Toyota γενικά είναι πιο αξιόπιστα.
0: Ναι, είναι πιο αξιόπιστα. Οι άλλοι τι αυτοκίνητα χρησιμοποιούν?
1: Έχουμε στην παρέα μας, τώρα έχουμε πιο πολύ πήραν το Toyota Land Cruiser, έχουμε ένα Nissan Patrol, έχουμε ένα Suzuki Grand Vitara, το οποίο αποδείχθηκε αρκετά αξιόπιστο.
0: Ναι.
1: Και έχουμε μέχρι και ένα Suzuki Jimny.
0: Λάντα Νίβα.
1: Όχι. Όχι, ούτε Land Rover.
0: Ούτε Land Rover.
1: Όχι.
0: Περίεργο. Αλλά και ένα νήμα φανταζόμουν ότι θα υπήρχε δηλαδή κάποιος που να... εγώ είχα σκοπό κάποια στιγμή στη ζωή μου να αγοράσω ένα νήμα, να το αλλάξω όλα αυτά που ξέρω ότι χαλάνε και δεν φτάνεις, και να το χρησιμοποιούσα για αυτή τη δουλειά δηλαδή. Αλλά τώρα εντάξει, τώρα μεγαλώσαμε, δεν...
1: Δύσκολο αυτή τη δουλειά το νήμα.
0: Ναι, δύσκολο είναι και δεν ξέρεις αν θα φτάσεις.
1: Ναι, και κουραστικό.
0: Όταν ταξιδεύεις, κάνεις ασφάλεια, κάνετε ασφάλειες, ασφάλεια ζωής?
1: Όχι ζωής, μια ταξιδιωτική κάνουμε για τη στραβή.
0: Ταξιδιωτική εννοείς οδική, έτσι, γιατί αλλιώς υπάρχει πρασινικά.
1: Οδική, οδική έχουμε ούτως ή άλλως, απλά κάνουμε και μια έξτρα ταξιδιωτική ασφάλιση. Δηλαδή που σε ασφαλίζει σε περίπτωση ατυχήματος, νοσηλεία σε ένα ιδιωτικό νοσοκομείο εκεί, πέρα από αυτό που σου καλύπτει η κάρτα, τα έξοδα επαναπατρισμού αν χρειαστεί να φύγεις εκτάκτος για οποιοδήποτε λόγο στην Ελλάδα. Κάτι τέτοιο σε καλύπτει.
0: Ναι. Προηγουμένως μου είπες ότι μέσα στην παρέα υπήρχε ένα Lada Jimny. Το οποίο Jimny.
1: Ένα Suzuki Jimny.
0: Ναι, το οποίο. Lada, λέω, ναι, ένα Suzuki Jimny. Το οποίο ξέρω ότι είναι αξιόπιστο.
1: Ναι.
0: Θα πρότεινες στους ακροατές να ταξιδέψουν με ένα SUV μικρών κυβικών? Γιατί το δικό σου φαντάζομαι πόσο είναι, 3.000 κυβικά, πόσο είναι το.
1: Το δικό μου είναι 4.000. Αλλά δεν υστερεί σε κάτι ένα μικρό αυτοκίνητο, γιατί ούτε με μεγάλες ταχύτητες ταξιδεύουμε, ούτε.
0: Άρα δεν, δεν υπάρχει πρόβλημα να ταξιδέψεις με ένα τζιποειδές με λιγότερα κυβικά.
1: Κανένα πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι να ξεκινήσεις. Άμα ξεκινήσεις, θα τα βρεις όλα.
0: Το λέω για να τα ακούνε, γιατί μερικοί μπορεί να νομίζουν, όπως και με τις μηχανές δηλαδή, γιατί εγώ αν άκουσα από τον κορονοϊό και μετά ταξιδεύω με αυτοκίνητο, ναι, πριν ταξίδευα με μηχανή, η οποία μηχανή μου ήταν μόνο 650 κυβικά, και όλοι νομίζουν ότι για να κάνεις ένα ταξίδι χρειάζεσαι, ξέρω εγώ, 1200 τουλάχιστον.
1: Όχι, δεν χρειάζεται. Ψυχή χρειάζεται.
0: Και με αυτή τη μηχανή έχω πάει και στο Ιράν. Να σου δώσω να καταλάβω. Και αυτός είναι καλός προορισμός να πάτε.
1: Ναι.
0: Ναι, ναι, ναι. Τώρα βέβαια το λέω το Ιράν με την έννοια την πολιτιστική, γιατί τώρα το Ιράν έτσι δεν ξέρω πόσο άγριες διαδρομές έχει. Βασικά έχει έρημο.
1: Εντάξει, είναι άγριο γι' αυτό το φρόντ, γενικά είναι, δεν χρειάζεται να έχει δάση.
0: Μα γι' αυτό λέω, δεν ξέρω κατά πόσο έτσι.
1: Ναι.
0: Ή το Μαρόκο, ξέρω εγώ αυτή. Α, πες μου για αυτούς τους που είπες ότι τους ξέρεις, οι οποίοι ξεκινάνε. Πώς τον λένε, Πέτρος Παπαδόπουλος, θα του πάρω θα μιλήσω μαζί του όταν επιστρέψουν, λέει, και πάνε την νησία Αλγερία, Νίγηρα.
1: Ναι, φεύγουν τώρα από Αθήνα, νομίζω.
0: Ναι, ναι, πρέπει να φύγουν, να έχουν φύγει ή φεύγουν αυτές τις μέρες.
1: Ναι, ναι.
0: Εσύ πώς δεν το είδες να πας μαζί, τους?
1: Δεν με βολεύει η εποχή εμένα. Είναι λίγο δύσκολη η εποχή για μένα.
0: Και θα λείπουν, και από ό,τι μου είπαν, θα λείπουν και πάνω από μήνα.
1: Ναι, σίγουρα είναι μακριά, είναι με πολλά τα χιλιόμετρα και δεν είναι μεγάλη ταχύτητα.
0: Έτσι, για να κλείσουμε, θέλεις κάθε φορά το επόμενο ταξίδι σου να είναι αυτό που λέμε όλο και μακρύτερα?
1: Όχι μακρύτερα, όλο και πιο απομονωμένα θα έλεγα.
0: Α, όχι μακρύτερα.
1: Θα προσαρμοστεί σαν παρέα. Θέλουμε να ζούμε όσο το δυνατόν πιο πολλές μέρες χωρίς πολιτισμό.
0: Και να σου κάνω άλλη μια τελευταία ερώτηση. Η Ελλάδα πώς σου φαίνεται? Σου φαίνεται υπερβολικά τουριστικοποιημένη? Θα την ήθελες λιγότερο? Θα την ήθελες? Προτιμάς να βρίσκεσαι σε χώρες με λιγότερο τουρισμό? Η Ελλάδα θα σου άρεσε? Θα την προτιμούσες έτσι, με λιγότερους τουρίστες?
1: Κοίταξε, τα μέρη, εγώ ζω στα Βεβενά, τα μέρη εδώ πέρα πάνω του τουρισμού ιδιαίτερο δεν έχουν και έχουμε πάρα πολλά δάση για να κάνουμε αυτό που θέλουμε. Αν πας τώρα προς τα αγροχώρια, έχει πολύ κόσμο. Αν πας στη θάλασσα, εντάξει, δεν το συζητάμε, είναι υπερφορτωμένη. Σίγουρα θα την προτιμούσαμε λιγότερους τουρίστες, ειδικά κάποια νησιά. Αν πας στον Αύγουστο, δεν έχεις ούτε να παρκάρεις, ούτε να
0: έχεις. Οπότε τώρα για να κλείσουμε, τι θα συμβούλευες τους ακροατές που δεν τολμάνε να βγουν από τα σύνορα της χώρας μας?
1: Να μην το σκέφτονται καθόλου. Να πάρουν το αυτοκίνητό τους ή τη μηχανή τους και να ξεκινήσουν, όχι αύριο, χθες.
0: Ακριβώς, δεν χρειάζεται να ανέβουν.
1: Τίποτα να φοβούνται, τίποτα να σκέφτονται. Καλή διάθεση. Ούτε καν τη γλώσσα δεν χρειάζεται να ξέρεις.
0: Μάλιστα. Πολύ σωστά. Πολύ σωστά τα είπες. Λοιπόν, Μιχάλη, σε ευχαριστώ πολύ για ό,τι είπες. Πιστεύω και οι ακροατές να κατάλαβαν πόσο εύκολο είναι να ταξιδεύεις, γιατί εδώ στην περιοχή έχουμε πάρα πολλά SUV τα οποία είναι παρκαρισμένα έξω από τις καφετέριες.
1: Ωραία, αυτά είναι κατάλληλα.
0: Έτσι. Και με λυπεί αυτό, γιατί τα βλέπω τα αυτοκίνητα αυτά και λέω, ρε γαμώτο, αυτό το αυτοκίνητο έπρεπε να είναι στο Μαρόκο τώρα. Τουλάχιστον στο Μαρόκο. Τέλος πάντων, ας ακούνε εκεί οι φίλοι ακροατές ότι είναι εύκολο να ταξίδι, και μάλιστα όταν έχεις το κατάλληλο αυτοκίνητο ή την κατάλληλη μηχανή, θα πρέπει να κάνουν έστω και μία φορά ένα ταξίδι τέτοιο, ένα ταξίδι περιπέτειας αν θέλεις. Λοιπόν, Μιχάλη, να σε καληνυχτήσω, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για ό,τι είπαμε.
1: Εγώ ευχαριστώ, Μιχάλη, να είσαι καλά και να ταξιδεύεις.
0: Να είσαι καλά επίσης. Επίσης,
1: ευχαριστώ.
0: Στο καλύτερο δάσος.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Έγινε, καληνύχτα.
1: Γεια, καλό βράδυ σε όλους, γεια.

Λοιπόν, φίλοι μου, σας είπα ότι ο σταθμός, έτσι, εκτός από τη δική μου εκπομπή, έχει και άλλες ενδιαφέρουσες. Μετά, ας πούμε, από τη δική μου είναι η εκπομπή το «Όταν υπάρχει λόγος», έτσι, με τη Δήμητρα Παρασχαράκη και το Δημήτρη Τσουβάλη. Κάθε Παρασκευή 4 η ώρα υπάρχει μια ωραία εκπομπή με τον νεαρό Δονάτο που τη λέει «Ένιγμα». Και ακολουθεί η μητέρα του με την επίσης πολύ ενδιαφέρουσα εκπομπή «Βίσινο και Νεράτζι», με συνεντεύξεις συγγραφέων και όχι μόνο. Γι' αυτό σας προτρέπω γενικά να ακούτε το Ράδιο Ένωση, έτσι, το σταθμό του Σωματείου των Εργαζομένων στο Αλουμίνιο της Ελλάδας, και η έδρα μας είναι στα Άσπρα Σπίτια. Και για να μην στεναχωρήσω και το δήμαρχό μας, εκτός από Άσπρα Σπίτια λέγεται και Παραλία Διστόμου. Έτσι θέλει να την ονομάζει, Παραλία Διστόμου. Εμένα μου αρέσει το Άσπρα Σπίτια πάντως, όπως αρέσει και στο φίλο μου τον Τζιβάλη. Τώρα όμως, φίλοι ακροατές, η ώρα πέρασε, έτσι. Τον ευχαρίστησα και το σημερινό καλεσμένο, τον Μιχάλη. Μας είπε ωραία πράγματα για ταξίδια με SUV. Η εκπομπή όμως φτάνει στο τέλος της. Το ταξίδι όμως δεν τελείωσε, έτσι, γιατί είμαστε ακόμα στην πέμπτη μέρα του ταξιδιού. Όταν μπήκαμε στη Ρωσία και φτάσαμε στο Γεσεντούκι, ήταν η πέμπτη μέρα. Σκεφτείτε πως ταξιδέψαμε σε Τουρκία, Γεωργία, Ρωσία, Καζακστάν και Ουσμπεκιστάν επί 42 ημέρες. Εσείς τώρα απλά, αν θέλετε και αν νομίζετε ότι σας ενδιαφέρουν αυτά που σας αφηγούμε και ίσως σας φανούν χρήσιμα, τότε ακούστε και τις επόμενες τρίτες στους 97,3 το Ράδιο Ένωση. Και όπως σας είπα και προηγουμένως, υπάρχει και το διαδίκτυο, έτσι. Στο Google απλά γράφετε radioenosi.gr, μία λέξη, έτσι, radioenosi.gr, και με ακούτε online. Εγώ πάντως, να ξέρετε ότι δεν πρόκειται να σταματήσω να σας προτρέπω να ταξιδεύετε. Να ανοίξετε τα φτερά σας και να βγείτε από τα στενά όρια της χώρας μας. Και μην ακούσω τώρα πως τα ταξίδια στο εξωτερικό κοστίζουν χιλιάδες ευρώ. Όχι, μύθος. Εάν τα κάνετε όπως αν τα κάνετε αυτά τα ταξίδια όπως τα κάνουμε εμείς, εάν κάποιες φορές ή μάλλον τις περισσότερες τρώτε έτοιμα φαγητά από το σούπερ μάρκετ, εάν μένετε σε πανσιόν και αν ταξιδεύετε σε χώρες με χαμηλή τιμή καυσίμων, γιατί όπως ξέρετε εμείς έχουμε μία από τις υψηλότερες για την Ελβετία ακόμα, τότε δεν θα σας κοστίσει σχεδόν τίποτε. Σχεδόν τίποτε. Θα σας στοιχίσει πολύ λιγότερα από το να πηγαίνετε σε ένα ελληνικό νησί. Αλλά εμείς, όπως σας είπα και προηγουμένως, δεν κάνουμε διακοπές. Ίσως επειδή δεν το έχουμε ανάγκη. Έτσι, δεν το έχουμε ανάγκη. Η δουλειά μου δεν ήταν σκληρή. Δεν δούλευα στο εργοστάσιο του αλουμινίου. Σε δουλειά γραφείου δούλευα, οπότε δεν είχα πρόβλημα με το να κουραστώ στο ταξίδι. Καταλαβαίνω και τους ανθρώπους οι οποίοι περιμένουν πώς και πώς να την αράξουν στην ξαπλώστρα, να ξεκουράσουν το κορμί τους. Και αυτούς τους καταλαβαίνω. Όμως υπάρχουν και οι άλλοι οι οποίοι θα μπορούσαν σαν και εμένα να ταξιδέψουν, έτσι. Και δεν το κάνουν. Δεν το κάνουν και δεν μπορώ να καταλάβω το λόγο που δεν το κάνουν. Ειδικά τώρα, πολλοί είναι αυτοί οι οποίοι δεν ξέρουν αγγλικά και ίσως φοβούνται πώς θα συνεννοηθούν. Σήμερα με την τεχνολογία είναι τόσο εύκολο. Μιλάς στο κινητό, το δείχνεις στον άλλον ή μιλάει και το ίδιο το κινητό, σου μεταφράζει αυτόματα. Δεν υπάρχει, πιστέψτε με, κανένα πρόβλημα τη σήμερα εποχή επικοινωνίας. Έτσι. Σας είπα ότι οι γειτονικές μας χώρες είναι ευτυχώς ακόμα φθηνότερες από τη δική μας, κατά τουλάχιστον 30-40%. Δηλαδή, πηγαίνετε στη Βουλγαρία, έχει πάρα πολύ ωραία μέρη να δείτε. Πηγαίνετε στην Αλβανία, γιατί μην τη σνομπάρετε. Η Αλβανία είναι ακόμα ένας παρθένος προορισμός. Έχει ωραία δάση, έχει ωραίες λίμνες. Οι πόλεις είναι καθαρές, και οι μεγάλες πόλεις τουλάχιστον, συγγνώμη, είναι καθαρές και περιποιημένες. Τα Τίρανα είναι μια
αρκετά όμορφη πόλη. Δεν είναι για τα μπάζα. Όπως δεν είναι για τα μπάζα και η Σόφια. Όπως δεν είναι ακόμα και τα Σκόπια. Και η Βόρεια Μακεδονία έχει ωραίες, ενδιαφέρουσα σημεία, ενδιαφέροντα σημεία. Δεν είναι ακριβά. Δεν είναι ακριβά. Τώρα, γιατί κάθε ταξίδι είναι ένας νέος δάσκαλος που σας βοηθάει να διευρύνετε περισσότερο το οπτικό σας και το νοητικό σας πεδίο και να κατανοήσετε καλύτερα τη ζωή και τους ανθρώπους. Γιατί το ταξίδι είναι μια όαση, ρε παιδιά, είναι μια σανίδα σωτηρίας που θα σας κάνει να θυμηθείτε τι σημαίνει να ζεις. Για πολλούς και για μένα προσωπικά λειτουργεί σαν οξυγόνο όταν νιώθω να πνίγουμε, ειδικά τις κρύες νύχτες του χειμώνα στη μικρή επαρχιακή μου πόλη. Και βρε παιδιά μου, προσφέρει εσωτερική γαλήνη και ισορροπία το ταξίδι. Σίγουρα δεν πηγαίνουν τα ρόδινα, έτσι. Και εμένα σε αυτό το ταξίδι δεν πήγανε όλα ρόδινα. Δεν είναι όλα τέλεια, έτσι. Θα συναντήσεις και καταστάσεις που μπορεί να σε δυσκολέψουν ή και να μην σου αρέσουν. Ακόμα και αυτό όμως έχει να σου διδάξει πολλά, και το λέω εκ πείρας, αφού στο συγκεκριμένο ταξίδι αυτό στο Καζακστάν και στο Ουζμπεκιστάν έζησα, ή μάλλον ζήσαμε με τη γυναίκα μου, δύσκολες, πολύ δύσκολες καταστάσεις, αλλά τα βγάλαμε πέρα. Ξέρετε πόσες ιδέες κάτω από πίεση μπορεί να κατεβάσει το μυαλό σου, ιδέες που λες, αναρωτιέσαι μετά και λες, μα καλά εγώ το σκέφτηκα, ρε παιδί μου, αυτό. Και όμως η πίεση σε κάνει να λειτουργεί το μυαλό σου να παίρνει χιλιάδες στροφές. Και από αυτά τα δύσκολα σίγουρα κάτι περισσότερο έμαθα, πως τελικά για όλα υπάρχει λύση. Και κλείνοντας, να ευχαριστήσω βέβαια την ηχολήπτρια του σταθμού, τη Σοφία Ματζόρου, που χάρη σε αυτήν βγαίνει η φωνή μου στον αέρα. Τώρα, από μένα το Μιχάλη και από τη Σοφία έχετε μια ευχή. Καλή σας νύχτα.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι μία.
0: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.